0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Χθες το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνης έβαλε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Χτύπησαν και τραυματίσαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ και προσήγαγαν 8 άτομα, τα οποία αργότερα αφέθηκαν ελεύθερα. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό, καθώς χθες το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθερα. Την αμέση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωση τους οι Πριτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε στο Υπουργείο Παιδείας. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Έχουμε θέσει το Ιράν υπό έλεγχο. Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα αποδεκατιστούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εμείς κερδίζουμε, δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο, λίγο πριν αναχωρήσει για την επίσημη επίσκεψη στην Κίνα. Στη συνέχεια ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Φαρς. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη φέρεται ακόμη να ενημέρωσε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές ότι

0: τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μία συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ένας Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε χθες βράδυ σε νοσοκομείο του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 ημέρες. Ο Βρετανός είχε ταξιδέψει σε πτήση για Γιοχάνεσμπουργκ με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από χανταϊό. Οι Ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι «Φέρτο». Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το άλλο μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία. Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα και την Φιλανδία στον τελικό είναι το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς θα γύρωνα μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αν δεν είχαμε αυτό το περιστατικό με τις 17χρονες χθες, που νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό και χρειάζεται ιδιαίτερη συζήτηση και σοβαρή συζήτηση, σήμερα θα κάναμε πλάκα είτε με το. Καλά, και τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Και είναι τρέλα, δεν υπάρχει λογική καμία. Αλλά okay, και αυτό είναι ένα ζήτημα, σοβαρό και αυτό. Θα μιλάγαμε καταρχάς για τη ζέστη που είχαμε χθες, διότι εντάξει, νομίζω ότι το καταλάβαμε όλοι αρκετά καλά. Τα λέγανε οι μετεωρολόγοι. Εμείς, ειδικά με τις μηχανές, να ξέρετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που αρχίζει να βράζει άσφαλτος. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Σημεί με κοιτάς περίεργα. Είχες μηχανή, τώρα μου το πες και εμένα με τα αυτοκίνητα πας και έρχεσαι. Γιατί, ναι, καλά. Αν περάσεις, φίλε ακροατής, το λέω τώρα φιλικά τελείως, δεν έχει σημασία. Που άμα δεν έχεις και μηχανή, δεν πειράζει. Λοιπόν, από τη Φιλαδέλφια, εκτός από τα της ΑΕΚΑΡΑ που βράζει εκεί, ξέρετε τώρα κλπ., βράζει και η άσφαλτος. Μόλις περάσεις τη Φιλαδέλφια, χθες, ας πούμε, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, επειδή φοράς μπουφάν ακόμα, διότι δεν είμαστε και νεαρά παλικαράκια, έχουμε και την ηλικία μας. Λοιπόν, μόλις πέρναγες στη Φιλαδέλφια, σου ερχόταν η λάβα στα ποδάρια. Πολλές θα σκάσει τώρα το ηφαίστειο. Αλλά μόλις περάσεις και βγαίνεις παραπάνω προς μεταμόρφωση μεριά, αμέσως πέφτει η θερμοκρασία, ρε παιδί μου. Με ένα μαγικό τρόπο. Αυτό το τοπικό είναι εντυπωσιακό. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, και το άλλο, όπως μου λέει εδώ πέρα και ο φίλος μου ο Δημήτρης, που εγώ, να ξέρετε, δεν με απασχολεί καθόλου όμως το ζήτημα αυτό, είναι ο Ακύλας. Ο οποίος είναι πραγματικό όνομα, δεν το ήξερα. Να ξέρετε, μου είπανε ότι είναι το όνομά του, πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι, πώς το λένε ρε παιδί μου, fake, ωραίο, το fake, για να κάνει εντύπωση το παλικαράκι αυτό. Οκ. Okay. Λοιπόν, ο οποίος πέρασε και από ό,τι με ενημέρωσαν τα παιδιά εδώ της νύχτας, τα νυχτοπούλια εδώ του Sky και του Sky.gr. Πρώτο, λέει, ακούστηκε το όνομα της χώρας. Ω, οποία τιμή, κυρίες και κύριοι, περάσαμε στον τελικό του Σαββάτου. Όπως μου έλεγε χθες μια, τέλος πάντων, φίλη μου, μου έλεγε: ωραία, έχουμε να φάμε. Μου λέει: πίτσα το Σάββατο το βράδυ και ξηροκάρπια και αυτό και λοιπά, και θα απολαύσουμε. Λέω: σοβαρά. Θυμάμαι παλιά, να σας πω την αλήθεια, και εγώ ψηλό. Ασχολιόμουν. Τίποτα, βλέπαμε εκεί με παρέες και λοιπά. Περάσαν τα χρόνια. Δεν πλέον ενδιαφερόμαστε. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, αν δεν είχαμε αυτά τα δύο σοβαρά, το ένα κυριότερα με τα 17χρονα, θα λέγαμε διάφορα σήμερα. Και με τα υπόλοιπα τα οποία συνεπικουρούν στην επικαιρότητα. Α, μια παρατήρηση να κάνω για τους συναδέλφους, γιατί άκουγα χθες κάτι τρέλες κλπ. Παιδιά, άλλο ο κρανοφόρος και άλλο ο κρανιοφόρος. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ο κρανοφόρος είναι αυτός που φοράει κράνος. Ο κρανιοφόρος είναι αυτός που έχει το κεφάλι πάνω στο. Το καταλάβατε τώρα, έτσι. Διότι τα άκουγα χθες και μάλιστα στη δημόσια τηλεόραση και μου φύγανε και τα μαλλιά που δεν έχω. Να έχω και μαλλιά δεν πειράζει. Βαριέσαι. Δεν έχω μαλλί όμως. Και κουνάγαν το κεφάλι και οι παρουσιαστές. Μεγάλη επιτυχία. Λίρα 100 που λέω κι εγώ. Αλλά. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, ο μήνας έχει πόσο, 13. Ευτυχώς, τη λιτώσαμε και δεν έχει Τρίτη και 13. Τετάρτη και 13. Ευτυχώς. 6 και 17, δηλαδή σε 4 λεπτά να τέλει ο ήλιος. Άρα έχει φως κανονικότατο έξω. Έχουν ανάψει οι λάμπες. Ναι. Τώρα που λέω και λάμπες, επίσης, παιδιά, να σας πω, αυτόν τον προγραμματισμό που υπάρχουν για τις λάμπες στους κεντρικούς δρόμους, που και πού να τους κλείνετε, δεν πειράζει, δεν έχει τίποτα. Συμβαίνει κάτι, πληρώνουμε ρεύμα, γι' αυτό λέω. Εντάξει, έχουμε ρεύμα, λόγω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που το πετάμε το ρεύμα, το κατάλαβα, αλλά πού και πού τις κλείνουμε τις λάμπες. Εντάξει, οκ. Okay. Και δύση ηλίου 8 και 26 σήμερα. Και σήμερα θα έχουμε, λέει, καλές θερμοκρασίες, να ξέρετε. Βλέπω τα στοιχεία. Χθες, καταρχήν, η υψηλότερη θερμοκρασία, κυρίες και κύριοι, στη Φθιώτιδα, στην Αγία Τριάδα, 33 και 4. Λακωνία και Αυλώνα, 33 και 3. Στην Τραγάνα, 33 και 2, όπως και πού αλλού. Και στο Γήθιο και στον Οροπό, 33 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και πόσο είχαμε χθες, 11. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, που λέω κι εγώ. Τώρα εντωμεταξύ οι θερμοκρασίες πρωί-πρωί, για να δω τι παίζουν εδώ πέρα τα δορυφορικά συστήματα. 13 η Αλεξανδρούπολη, 13 ώρα πρωί-πρωί, στα Σέρας, 14 η Θεσσαλονίκη Αβραάμ, 12 η Φλόρινα, σε καλό δρόμο είμαστε. 14 ο Βόλος, 17 η Λαμία, 17 η Λαμία, 15 η Πρέβεζα, 14 η Ανδραβίδα, 13 η Τρίπολη, 18 το Λεωνίδιο, 15 η Καλαμάτα. Καλημέρα, Σωσό. Δεν έχεις πάει ακόμα βόλτα το σκύλο, έτσι, ε? Να ξέρεις, θυμάμαι. 19 η Γάβδος και με αρκετό αέρα βλέπω η Γάβδος. 20 στην Κύθνο, 19 η Σαντορινάρα. Μου λένε τα καλύτερα, να ξέρετε. Εκεί, φίλοι μου. Καλημέρα, Αποθητή. Καλημέρα, χαιρετισμούς. 18 η Λέρος, 21 η Μυτιλίνη. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, 18 ο Βενιζέλος, 20 στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Άμα ξεκινάμε 20 βαθμούς, παιδιά, 6 και 4 το πρωί, είμαστε νομίζω σε λεωφόρο, ε? Και 22 εδώ σε εμάς τα νότια προάστια. Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο στα σοβαρά, γιατί καλή πλάκα και ο Χαβαλές και ο Ακύλας και όλα αυτά, αλλά αυτή η ιστορία με τα 17 χρονά είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πρώτη διαπίστωση, όσοι έχετε παιδιά περίπου αυτής ηλικίας, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, ενδεχομένως καταλαβαίνετε ή προσπαθείτε να καταλάβετε το ζόρι που τραβάνε τα παιδιά Δευτέρα, Τρίτη ηλικίου, γιατί μετά λίγο διαφοροποιούνται τα πράγματα. Μιλάμε για μεγάλο άγχος, μεγάλη πίεση, μεγάλο ζόρισμα. Και από ό,τι κατάλαβα μιλώντας με ειδικούς χθες, τα κορίτσια είναι λίγο πιο ευαίσθητα, λέει, από τα αγόρια. Τα αγόρια είναι και λίγο πιο... είναι λίγο πιο γενικά. Τρίτη αιτία θανάτου για παιδιά 15-29 ετών δυστυχώς είναι η αυτοκτονία, λέει. Υπάρχουν σημάδια, κάποιοι δεν τα παίρνουν χαμπάρι. Υπάρχει γραμμή, υπάρχουν γραμμές, υπάρχουν... Τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι το άλλο θέμα, αλλά ενδεχομένως και λόγω των ρυθμών που υπάρχουν στην άλλη πλευρά, στους γονείς, οι οποίοι και αυτοί δεν πολύ καταλαβαίνουν κάποιες μικρές ή μεγάλες διαφοροποιήσεις που γίνονται στα παιδιά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο σύνολο των πραγμάτων τα οποία αφορούν την καθημερινότητα ενός παιδιού. Είτε είναι ο ύπνος, είτε είναι η διατροφή, είτε είναι η απομάκρυνση από φίλους και το κλείσιμο στον εαυτό τους, είτε το γεγονός ότι κάποια από αυτά στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο αλκοόλ ένα κομμάτι, ή ξέρω εγώ, στα ναρκωτικά. Η αιμονή σε μαύρες σκέψεις, λέει, επίσης, που προκύπτουν από τις συζητήσεις που μπορεί να κάνουν τα παιδιά. Μια σειρά, τέλος πάντων, πραγμάτων τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ δείχνουν, στέλνουν σημάδια, εκπέμπουν μηνύματα τα οποία οι υπόλοιποι πρέπει να τα πιάσουν. Ξαναλέω όμως ότι έχουμε φτιάξει ένα σύστημα τώρα, πέρα από ότι θα μου πεις και πώς θα γίνει διαφορετικά, ρε Ψάλτη. Έτσι κι αλλιώς η ζωή των παιδιών, η καθημερινότητα των παιδιών δεν είναι εύκολη. Αλλά εγώ το έλεγα στα δικά μου τα παιδιά, θα μου πεις και τι έγινε που το έλεγες. Σωστό και αυτό, αλλά ας το πω εγώ, δεν έχει σημασία. Και το πετάτε, δεν το κρατάτε. Όσοι έχετε παιδιά αυτής ηλικίας, τα παιδιά έχουν μια δουλειά και αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ βαριά δουλειά. Τα υπόλοιπα να τα ταΐσεις, να τα ποτίσεις, να τα ντύσεις κλπ. Είναι δουλειά άλλων. Το μεροκάμα το εντός αγωγικών των παιδιών είναι βαριά. Είναι βαριά η καλογερική του σχολείου, ιδιαίτερα, ξαναλέω, τρίτη ηλικίου. Η χρονιά αυτή είναι πολύ βαριά στους ώμους των παιδιών. Αν κατάλαβα καλά, ένα από τα 17 χρονα τα οποία βούτυξαν εκεί από τον έκτο όροφο, άφησε ένα μήνυμα πίσω που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι ο κόσμος αυτός δεν είναι για μένα, ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος, ότι δεν θα πάω καλά σε εξετάσεις, ότι δεν θέλω να πάω σε ένα επάγγελμα που θα προκύψει και δεν θα έχω ικανοποιητικά χρήματα κλπ. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ως σφουγγάρια τα παιδιά τα ακούν στο σπίτι ή στις παρέες. Τώρα θα μου πεις, θα το λύσουμε το ζήτημα αυτό, ψάλτε στο ραδιόφωνο? Όχι, δεν θα το λύσουμε, αλλά ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολη περίοδος για τα παιδιά. και πρέπει με κάποιον τρόπο και να τα ακούμε και να τα βοηθάμε. Επίσης θέλω να σας πω και κάτι άλλο που για μένα είναι σημαντικό. Το ότι ένα παιδί ενδεχομένως δεν θέλει να μετάσχει στις πανελλήνιες εξετάσεις δεν είναι υποχρεωτικά κακό. Δηλαδή η αιμονή ενδεχομένως και η πίεση που ασκείται από το οικογενειακό περιβάλλον για το παιδί, τώρα νομίζω ότι ενδεχομένως να έχουν διαφοροποιηθεί λίγο τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω αν αυτό ισχύει 100%. Άρα και μιλάμε περισσότερο στα παιδιά, γιατί αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα, και προσπαθούμε να τους σηκώσουμε, να τα βοηθήσουμε λίγο να σηκώσουν το βάρος αυτού του έτους που είναι κομβική σημασία για αυτό, για αυτά. Δεν χρειάζεται, επαναλαμβάνω, να ξεπερνάμε τα όρια κι εμείς και να πιέζουμε ακόμα περισσότερο τα παιδιά. Α, να πω επίσης, γιατί βλέπω και κάτι ωραία μηνύματα που μου στέλνετε πρωί-πρωί και να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Α, λειτουργούν κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παιδιά. Δεν υπάρχει, Αντώνη. Κανονικότατα. Κανονικότατα όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, γιατί θα κάνουμε μια κουβέντα σήμερα για το θέμα, γιατί έμαθα κάτι πολύ ενδιαφέρον και θέλω να το ακούσετε κι εσείς. Γιατί είναι η περίοδος που μεταφέρεται προσωπικό του ΕΚΑΒ στα νησιά μας, διότι λόγω τουρισμού πρέπει να υπάρχει προσωπικό εκεί για να καλύπτει τις ανάγκες του κέντρου άμεσης βοήθειας, δηλαδή των ασθενοφόρων ή του ασθενοφόρου. Μην τρελαίνεστε τώρα, πληθυντικός αριθμός δεν το βλέπω υπερβολικό. Διότι έμαθα χθες ότι θέλει 12 άτομα προσωπικό, ακούστε τώρα, για να βγει μία βάρδια 24ωρη για ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ένα νησί. 12 άτομα θέλει. Για να είναι οι τρεις βάρδιες, 3-8 ώρα, να έχουμε ρεπό σε κάποιους από τους εργαζόμενους και να ξέρετε ότι υπάρχουν, μου λέγανε, ας πούμε νησιά γνωστά, πολύ γνωστά, δεν χρειάζεται να πω ονόματα, τα οποία το χειμώνα έχουν 2 άτομα προσωπικό. Για το ΕΚΑΒ, λέω, ε. Θα μου πεις, ενδεχομένως φτάνει ρε, ψάλτη, γιατί ξέρω εγώ, νησί είναι, πόση ώρα κάνει να πάει κανείς, τώρα δεν αισθάνεται καλά, τώρα αρπάζει κάποιος και τον πάει, ξέρω εγώ, στο κέντρο υγείας ή ξέρω εγώ που χρειάζεται. Ναι, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Αλλά θα τα κουβεντιάσουμε αυτά, λοιπόν, λίγο αργότερα. Και χθες περίμεναν, λέει, οι νοσηλευτές, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτή, να ανακοινωθεί, λέει, από την κυβέρνηση η ένταξή τους στα βαρέα, κάτι το οποίο δεν έγινε. Δεν ξέρω, λέει, γιατί είχαν αυτές τις ελπίδες. Η αλήθεια εδώ που τα λέμε πάντως και αυτή η ιστορία με τα βαρέα και κάποια επαγγέλματα τα οποία πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα, έχει γίνει, ρε παιδί μου, λάστιχο. Και μιλάμε τώρα για επαγγέλματα που πράγματι είναι βαρέα. Δεν το κουβεντιάζω. Ακόμα περιμένουν πάντως οι νοσηλευτές για αυτή την ιστορία. Αλλά τα όσα άκουσα χθες και λοιπά για το τι προσωπικό έχει προσληφθεί, τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι κάνει και τι δεν κάνει και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λοιπόν, γιατί το μήνυμα με έσπρωξε αλλού, θα έχει θέμα και η γυναίκα που έδωσε τα κλειδιά στα πιτσιρίκια που ανεβήκανε στο... στην ταράτσα. Αλήθεια, εσείς στην πολυκατοικία σας την ταράτσα τα κλειδιά ποιος τα έχει? Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία με τα κλειδιά της ταράτσας. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία. Καλά λέω, ε, η Γλυκερία. Μου το στέλνει και το μήνυμα ο κύριος Κιμιονής, ο φίλος μου. Τετάρτη λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, κυρίες και κύριοι, κανονίστε την πορεία σας. Γλυκερίας μάρτυρος και Λαοδικίου του Δεσμοφύλακος, παρακαλώ πάρα πολύ. Σεργίου του Ομολογητού Παυσικάκου, Αλεξάνδρου Νικηφόρου, Γεωργίου Οσίου, Ευθυμίου του Νέου, Ιωάννου Γαβριήλ, Εφροσίνου και λοιπόν Ιβυρητών Οσιομαρτύρων. Τα καλύτερα εύχομαι σε όλους, ιδιαίτερα στις Γλυκερίες. Και αύριο έρχεται η ώρα του Ισίδωρου. Βέβαια. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα να ξέρετε, πατένταρε, λέει, ο Τέσλα, ο Νικόλαος Τέσλα, την ηλεκτρική γεννήτρια. Το 1890, παρακαλώ πάρα πολύ. Σαν σήμερα επίσης, αυτό θέλω, επειδή είχα διαβάσει την ιστορία, ο υπολογαγός Καμπέρος, είχα ένα συμπαθητή Καμπέρο, τον Χρήστο τον Καμπέρο, αυτός ήταν Δημήτριος Καμπέρος, το 1912 πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο στη χώρα μας. Να ξέρετε, ήμασταν, λέει, από τις πρώτες χώρες στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που χρησιμοποίησαμε αεροπλάνα για διάφορους λόγους. Τότε, εντωμεταξύ, ρίχναν τις βόμβες με το χέρι, ξέρετε, από πάνω. Πετάγανε, λέει, τα αεροπλάνα, το σήκωνε, λέει, την άρφινε, λέει, και πέφτε κάτω. Αλλά και παρακολούθησης και λοιπά. Ναι. Η μικρή Ελλάδα, είδατε, είχε φωτεινά μυαλά για τα ζητήματα αυτά. Τέλος, το 1917, σαν σήμερα, είχαμε το θαύμα της Φατίμα για τους καθολικούς. Η Παναγία, λέει, εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα σε ένα χωριό στην Πορτογαλία. Η περιοχή θεωρείται, λέει, ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο, λέει, στην γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστοί από όλο τον κόσμο. Και περπατάνε και αρκετά, αν δεν κάνω λάθος, και στην Ισπανία και εκεί για το ζήτημα αυτό. Τέλος, το 1995, δηλαδή πριν από πόσα χρόνια, 95, 5, 15, 25, 31 χρόνια, είχαμε έναν σεισμό μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ μεταξύ Κοζάνης και Γρεβενών. 31 χρόνια μετά, ε. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, χανταϊός, εγώ να σας πω καλά νέα. Άμα φαίνω, λέει, ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες λόγω, λέει, των εμβολίων mRNA, αμάν, μας αλλάζουν το DNA, αμάν. Λοιπόν, εταιρείες, λέει, με το mRNA, που ασχολούνται με τα αντικαρκυνικά κατά κύριο λόγο, πολύ γρήγορα, λέει, θα φτιάξουν εμβόλιο για τον χανταϊό, παρά το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν μιλάει, λέει, για ζητήματα και προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν όπως με τον κορονοϊό, γιατί, λέει, ο ιός αυτός δεν μεταλλάσσεται. Και αυτό είναι, λέει, πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση του. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα, λέει, πανδημίας, κυρίες και κύριοι. Μετά θα σας πω, μετά τις 6.30 για τα ελληνοτουρκικά, έχω διάφορα ενδιαφέροντα, όπως και για το ουκρανικό. Χθες έκανε μια ενδιαφέρουσα δήλωση ο αρμόδιος υπουργός, ο Νίκος Δένδιας, για το ζήτημα αυτό, όπως είχε κάνει και ο υπουργός εξωτερικών. Σήμερα γράφει κάτι πολύ ωραίο ο κ. Παπαχελάς στην πρώτη σελίδα της καθημερινής, σας το πω μετά. Αλλά το πιο ωραίο, το καλύτερο όλων για την Ευρώπη, είναι ότι πρώτον φωνάξαμε, λέει, τους Ταλιμπάν. Ναι, τους Ταλιμπάν η Ευρώπη. Ναι. Αυτούς τους κύριους με κάτι σαρίκια από πάνω και κάτι έτσι, κάτι γιουβέτσι και κάτι έτσι που πήγανε και αυτό, ναι, μετά από 5 χρόνια. Αλλά, λέει, δεν ήταν η πρόσκληση, λέει, δεν ήταν διπλωματική, ότι αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους Ταλιμπάν και το καθεστώς τους, αλλά ότι ελάτε, γιατί έχουμε κάποιους Αφγανούς, τους οποίους δεν ξέρουμε τι θα τους κάνουμε. Πρέπει να φύγουν από την Ευρώπη, αλλά δεν ξέρουμε, πρέπει να βρούμε ένα διάβλο επικοινωνίας, δε παιδί μου, να σας το στείλουμε πίσω. Ακούστε όμως το καλύτερο. Είναι η Ευρώπη με όλη τη σημασία της λέξης. Ακούστε. Η χώρα μας, λέει, φέρνει για ένα σχέδιο νόμου στο Υπουργείο Μετανάστευσης που αλλάζουν, λέει, οι τρόποι μέσα από τον οποίο εφαρμόζεται το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, η επαλήθευση ταυτότητας, ο διαχωρισμός στα σύνορα, το αν κάποιος θα πάρει ή δεν θα πάρει, θα έχει δικαίωμα τέλος πάντων να πάρει άσυλο κλπ. Κλπ. Ή να αποβάλει αίτημα για άσυλο. Αλλά το καταπληκτικό είναι το εξής, ακούστε. Η εξέταση, λέει, των αιτημάτων ασύλου θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 12 εβδομάδες, δηλαδή 3 μήνες. Σωστά το λέω. 3 μήνες. Και σε περίπτωση, λέει, απόρριψης θα επιστρέφονται. Ωστόσο. Ακούστε το καλύτερο. Τώρα είναι το καλύτερο. Θα πρέπει να σημειωθεί, λέει, ότι ο μηχανισμός επιστροφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει ακόμα οργανωθεί. Το πάμε ανάποδα εμείς. Δηλαδή, τους λέμε ότι ξύλαξε ψάλτη, υπέβαλε έτοιμα ασύλου, δεν γίνεται δεκτό. Σε τρεις μήνες. Σε διώχνουμε. Αλλά πού να σε στείλουμε. Δεν ξέρουμε πού να σε στείλουμε. Πώς θα φύγεις. Με τα πόδια. Με το βαπόρο. Με το αεροπλάνο. Δεν ξέρει ακόμα η Ευρώπη το ζήτημα αυτό. Αλλά όμως ξέρει να στέλνει στις χώρες πρώτης εισαγωγής. Καλή ώρα Ελλάδα. Είναι αυτό που λέμε, μετρήθηκε, συγχύστηκε και βρέθηκε λειψή για μια ακόμα φορά η Ευρώπη. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αυτό μας τρέλανε προς το παρόν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Η Μελάνια ήρθε, παιδιά, δεν πήγε μαζί με τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος πάει, να ξέρετε, Κίνα. Πεκίνο. Έχουν σταματήσει, λέει, τα αεροπλάνα κάπου στη. Πού έχουν σταματήσει. Στη, πού έχουν σταματήσει τη σημερανία.
1: Έλεγε κάπου για ανεφοδιασμό.
0: Ναι, κάπου κατεβήκανε. Ναι. Πού, κάπου στην Αλάσκα. Μπράβο, στην Αλάσκα, αδέρφια μου. Στην Αλάσκα. Το μεταξύ λέει είναι 15 αεροπλάνα μαζί. Φοβούνται τον πρόεδρο. Μην το χάσουνε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
2: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν χθες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για το ρόλο της Χεσμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνή υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα που θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω του Θωρέα Φθιώτιδας. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Okay, και από αυτά να τα ακούμε όλα για να είμαστε εντάξει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξημέρωσε, παιδιά, δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε ακόμα ξαπλωμένοι και βάλατε ραδιοφωνάκι για να ακούσετε τα πρωινά. Όλα είναι στη θέση τους. Ξέρετε, ο Ακύλας πέρασε. Ο πρόεδρος πάει στην Κίνα, στο Πεκίνο. Στα στενά του Ορμούς κάτι ψιλοβλέπω, αλλά όχι πολλά πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Οι τιμές στα καύσιμα περίπου εκεί που τις αφήσαμε, 107 έκλεισαν χθες το βράδυ, τώρα τις βλέπω 106,4 το Brent. Το ελαφρύ το αμερικάνικο είναι στα 101 χοντρικά, με πτώση από την ώρα που ανοίξαν οι αγορές στην Ανατολή. Για να δω λίγο πόσο έκλεισε χθες το Άμστερνταμ. Ψιλοτσίμπησε στα 46,82 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Σε καλό δρόμο είμαστε που λέω κι εγώ. Τι γίνεται και με τις ασιατικές αγορές που έχουν ανοίξει? Μεικτά βλέπω τα πράγματα. Η Ιαπωνία ενισχύεται 0,42. Η Αυστραλία υποχωρεί 0,38. Το Hong Kong είναι τίποτα, ακίνητο στο 0,007 πάνω. Η Σάνκαη λίγο πάνω ελάχιστα κι αυτή. Και ο χρυσός είναι, αν σας ενδιαφέρει δηλαδή, στα 4.711 και κάτι δολάρια η ουγγιά. Αυτά για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Είδα τιμές καυσίμων, η αλήθεια είναι. Είδα τιμές καυσίμων. Πετρέλαιο κίνησε 1,75 και 1,77 είδα στα νυχτερινά πρατήρια. 2,040 και 2,055 είδα στην 95. Και τι άλλο θέλω να σας πω. Ναι, όντως, και πρέπει να σας πω ότι και βλέπω και τη μουρμούρα σας για τις τιμές τα οπροκυπευτικά. Δεν μιλάω ούτε για τα κρέατα, ούτε για τα υπόλοιπα, ούτε για τα ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά βλέπω την ακρίβεια, ειδικά στα φρούτα και τα λαχανικά, είναι μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Είμαι ο πρώτος που τα λέμε καθημερινά, διότι τραβάς και τελικά κάποια στιγμή λες όπ, δεν έχει άλλα, τελείωσε. Λοιπόν, Στέλιο, καλημέρα. Η Μεράνια, το σωστό όνομα, είναι εξαιρετική συνάδελφος. Νομίζω ότι την ακούτε καθημερινά. Εγώ την πειράζω λιγάκι, αλλά είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, τον οποίο τον γνωρίζω καμία 35 χρόνια. Όχι 35, εντάξει, μην είμαστε και προβλητικοί. Νομίζω 30-29, κάπου εκεί. Λοιπόν, η φίλη μου, η γειτόνισά μου εκεί πέρα, μου στείλε με αφορμή αυτά που έλεγα για τα κλειδιά της ταράτσας και τα σχετικά. Μου το έστειλε και ο κύριος Κιμιονής αυτό. Ότι το κλείδωμα, λέει, της ταράτσας σε πολυκατοικία απαγορεύεται αυστηρά, λέει, για δύο κυρίως λόγους: την ασφάλεια των ενίκων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του χώρου. Η ταράτσα, λέει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έξοδος διαφυγής, απεγκλωβισμός μάλλον σε φωτιά ή σεισμό, πρόσβαση, λέει, της πυροσβεστικής, και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα δικαιώματα, λέει, των συνιδιοκτητών είναι ότι καταρχήν είναι κοινόχρηστος χώρος, ανήκει, λέει, εξ αδιαιρέτου σε όλους τους ιδιοκτήτες, εκτός και αν υπάρχει, λέει, συμβολιογραφική πράξη αποκτηστικής χρήσης, και κανένας διαχειριστής ή ενικός δεν έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την ελεύθερη πρόσβαση των υπολείπων συνιδιοκτητών στο χώρο, καθώς, λέει, συνιστά παράνομη πράξη. Σε εμάς, στη δικιά μας πολυκατοικία, να ξέρετε, επειδή έχουμε βάλει και ένα ειδικό λουκέτο γιατί είχαμε διάφορα ευτράπελα, έχουμε κλειδιά όλοι οι ένικοι της πολυκατοικίας. Καταλάβατε, οπότε το βλέπουμε έτσι ο ζήτημα. Λοιπόν, αλλά να ξέρετε, αν κατάλαβα καλά, το γεγονός ότι για τις 17χρονες οι οποίες ζήτησαν, λέει, το κλειδί από τις... Από να ξέρει και η Ερμή, η ιδιοκτήτρια εκεί στην περιοχή της Ηλιούπολης που έγινε το περιστατικό, και ανέβηκαν τα κορίτσια πάνω και κλείδωσαν, λέει, μετά και έκαναν αυτό που έκαναν. Ενδεχομένως να υπάρξει θέμα. Ενδεχομένως, ξαναλέω. Έτσι. Αλλά επιμένω να λέω ότι είναι συγκλονιστική η ιστορία αυτή και δεν την προσπερνάς εύκολα για να μιλήσουμε σοβαρά. Τα ζητήματα της ψυχολογικής πίεσης, για να το κλείσω, είναι πολύ μεγάλα. Επιμένω σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, μιλήστε με τα παιδιά, ακούστε τα παιδιά, παρατηρήστε τα παιδιά, μην τα αφήνετε στον αυτόματο. Μην μένετε στη διαδικασία και στη λογική ότι εγώ ως γονιός κάνω ό,τι μπορώ, φροντιστήρια. Okay, αυτό είναι το ένα κομμάτι που το κάνουμε όλοι οι γονείς. Αλλά υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Και προσέξτε, άλλη υπενθύμηση και υπογράμμιση, ότι τα κορίτσια είναι πιο ευαίσθητα, λέει, σε σχέση με τα αγόρια. Λοιπόν, τώρα Αντώνη, οκ, τα είπαμε. Καλημέρα στο Σωτήρη, στη Ζαγορά του Πηλίου. Καλημέρα Σωτήρη. Ο εκφοβισμός που πέρασαν, λέει, παλιότερες γενιές δεν έχει προηγούμενο, λέει ο Σωτήρης. Τι σχέση, λέει, το σημερινό βυτικό επίπεδο, λέει, με τους πολέμους, εμφυλίους, σεισμούς, στόχια, λέει, που πέρασαν οι πρόγονοί μας. Απλά η οικογένεια και η κοινωνία τότε ήταν πιο συνεκτικές. Ενδεχομένως, Σωτήρη, αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων δεν σημαίνει ότι θα απομακρυνθούν τα παιδιά από τους γονείς ή δεν πρέπει να απομακρυνθούν τα παιδιά από τους γονείς. Σωστό είναι αυτό που λέει, Σωτήρη. Άλλα πέρασαν οι γονείς μου, άλλα πέρασα εγώ, και ότι πέρασα δύσκολα, παραμύθια της καλημάς. Και εγώ πλέον είμαι σε καλό δρόμο στην ηλικία. Άρα, και τι μου πρόσφεραν εμένα οι δικοί μου και τι πρόσφερα εγώ στα παιδιά μου. Και το αντίστοιχο το εγώ, για να μην είμαστε τώρα της υπερβολής, ο καθένας εξημών που κάνουμε παρέα πρωί-πρωί. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά. Βέβαια, με τα γνωστά, πώς να το πω, τις γνωστές οπτικές που έχει η κάθε μία γενιά για την επόμενη γενιά. Λοιπόν, ναι, Κώστα, ήταν η πρέσβης. Σωστά μας το έπεσε χθες. Επισκέφθηκε τα Χανιά, από ό,τι έμαθα κι εγώ. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει καλημέρα και καλά χιλιόμετρα κλπ. Το μπουφάν, λέει, δεν το φοράμε, λέει, το καλοκαίρι λόγω κρύου. Επειδή σε, λέει, παππούς γερόντι, σωστός Γιάννη, μ' αρέσεις. Αλλά επειδή θα είναι το πρώτο σημείο τριβής μεταξύ εμάς και της ασφάλτου. Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λες. Εντάξει, βέβαια το μπουφάν φοράω εγώ δεν είναι αυτό ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία. Σωστό είναι αυτό που λες. Εν τω μεταξύ, έχω ένα μπουφάν, παιδιά. Συγγνώμη, το πω και αυτό. Να βγει από μέσα μου. Το βάζεις και σε άλλα 10 κιλά. Η πλάτη, οι αγκώνες, οι ώμοι. Τι κουμούτσα είναι αυτή που μας πουλάνε, ρε παιδί μου. Είσαι, πούμε, πουλάκι 750 κιλό φοράς και αυτό από πάνω τελείωσες. Τι κράνος, παιδιά, και των γονέων. Κανονικά. Λοιπόν, δεν γίνεται δουλίτσα. Τώρα, να μην το ξεχάσω, κάτσε να πάμε και λίγο στα άλλα θέματα. Ρε παλικάριά, εσείς που βαράτε, μπαίνετε. Είδατε τα πλάνα. Μετά λένε τα πλάνα. Είδατε το πλάνο του ξύλου στο Αριστοτέλειο. Εκεί με κάτι, σε κάτι κόκκινα που είχαν ανέψει και κάτι, πώς θα λένε, βεγγαλικά μέσα, και έβλεπες και άκουγες, «Ωχ, μη βαράς άλλο, μπάπα μπούπα, μπάπα μπούπα». Τι τύποι είναι αυτοί, ρε παιδιά? Πώς μπαίνουν αυτοί οι κρανοφόροι, και όχι κρανιοφόροι, ξαναλέω. Πώς, θα μου πεις, τι πώς μπαίνουν? Μπαίνουν, έλατε. Συστήματα ασφαλείας, λέει, για έλεγχο όσων εισέρχονται στα ΕΗ δεν υπάρχουν ακόμη, δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχουν κάμερες που να μπουν κάμερες, παιδιά, όχι, αλίμονο. Ούτε έχουν κατασταθεί, λέει, και τα κατάλληλα μηχανήματα ελέγχου, λέει, του ποιου μπαίνει μέσα. Όταν πήγα στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν καμιά 25 χρόνια, τέλος πάντων, ένα συγγενικό μου πρόσωπο εκεί, ένας τέλος πάντων ανιψιός μου, ο οποίος συνεχίζει, ο άνθρωπος, είχαμε γυρίσει πίσω. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι σε ένα πανεπιστήμιο κοντά στη Νέα Υόρκη. Και πάμε, λοιπόν, πάμε να μπούμε μέσα και λέει, δεν μπαίνετε. Λέμε, τι δεν μπαίνουμε, επίσκεψη κλπ. Δεν μπαίνετε, λέει, θέλει κάρτα, λέει, με κάρτα δεν ανοίγει η πόρτα. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, φωνάζω το πιτσιρικά του, λέω, έλα κάτω. Και κατέβηκε αυτός και μου έδειξε το σύστημα κλπ. Πώς μπαίνεις, πώς δεν μπαίνεις, ποιος ελέγχει, ποιος δεν ελέγχει. Και λοιπά. Εδώ, άμα το πεις αυτό, θα σε πλακώσουν στο ξύλο, έτσι. Γιατί βεβαίως είναι η ελευθερία της έκφρασης. Σωστό. Σωστό. Αλλά, για να μην είμαστε τώρα τρελοί, με αφορμή όμως και την υπόθεση, για να μην το ξεχάσω, των επεισοδίων που είχαμε, λέει, και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εδώ στα πρώην ΤΕΗ, που γίνανε πανεπιστήμιο και αυτό, οκ. Okay. Και εκεί ξύλο. Και εκεί τραυματίες. Σήμερα έχουν φοιτητικές εκλογές. Ωραίο πράγμα. Ωραία ανταλλαγή, ευγενικός τρόπος ανταλλαγής ιδεών. Διαφωνώ μαζί σου και θα σε κάνω μαύρο στο ξύλο μέχρι να φύγεις από τη μέση. Ποιοι να είναι άραγε αυτοί οι κρανοφόροι και όχι οι κρανιοφόροι, άραγε? Ή όπως λέει και ένας φίλος μου, άραγες. Με σου στο τέλος, με σίγμα τελικό στο τέλος. Ποιοι να είναι αυτοί? Τι ρόλο να παίζουν? Γιατί να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο? Να περάσουν τα επιχειρήματά τους με φόβο στους άλλους. Ποιοι λεβέντες και ποιες λεβέντισες μπορεί να είναι αυτές? Και για να πάω, να μην το ξεχάσω πάλι, για τις φοιτητικές εστίες, 1995, που περάσαν τόσα χρόνια, 30 χρόνια, κάνω ρεπορτάζ στις φοιτητικές εστίες εκεί στην Πατησίων, παιδιά. Είχα πάει και στους ζωγράφους τότε. Ήταν το πιο συγκλονιστικό πράγμα που είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Πώς ζούσαν, παιδιά, σε αυτά τα δωμάτια, συγκλονιστικό. Και θυμάμαι όταν, δεν χρειάζεται να σας πω, κάποια τα οποία ήταν διαλυμένα τελείως, δεν υπήρχαν, δηλαδή δεν υπήρχαν τίποτα. Όπως επίσης είχα εντυπωσιαστεί, να ξέρετε, σε μια φοιτητική εστία που υπάρχει εδώ στο Πάντιο, η οποία ήταν εξαιρετική τότε. Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε πριν από 30 χρόνια. Αλλά αλήθεια, γιατί να μην μπει μια τάξη στις φοιτητικές εστίες, γιατί να χάνουν το δικαίωμα στις πεπερασμένες εστίες και δωμάτια τα οποία υπάρχουν, αυτοί που δικαιούνται να το παίρνουν το δωμάτιο και να κάνουν τη δουλειά τους, αφού υπάρχουν και κριτήρια και εκεί. Δηλαδή κουβεντιάζουμε τα αυτονόητα, νομίζω, εν έτη 2026. Δηλαδή είναι ρηξικέλευτα αυτά τα οποία γίνονται τώρα, που τις ανακατασκευάζουν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που θυμίζω ότι είχαν γίνει κάποια έργα μπλα μπλα μπλα και χρησιμοποιήθηκαν. Okay. Και κουβεντιάζουμε τώρα με τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν με τα σπίτια που δίνουν, γδέρνονται οι γονείς αν περάσει ένα παιδί από την Αθήνα στην Πάτρα ή στη Θεσσαλονίκη κλπ. Για να φτιαχτούν οι φοιτητικές εστίες και να είναι για αυτούς που πρέπει να είναι τους φοιτητές και όχι τους απ' έξω. Το κουβεντιάζουμε τώρα, λέμε, αλλά δεν θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι να κουβεντιάσουμε τα αυτονόητα. Και θα σε χαρακτηρίσουν, α, συντηρητικός, α, της αυτής, α, της άλλης, μάλιστα. Και δεν ρωτάνε τα παιδάκια τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και ο μπαμπάς ή η μαμά, αν είναι και μονογονεϊκή οικογένεια, τραβάει για να βρει ένα δωμάτιο το παιδί και να μπορέσει να επιβιώσει στην καθημερινότητά του για να σπουδάσει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά, νομίζω. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Συνεχίζω να το λέω εγώ, να ξέρετε. Αυτό κουβεντιάζω. Και για να κλείσω, για να πάμε και σε διαφημίσεις, μετά θα πούμε τα λειτουργικά. Ο αρμόδιος υπουργός δημόσιας τάξης είπε, λέει, ότι το ελληνικό FBI παρακολουθούσε, λέει, 12-13 μήνες αυτά τους λεβέντες και τις λεβέντισες της κάτω τη Θωρέας. 5 κακουργήματα, λέει, ε. Ρε, μπράβο. Το FBI, να λέμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, τους γραπώσανε εν ρηπή οφθαλμού, η αλήθεια είναι, στην περίπτωση αυτή, με αφορμή το περιστατικό της κάτω τη Θωρέας. Ε? Να λέμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο πρώτος που είμαι στη Μουρμούρα, αλλά είμαι και ο πρώτος που πρέπει να πούμε ότι, αν μη τι άλλο, η υπηρεσία αυτή, η οποία καλώς στήθηκε όπως στήθηκε, κάνει δουλειά. Ή ενδεχομένως υπάρχει πολύ πράγμα το οποίο το πιάνει. Καταλάβατε τι είναι, πολύ ψαχνό. Όπως και να έχει, πάντως είχε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και αποκαλύψεις η συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες το μεσημέρι κατά τις 4 με αφορμή τη συγκεκριμένη ομάδα. Λέω, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν και το εξής, φίλε ακροάτη. Θα μου πεις, δεν μας παρατάζει ψάχνει πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό. Λέω, ο άλλος είναι 30 χρονών. 32, 28, η άλλη κοπελιά, άλλη 26 κλπ. Καλά, στο μυαλό τους τι έχουν, πώς θα κλέψουν. Πάμε να ανοίξουμε την τράπεζα, πάρουμε 200 χιλιάρικα να πάμε στο νησί να κάνουμε διακοπές. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί. Αυτή είναι η... Σου λέει, εντάξει, το κατεστημένο. Βέβαια, σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλετε να κερδίσετε δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αρέσει που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
13: Ναι.
12: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
17: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αμόρε μίο, αυτά μου αρέσουν εμένα να ξέρετε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100,3. Καλημέρα, Σωσό. Α, επειδή σήμερα δεν πας για δουλειά, δεν πας στο σκυλοβόλτα. Μπράβο, ρε Σωσό. Και ο Σωσό. Ο Σωσό, ο σκύλος. Πώς θα ανακουφιστεί ο έρμος. Την καλημέρα μου, Σωσό, καλημέρα. Γεώργιε, καλημέρα. Κρατάω το ερώτημά σου που μου στέλνεις για τον κύριο Ρίζο, αλλά το Ρίζο τον έχουμε αύριο. Το κρατάω όμως το ερώτημά σου και για τα πλασματικά που μου στείλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως επίσης να πω καλημέρα και στον Ευάγγελο που μου στέλνει κάτι που έχει να κάνει με τα βαρέα ένσημα. Ενδιαφέρον να ακούγεται και αυτό. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους. Με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση. Εντάξει, με την κίνηση έχουμε τα κλασικά σημεία. Τα ξέρετε, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι που ξεκινάει από ό,τι βλέπω η όχληση από τη Δυραχείου. Και σχεδόν έχετε σε κάποια σημεία και ακινητοποίηση από ό,τι βλέπω και πάει κλασικά μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας που μετά ανοίγει. Λίγα πράγματα βλέπω και στο ρεύμα καθόδου. Έχει γίνει κάτι εκεί στο ύψος της Αθηνών, στο ρεύμα καθόδου στο ποτάμι. Για ενημερώστε με παρακαλώ πάρα πολύ. 2-10-48-00-170-174. Λοιπόν, στο Χαϊδάρι το κλασικό ζήτημα, βέβαια είναι λίγο καλύτερα σήμερα στο ρεύμα εξόδου, έτσι, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Σαφώς καλύτερα είναι τα πράγματα και στην Σχιστού Σκαραμαγκά σε σχέση με άλλες μέρες. Μου λέει και χθες ο Κολιομιχάλης ότι η Τρίτη, τώρα τελευταία, είναι από τις δύσκολες μέρες. Οι Τετάρτες όχι. Και αυτό έχει, να ξέρετε, τη σημασία του για την καθημερινότητά μας. Εκεί στο Καματερό βλέπω την κλασική κίνηση στην Λεωφόρο Φιλής. Στη Φιλής μάλλον δεν είναι λεωφόρος. Αυτά σε γενικές γραμμές, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Τα κλασικά, Κηφισίας, Μεσογείων και λοιπά, όχι, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο πρωί-πρωί. Λίγα ψιλοπροβλήματα εκεί μπροστά στο Hilton που δεν λέγεται Hilton πλέον. Λέγεται, πώς λέγεται αυτό εκεί πέρα, λέει Elysian. Εν τω μεταξύ να σας πω κάτι στο Elysian, να το πω και αυτό, γιατί μου το είχαν πει και δεν το πίστευα. Λέει, στη διαδικασία της ανακατασκευής του ξενοδοχείου θέλησαν να βρουν αντικείμενα τα οποία υπήρχαν, λέει, παλιά στο ξενοδοχείο, και ένα από αυτά, λέει, τα οποία βρέθηκαν ήταν ένας πολυέλαιος ο οποίος υπήρχε, παρακαλώ πάρα πολύ, ο οποίος, λέει, τον αγόρασαν και κάποια άλλα αντικείμενα κλπ. Και το βάλανε στην, πώς το λένε, στο ξενοδοχείο, στην ανακατασκευή, παρακαλώ πάρα πολύ. Η φίλη μου η Ιωάννα μου στείλει ένα μήνυμα και μου λέει καλημέρα, λέει, στην Μαραθώνος υπάρχουν, λέει, έργα λόγω ΕΙΔΑΠ. Ναι, ναι, γίνονται και εκεί, το ξέρω, με έχουν ενημερώσει από την ΕΙΔΑΠ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα πάντως φαίνεται ότι, και ούτε πρόβλημα, είναι τα ζητήματα που λέμε στην Παλίνη λίγο αργότερα. Αλλά είναι σε εξέλιξη μια σειράς έργων που έπρεπε να είχαν γίνει στην Ανατολική Αττική, γιατί εκεί οι υποδομές 40 χρόνια μετά φτιάχνονται. Αλλά να πούμε και ευτυχώς που φτιάχνονται. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, δύο πράγματα. Εχθές ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ για τα ζητήματα των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αλήθεια είναι ότι, από ό,τι κατάλαβα, ότι πάμε σε πληρωμές οι οποίες μπορεί συνολικά να ακούγονται τεράστιο το ποσό, 2,2 δις μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά είναι προς το τέλος της χρονιάς, και έχουμε και τα ζητήματα με τα λοιπάσματα που είναι λόγω ακρίβειας και τα σχετικά, που αυτό έχουν επιπτώσεις στις τιμές. Περισσότεροι και πιο οργανωτικοί οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται για τις πληρωμές, εξήγησε ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής, ότι όσον αφορά το ζήτημα των χαρτιών με επιστροφές χρημάτων που έχουν σταλεί και το κουβεντιάσαμε την περασμένη Δευτέρα στους αγρότες, αυτά μπορούν να συμψηφιστούν με χρήματα τα οποία θα λάβουν, οπότε να μην χρειαστεί, λέει, να πληρώσουν τώρα. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Τώρα στα ελληνοτουρκικά, δεν έχω πολύ χρόνο, λίγο χρόνο έχω, να σας πω ότι χθες δόθηκε μια συνέντευξη τύπου στην Τουρκία, παρακαλώ πάρα πολύ, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Αιγαίο. Είναι, λέει, από τα μέλη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας για το Ναυτικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, όπου εκεί έχει γίνει, λέει, μια μελέτη πάνω στην οποία θα υπάρξει σχέδιο νόμου, το οποίο θα οριοθετεί από την πλευρά της Τουρκίας ζητήματα, λέει, που έχουν να κάνουν με το Αιγαίο. Η ελληνική πλευρά λέει ότι αυτές οι αποφάσεις σε σχέση με τις διεθνείς συνθήκες είναι μάλλον περισσότερο, λέει, για εσωτερική κατανάλωση. Υποψιάζομαι όμως ότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα οι Τούρκοι στα ζητήματα αυτά. Εντάξει, επίσης έχουμε και κάτι διπλωματικά, κάτι για τα Δαρδανέλια, τα είπαν οι Τούρκοι στα Ηνωμένα Έθνη, πώς τα είπανε, τα είπανε τουρκικά στενά και δεν άρεσε πολύ στην Ελλάδα αυτό. Βάλαμε κάποια ζητηματάκια. Με λίγα λόγια θέλω να σας πω ότι σε καλό δρόμο είμαστε εκεί με τους Τούρκους, ε? Νομίζω. Μάλιστα. Εκεί με τη Χάλκη τι θα γίνει, θα ανοίξει? Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα που το κουβεντιάζουμε, γίνονται έργα, λέει, κλπ. Από το Σεπτέμβριο, αλλά κανένα νέο από εκεί, από την πλευρά της.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
4: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
5: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
11: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
12: Η μερούλα.
13: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
14: Μύρισε όλη η γειτονιά.
15: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη.
12: Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
12: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
15: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
15: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
12: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 13 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη εισέβαλαν το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μελεφοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν χθες το πρωί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για το ρόλο της Χεζμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτείων, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες των ίσων Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα χθεσινά σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.

0: με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας, όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Την ίδια ώρα, αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ, Δημήτρη Μπουραντών, τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορούμενους, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιούνται σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7 το απόγευμα, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Την επόμενη ημέρα, αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για τον ρόλο της Χεσμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στην επιστολή των βουλευτών, η οποία κυκλοφορεί για υπογραφές στη Βουλή των Αντιπροσώπων και πρόκειται να αποσταλεί στον Υπουργό, επισημαίνεται ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα. Οι βουλευτές ζητούν από το State Department να εξηγήσει αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στην αμερικανική πολιτική ή αν εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως οι περιορισμοί που προβλέπει η νομοθεσία. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομήλικη της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσια εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από τις εν λόγω ενέργειες υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ. Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και καιρό, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος ανέφερε ότι το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό.
1: Παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Αυτή η ομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ ικανή και πολύ δραστήρια, κάνοντας ληστείες, τελικώς πέσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησαν.
0: Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Στην πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλος του έτους, αναφέρθηκαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Όπως ανέφεραν, από τον Μάιο μέχρι και το τέλος του 2026, εκτιμάται ότι θα καταβληθούν 2.231.000.000 σε σχεδόν 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Αναφερόμενος στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ο κ. Χινάς δήλωσε ότι η αλλαγή εν κινήσει δεν είναι καθόλου εύκολη, σημειώνοντας ωστόσο ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε.
2: Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφές, είναι απόλυτο. Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε.
0: Θα πληρώσουμε σε όσα με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι πληρώνουμε σωστά, τόνισε ερωτηθεί σχετικά ο κ. Πιτσιλής.
3: Ποιο είναι το στοίχημά μας? Το είπε και ο Υπουργός, το λέω και εγώ, εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια, έχοντας όμως ως στόχο και ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.
0: Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την πολιτική αλλαγή στη χώρα στην ομιλία του χθες κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου παρουσίασε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπε: Το Σύνταγμα δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή. Ο κ. Ανδρουλάκης

0: Κυριακής διερωτήθηκε γιατί θυμήθηκε τώρα τη συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός, όλο στοιχείο στη στιγμή που η δημόσια ζωή ασφικτεί από αλλεπάλληλα σκάνδαλα. Τέμπη, παράνομες υποκλοπές, ο ΠΚΠ. Υπόστηριξε μάλιστα ότι η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν συνιστά φυγή προς τα εμπρός, αλλά ένα επικοινωνιακό στρίβιν δια του συντάγματος.
1: Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό, απλό και καθαρό. Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά απέναντι σε μια κοινωνία που δεν θέλει να έχει νέους γορίδες, νέους αυγενάκηδες και νέους καραμαλίδες. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινοδική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία.
0: Εξαιρετικά εύθραυση παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να εμφανίζονται περιορισμένες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Έχουμε θέσει το Ιράν υπό έλεγχο, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα αποδεκατιστούν. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εμείς κερδίζουμε, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα όπου θα πραγματοποιήσει επίσης με επίσκεψη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο Xi Jinping, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του ορμούς. Την ίδια ώρα η Κίνα κάλεσε το Πακιστάν να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πακιστανό ομολογό του συζήτησαν την ανάγκη να υπάρξει μια σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης σχετικά με το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλεύθηκε στη Λευκάδα, δήλωσε χθες ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Προσερχόμενος στις συνεδρίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, καθώς στελέχη των εργατικών ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Χθες παραιτήθηκαν 5 υφυπουργοί, ενώ συνολικά 85 βουλευτές των εργατικών έχουν καλέσει δημόσια τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Μιλώντας χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Ένας Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε χθες το βράδυ σε νοσοκομείο του Μιλάνου που θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 ημέρες. Ο Βρετανός είχε ταξιδέψει σε πτήση για Johannesburg με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από το Χανταϊό. Οι Ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε επεισόδιο με πυροβολισμούς χθες στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης. Το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό δρόμο όταν ένας ένοπλος άνδρας άρχισε να πυροβολεί στη μέση του δρόμου τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Πριν πέσει τραυματισμένος από τις σφαίρες αστυνομικών, είχε προλάβει να πυροβολήσει 12 οχήματα.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, γυλαία. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά. Ακούσε με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σημαντικό βήμα για την παραμονή στην κατηγορία έκανε ο Αστέρας Τρίπολης για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Αρκάδες επικράτησαν του Πανσεραϊκού με 1-0. Στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ατρόμητος νίκησε εκτός έδρας στην Κηφισιά με 3-0. Στη βαθμολογία, ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και στην τελευταία θέση είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off τη Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four τη Euroleague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον πέμπτο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off τη διοργάνωση. Σοκ έχει προκαλέσει στο NBA η είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλάρκ σε ηλικία 29 ετών. Ο μπασκετμπολίστας των Memphis Grizzlies, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
7: Καλημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι καθόλου άσχημο το σημερινό πρωινό κυκλοφοριακά. Και καθυστερήσεις επί της ουσίας έχουμε μόνο στην Πέτρου Ράλη από τη Θιβών προς την Κηφισού, στη Λεωφόρο Φιλή στο Καματερό, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου και πάνω, στην ανηφόρα της Κατεχάκη βεβαίως από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα και στον Σκαραμάγκα, η Λεωφόρο Σχιστού με τη Λεωφόρο Αθηνών. Όλοι αυτοί οι δρόμοι όμως που σας λέω έχουν μεν κίνηση, αλλά είναι καλύτεροι από ό,τι όλες τις προηγούμενες φορές.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια με ΑΡΕΗ κατά διαστήματα συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία εκεί έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα που είναι Τετάρτη, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας και περπατάμε σταθερά. Πάμε να κλείσουμε και το μισό μήνα, το μισό Μάιο. Και καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά οδηγούμεθα προς την θερινή περίοδο. Λοιπόν, λέει ο φίλος μου ο Ντίνος, άρα πρέπει να απαντήσω, σας παρακαλώ. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές, αλλά δεν πειράζει. Ακόμα μια φορά πολύ γρήγορα. Πόσες ουγγιές περιέχει ένα κιλό χρυσός? Εγώ θα σας πω το πιο απλό. Μια ουγγιά είναι 31,10 γραμμάρια του κιλού. Προσέξτε, αυτή είναι η ουγγιά για τα πολύτιμα μέταλλα, γιατί υπάρχει και άλλη ουγγιά που είναι 28,35 γραμμάρια. Η βαριά, δηλαδή σαν στα συν 3 γραμμάρια, είναι μόνο για τα πολύτιμα μέταλλα. Ωραία. Μια λίρα Αγγλίας 22 καρατίων ζυγίζει περίπου 8 γραμμάρια. Με καθαρό χρυσό 7,32. Σας ζάλισα. Συγγνώμη, αλλά αυτά είναι και τα τεσουγκιάς, για να είμαστε εντάξει και να μην μπερδευόμαστε. Ο φίλος Μοντίνος από το Νέο Ηράκλειο. Πριν πάμε στο καλεσμένο μας, πολύ γρήγορα και κάτι άλλο που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Χθες μάθαμε από τον ΟΣΕ ότι αποφάσισε, και καλά έκανε, να απομακρύνει 1231 παλιά βαγόνια βάρους άνω των 25.000 τόνων, τα οποία είναι παρκαρισμένα σε διάφορα σημεία του δικτύου του ΟΣΕ, κυρίως Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα. Αυτά τα βαγόνια θα πουληθούν ως κράπ ουσιαστικά και θα έχει έσοδα ο οργανισμός από αυτή την εκποίηση, παύλα εκδίωξη αυτών των βαγονιών, περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Και ο ανάδοχος που θα προκύψει θα έχει 14 μήνες για να απομακρύνει όλο αυτόν τον όγκο. Του μεταξύ, βλέπω σε κάποιες εφημερίδες φωτογραφίες τα βαγόνια αυτά τα παρατημένα, τα οποία είναι, κυρίες και κύριοι, μέσα σε ένα δάσος, στην κυριολεξία, από χορτάρια τα οποία έχουν φτάσει στο ύψος των βαγονιών. Για να καταλάβετε τώρα και πόσο επικίνδυνα μπορεί να τα πράγματα εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, αυτά, και πάμε αμέσως να πούμε καλημέρα στον φοροτεχνικό, τον κύριο Αγαμέμνου Σταυρόπουλο. Τον κάλεσα διότι έχουμε 2-3 πραγματάκια να κουβεντιάσουμε με ένα νομοσχέδιο που σήμερα, κατά τα φαινόμενα, θα ψηφιστεί για το θέμα των φορολογικών προστήμων και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, πολύ καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να πούμε ότι από 1η του Μάη δεν ξεκίνησε η ιστορία που είχαμε κουβεντιάσει, σωστά?
1: Ναι, δεν ξεκίνησε το ψηφιακό δελτίο αποστολή. Το παραπέντε δόθηκε παράταση.
0: Ναι, και πάει από ό,τι καταλαβαίνω προς το τέλος του χρόνου, σωστό?
1: Προς το τέλος του χρόνου, ναι, σταδιακά. Βεβαίως ακόμα δεν μπορούμε να προετοιμαστούμε οι επιχειρήσεις, γιατί δεν υπάρχει ακόμα το σύστημα, ναι, πάνω στο οποίο θα γίνεται δεύτερη φάση. Δεν πειράζει, περιμένουμε.
0: Okay. Πάμε λίγο στα φορολογικά πρόστιμα. Τι αλλαγές γίνονται, κύριε Σταυρόπουλε?
1: Γίνεται μια σημαντική αλλαγή. Αν θυμάστε, πριν από 2-3 μήνες το είχαμε πει εδώ μαζί ότι υπήρξε μια λογίστρια που για προαιρετικού τύπου δηλώσεις είχε επιβαρυνθεί με πρόστιμο 60.000 ευρώ.
0: Οπα.
1: Αυτό αναδρομικά λύνεται.
0: Ναι.
1: Λύνεται. Τι συμβαίνει? Συνέβαινε τόσο καιρό. Συμβαίνει κάτι εντελώς παράλογο. Αν εγώ ως λογιστής ξεχάσω να υποβάλω μια δήλωση των 10 ευρώ για μια μόλις μέρα και με το που το βλέπω το διορθώνω.
0: Ναι.
1: Το πρόστιμο είναι 500 ευρώ. Οριζόντιο. Είτε ξεχάσω 10 ευρώ για μια μέρα, είτε 1 εκατομμύριο ευρώ για 5 χρόνια. Το εντελώς παράλογο είναι ότι αν δεν υποβάλω τη δήλωση και το λάθος αυτό το διαπιστώσει ο έλεγχος,
0: ναι,
1: το πρόστιμο γίνεται πολύ λιγότερο.
0: Άρα
1: δεν έχω κανένα κίνητρο να διορθώσω, ναι, το λάθος.
0: Άρα το αφήνεις λοιπόν και όταν έρθει η ώρα να γίνει ο έλεγχος και λοιπά, πληρώνεις λιγότερα. Είναι λίγο παράλογο αυτό.
1: Αυτό το οποίο λοιπόν, αφού κατάλαβε το Υπουργείο ότι αυτό είναι εντελώς παράλογο, δίνει μια λύση, και η λύση που δίνει και είναι στο νομοσχέδιο είναι ότι για δηλώσεις μέχρι 100 ευρώ δεν επιβάλλονται πρόστιμα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Δηλαδή πλέον το παράδειγμα μετατίθεται και δεν θα δίνω το παράδειγμα με φόρο 10 ευρώ, αλλά με φόρο 120 ευρώ.
0: Εκεί το πρόστιμο πάλι το ίδιο, αν παραμείνει, είναι, δηλαδή είναι πάλι 500-άρικο.
1: Είναι 500 ευρώ. Αν με βρει ο έλεγχος γιατί δεν υπέβαλα τη δήλωση, θα είναι πάρα πολύ μικρότερο. Με άλλα λόγια, ο νόμος μας τιμωρεί τη διόρθωση ενός σφάλματος πολύ αυστηρότερα από το ίδιο το σφάλμα.
0: Ναι, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν πρέπει να υπάρχει όριο, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, Εντάξει, δεν, ξέρω, δεν ξέρω αν πάει πολύ ψηλά. Αν πάει, ξέρω
1: εγώ. Η πρότασή μας των λογιστών είναι η εξής. Για καθυστερήσεις μέχρι 4 μήνες να μην επιβάλλεται πρόστιμο, να υπάρχει μόνο η προσάυξηση της καθυστερημένης πληρωμής. Και ταυτόχρονα, επειδή όταν εμείς οι λογιστές, όταν μας συμβαίνει κάτι έκτακτο, μια ασθένεια, ένα ατύχημα, μια βλάβη, οτιδήποτε, και δεν μπορούμε να υποβάλλουμε τη δήλωση. Ξέρουμε όμως ο φορολογούμενος και ο επιχειρηματίας ξέρει τι πρέπει να πληρώσει. Και αν δεν το ξέρει ακριβώς, το ξέρει στο περίπου. Να μπορεί να πληρώσει τη φορολογική του υποχρέωση, ώστε να προστατευτεί και από τις προσαυξήσεις. Και όταν η έκτακτη συνθήκη λήξει, υποβάλλουμε τη δήλωση. Και αν υπάρχει κάποια διαφορά, να έχουμε τις προσαυξήσεις. Απλά πράγματα. Κοιτάξτε, στις σχέσεις.
0: Αυτά όλα, κύριε Σταυρόπουλε, φτάνουν. Δηλαδή, υποψιάζομαι ότι ίσως ως εκπρόσωποι. Ή εκπρόσωποι σας των φοροτεχνικών, τα κουβεντιάζετε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, γιατί καταλαβαίνω ότι η λογική τους είναι, μπορεί να είναι από διαφορετική οπτική. Φτάνουν στα αυτιά τους.
1: Κοιτάξτε, φτάνουν στα αυτιά τους, αλλά.
0: Θέλουν τον χρόνο τους.
1: Για ένα τόσο απλό πρόβλημα που λύνεται αυθημερών με στοιχειώδη λογική, κάνουμε 6 χρόνια και παλεύουμε για να διορθωθεί, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
1: Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το πρόστιμο αυτό καθ' αυτό και τι συμβαίνει όταν οι λογιστές αρρωσταίνουν, που είναι δραματικές καταστάσεις και έχουμε να διηγηθούμε ως κλάδος δραματικές ιστορίες, γιατί θα πρέπει να πάμε να υποβάλουμε τις δηλώσεις για να μην καταστραφούμε από τα πρόστιμα. Είναι και το ότι οι σχέσεις μας με το κράτος πρέπει να διέπονται από στοιχειώδη λογική και από τη στοιχειώδη ειλικρίνεια. Όταν η λογική και η ειλικρίνεια τιμωρούνται, κάτι γίνεται πολύ στραβά.
0: Σωστό είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Και νομίζω, επειδή. Για να κλείσουμε, κύριε Σταυρόπουλε, γιατί πιέζουμε χρονικά, συγγνώμη. Επειδή σας το λέγα και στο τηλέφωνο, ότι επειδή πλέον εσείς οι λογιστές είσαστε εντός εισαγωγικών συνεργάτες του κράτους λόγω της δουλειάς που έχετε επομιστεί τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και καλύτερη σχέση μεταξύ των λογιστών και του κράτους. Να ακούνε ενδεχομένως πιο καθαρά.
1: Πρέπει να μας ακούνε, γιατί δεν θα είμαι υπερβολικός αν πω ότι μόνο οι λογιστές πλέον καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί το κράτος. Καταλαβαίνουμε όλες τις προεκτάσεις και
2: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lava.gr. www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
8: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Χωρίς σκληρά χημικά, χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα, καθαριότητα, χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κρανίες έβαλαν στο Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής και χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχτηκαν από αντεξουσιαστές. Πραγματοποιούνται το μεταξύ σήμερα φοιτητικές εκλογές στα Πανεπιστημία της Επικράτειας. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα, αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για τον ρόλο της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες των νησιών Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
17: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
18: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
17: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
18: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
17: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
18: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
17: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
18: Ναι.
17: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
19: Ένα εισιτήριο.
17: Ναι.
19: Για το Final Four.
17: Ναι.
19: Στην Αθήνα.
17: Ναι.
18: Περίμενε λίγο. Ανέβες μου λίγο γρήγορα!
17: Γιατί δεν ανέβεσαι!
18: Δεν ξέρεις γιατί λες!
17: Όχι, κέρδισα!
18: Τι!
17: Κέρδισα, θα πάω Final Four!
18: Πώς!
19: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
20: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
19: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή μέρα. Δύο πράγματα πριν πάμε στον καλεσμένο μας για να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα που σας έλεγα για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Το ένα είναι ότι χθες παρουσιάστηκε από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό ένας συρμός του ΙΣΑΠ. Ο ΙΣΑΠ τραβάει μεγάλα ζόρια. Επειδή είναι εκεί στη γειτονιά μου, τον βλέπω. Τέλος πάντων. Ένας λοιπόν σειρμός, ο οποίος ανακατασκευάστηκε από ισπανική εταιρεία. Εδώ όμως στο Βόλο έγινε η δουλειά αυτή. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα αρχίσουν να μπαίνουν αυτοί οι σειρμοί, οι οποίοι είναι κάποιας ηλικίας, αλλά ξαναλέω, ανακατασκευάστηκε εκ θεμελίων. Και θα μπουν για να έχουμε και καλύτερα δρομολόγια όσον αφορά τη συχνότητα από τις αρχές του καλοκαιριού. Έχω φάει και πρόστιμα η Ισπανία για το γεγονός καθυστέρησης υλοποίησης της συγκεκριμένης διαδικασίας. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων ότι ζητάνε, λέει, διευκρινήσεις από το Ρούμπιο για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Τούρκος πρέσβης στην Άγκυρα για την Τουρκία, για τα F-35 κλπ. Είδατε λοιπόν δουλειά που κάνει το lobbying. Είδατε τη δουλειά που κάνει το lobbying. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Μαθιόπουλο. Μετά από καιρό είναι η αλήθεια. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
21: Καλημέρα, κύριε Ψάλη. Καλημέρα και στα τελευταία.
0: Χρόνια και ζαμάνια. Τι γίνεται, πρόεδρε.
21: Έτσι,
0: σας πήρα και σας κάλεσα, τα είπαμε και στο τηλέφωνο, αλλά θέλω να τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Γιατί είναι αυτή η περίοδος η οποία προσωπικό του ΕΚΑΒ από διάφορες περιοχές υπηρετικής χώρας μετακινείται κυρίως σε τουριστικές περιοχές, νησιά και οπουδήποτε αλλού για να καλυφθούν οι ανάγκες του καλοκαιριού. Αλλά το εντυπωσιακό της όλης της ιστορίας είναι, που έλεγε συνάδελφός σας, ότι θέλει 12 άτομα του ΕΚΑΒ. Τα 12 αυτά άτομα είναι και οι οδηγοί για να βγουν οι βάρδιες 24ωρης διαδικασίας ενός μόνο ασθενοφόρου.
21: Κοιτάξτε, για να βγει ένα τομέα 24ωρης λειτουργίας χρειάζονται 10 διασώσεις. Δεν υπάρχουν οδηγοί, είναι διασώσεις και τα.
0: Και οδηγοί.
21: Και δύο. Όχι. Είναι διασώσεις. Είναι διασώσεις. Στη μία μέρα οδηγάει ο ένας, στην άλλη ο άνθρωπος.
0: Okay. Δεν θέλει και ρεπό.
21: Βέβαια, γι' αυτό χρειάζονται 10. Για να λειτουργήσει όλο το 24ωρο, 365 μέρες του χρόνου.
0: Και μιλάμε.
21: Εμείς έχουμε ξεκινήσει την καλοκαιρινή περίοδο την ενίσχυση στα νησιά μας.
0: Αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
21: Αλλά γίνεται βέβαια και όλη τη χρονιά. Και το χειμώνα στέλνουμε γιατί δεν υπάρχουν. Υπάρχουν νησιά, όπως είναι η Μύκονος, Πάρος, Δάξος, Σαντορίνη, Ήος. Δεν υπάρχουν 10 διασώστες και το χειμώνα. Άρα τους στέλνουμε και το χειμώνα για να βγαίνει ένα ασθενοφόρο στην περιοχή. Γιατί και κάτοικοι που μένουν εκεί χρειάζονται ασθενοφόρο όταν χρειαστούν.
0: Σωστό είναι.
21: Από εκεί πέρα, βέβαια, στέλνουμε και περισσότερο ενίσχυση το καλοκαίρι στα νησιά μας. Και με μηχανές ταχείας επέμβασης, διασώστες, έτσι ώστε να φτάνουν και αυτοί πιο γρήγορα.
0: Okay,
21: είναι, ξέρετε, είναι
0: στενή
21: δρόμη.
0: Σωστό. Και ειδικά μιλάμε για νησιά τα οποία υπό κανονικές συνθήκες έχουν πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή τα κλασικά Μύκονο, Σαντορίνη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και τα υπόλοιπα νησιά τα οποία πρέπει με κάποιον τρόπο να καλυφθούν, αν όχι σε 24ωρη βάση. Σε δύο βάρδιες.
21: Εμείς εκεί που έχουμε τομέα ΕΚΑΒ προσπαθούμε να το καλύψουμε 24ωρο. Γι' αυτό γίνεται και μετακινήσεις όλο τον χρόνο από όλες τις περιοχές. Βέβαια, αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μείωση των.
0: Του κόσμου στα υπηρετικά.
21: Και εδώ στην Αθήνα, φανταστείτε το καλοκαίρι, οι διασώσεις δεν παίρνουν την καλοκαιρινή τους άδεια και αυτή την περίοδο καλύπτουν τα νησιά. Πολλοί διασώστες.
0: Να σας πω. Έχουν μέρη για να μείνουν, γιατί και αυτό ήταν ένα ζήτημα. Γιατί καταλαβαίνω ότι κάτι γίνεται σε κάποια νησιά.
21: Κάποιοι δήμοι
0: τους καλύπτουν.
21: Έτσι ώστε να καλύψουν να βρουν ξενοδοχεία, αλλά πολλές φορές καλύπτουμε εμείς. Δηλαδή βρίσκουμε εμείς οι ίδιοι ξενοδοχεία για τη διαμονή τους.
0: Ή δωμάτια, αν μπορούν να βρεθούν δωμάτια.
21: Ή δωμάτια, ό,τι βρούμε τέλος πάντων, γιατί είναι δύσκολη η διαδικασία, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί δεν υπάρχουν.
0: Ναι, να σας πω, οι συνάδελφοι σας που πάνε εκεί παίρνουν περισσότερα χρήματα, παίρνουν δηλαδή επιπλέον χρήματα για να το πω σωστότερα.
21: Ναι, παίρνουν τα εκτός έδρας που πηγαίνουν.
0: Okay.
21: Γιατί φανταστείτε να διασώσει 500 ευρώ δεν είναι δυνατόν να πάει και στο νησί να καλύψει αυτές τις ανάγκες με το φαγητό και όλα αυτά.
0: Ναι, και για το φαγητό σε κάποιες περιοχές μαθαίνω ότι και για το φαγητό καλύπτεται με κάποιους τρόπους.
21: Κάποιοι,
0: όχι όλους.
21: Δεν είναι, προσπαθούν και αυτοί κάποιες ειδικές ξενοδοχεία, εστιατόρια. Μας παραχωρούν δηλαδή κάποιες θέσεις εκεί πέρα για τους διασώστες μας και στο φαγητό και στη διαμονή.
0: Ναι. Τώρα, με αφορμή και τη σημερινή κινητοποίηση που γίνεται στο δημόσιο, πρόεδρε, μου είπες μας είπατε για να το πω σωστά, ένα ποσό του μισθού ενός διασώστη. Μου λέγε χθες πάλι.
21: Ένας νεοδιόρυστος είναι περίπου 800 ευρώ.
0: 800 ευρώ. Μου λέγε
21: χθες. Επί 12 όμως, όχι επί 14.
0: Σωστό. Μου λέγε χθες συνάδελφός, ο οποίος έχει 30 χρόνια πλάς στη δουλειά και μου λέει, και επειδή έχω παιδιά και επειδή έχω και τρία παιδιά και πολύτεχνος και αυτά και Σαββατοκύριακα και νύχτες και αργίες, μπορεί ένας διασώστης μετά από 30 χρόνια, αν καταφέρει και παραμείνει στα ασθενοφόρα, γιατί είναι και πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, δεν το κουβεντιάζω. Βαρέα δεν είναι, είναι βαρέα και ενθυγινά, κύριε Πρόεδρε.
21: Όχι, όχι, δεν έχουμε βαρέα. Είναι τρεις κατηγορίες στην ουσία οι διασώστες. Είναι η ΔΟΧ, που είναι ορισμένο χρόνο επικουρική που λέμε, είναι η ΔΑΧΑ ορίστου χώρου,
0: ναι,
21: και η μόνιμη.
0: Μάλιστα.
21: Τώρα ένας μόνιμος που δουλεύει με έναν ΙΔΑΧ για χρόνια, για 20 χρόνια, ο ΙΔΑΧ επειδή είναι ιδιωτικό δικαίωμα είναι στα βαρέα, ο μόνιμος
0: δεν είναι
21: στα βαρέα.
0: Σωστό, έχετε δίκιο σας. Είναι στο ΙΚΑ και στα βαρέα και όλος είναι στο δημόσιο και δεν είναι βαρέα.
21: Εμείς τέτοιες τρευλώσεις λέμε να τελειώσουν πλέον, δεν πρέπει δηλαδή να εργαζόμαστε, είναι δουλειά, να φεύγουμε μαζί στη σύνταξη και ο ένας να φεύγει νωρίτερα με βαρέα και ο άλλος να παραμένει.
0: Ναι.
21: Αυτά τα έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο, περιμένουμε να αναμονή ότι μαζί με τους νοσηλευτές μας έχει υποσχεθεί ο Υπουργός την ένταξη των βαρέων θα είναι και διασώστες, γιατί ξέρετε είχε συσταθεί μια επιτροπή με τον καθηγητή Μπεχράκη.
0: Έχει κάνει την έκθεσή της, τα πάντα.
21: Και την κοινότητα του επαγγέλματος. Ο διασώστης ήταν στην πρώτη κατηγορία και μετά ακολουθούσαν οι νοσηλευτές. Φανταστείτε τι γίνεται σε σχέση με την αφηγηνότητα και επικοινωνία του επαγγέλματος. Είναι διασώσεις που οδηγεί, μεταφέρει, δίνει τις πρώτες βοήθειες. Ξέρετε, κάνει χρήση οργάνων. Αυτό που γίνεται, στις συνθήκες εργασίας, που είναι η πιο επικίνδυνη και βαρέα εργασία που μπορεί να έχει ένας
0: εργαζόμενος.
21: Είναι εργαζόμενος στην υγεία.
0: Μα δεν το κουβεντιάζω. Αυτά είναι τα αυτονόητα, Πρόεδρε. Είναι τα αυτονόητα. Αλλά θα μου πεις, πρέπει να τα κουβεντιάζουμε και τα αυτονόητα. Για να ξαναγυρίσω, για να κλείσουμε έτσι. Λοιπόν, συνάδελφός σας 30 πλάς χρόνια δουλειάς, μου λέει ο άνθρωπος, με τρία παιδιά και τα σχετικά, μου λέει είναι φτάνει 1300 και κάτι, 1350, μου λέει.
21: Έχει γύρω στα 1450.
0: Ναι. Βάζεται πάνω στο τραπέζι ζήτημα.
21: Υπάρχει μαζί με αυτό το αμφιγεινό επίδομα, ναι, που είναι μόνο επίδομα, γιατί δεν είναι συνταξιοδοτικό όπως είπαμε,
0: ναι,
21: που είναι περίπου καθαρά 150 ευρώ μαζί με αυτό.
0: Ναι. Να σας πω, υπάρχει, βάζεται ζήτημα πάνω στο τραπέζι και αύξηση μισθών.
21: Σίγουρα. Τουλάχιστον ο 13ος και ο 14ος μισθός, γιατί φανταστείτε τώρα η ειδικότητα, η αντίστοιχη στον ιδιωτικό τομέα, που ξέρετε δεν είναι ούτε τόσο βαρέα ούτε τόσο επικίνδυνη. Η αντίστοιχη ειδικότητα δικιά μας, όπως βλέπετε, ασθενοφόρα έξω. Δεν μεταφέρουν πολλοί επίγοντα ούτε.
0: Όχι, δηλαδή, εννοείται τα ιδιωτικά.
21: Τα ιδιωτικά, ναι.
0: Ναι, okay, ναι.
21: Μόνο αν τύχει και πέσουν σε ένα περιστατικό, ένα τροχαίο, μπορεί να είναι
0: υποχρεωμένοι
21: να το συνδράμουν και το παραλαμβάνουν. Από εκεί πέρα. Δυστυχώς όμως εμείς δεν είμαστε, όπως είπα, και στα βαρέα και οι μισθοί μας είναι επί 12 και όχι επί 14.
0: Μάλιστα. Προσλήψεις θα γίνουν στο ΕΚΑΒ, γιατί μαθαίνω ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση.
21: Υπάρχουν δύο προκηρύξεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή για μόνιμο προσωπικό,
0: ναι,
21: και για επικουρικό προσωπικό.
0: Ναι.
21: Το θέμα είναι ότι δεν, όπως είπαμε, δεν συμμετέχουν πολλοί διασώστες έτσι ώστε
0: λόγω των
21: περιοχές, λόγω των οικονομικών,
0: ναι,
21: και σε νησιά. Γι' αυτό στέλνουμε και από εδώ. Στα νησιά δεν καλύπτονται οι θέσεις. Άρα θέλουμε κίνητρα.
0: Μάλιστα.
21: Για να μπορέσουμε να πάνε μόνιμοι διασώσεις στα νησιά μας, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
21: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, και για το ζήτημα που έχει να κάνει με τη μεταφορά προσωπικού από την υπηρετική χώρα στα νησιά, αλλά και τα άλλα ζητήματα τα οποία, εντάξει, μπορεί να μην μας φαίνονται. Δηλαδή, μπορεί να μην τα αντιμετωπίζουμε, μπορεί να μην μας απασχολούν. Όταν θα χρειαστεί όμως θα μας απασχολήσουν. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Τι έγινε με την κίνηση?
1: Καλημέρα, Γιώργο μας. Καλά, σήμερα της Αγίας Γλυκερίας.
0: Μεγάλη χάρη.
1: Μεγάλη γιορτή. Και γι' αυτό και η άνοδος της Γαλατσίου έχει κίνηση, ανεβαίνοντας προς
0: τη Βέικο. Χθες ήταν λαϊκή, θυμίζω, σήμερα είναι της Αγίας Γλυκερίας. Σε καλό δρόμο είμαστε, Δημητράκη.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε εκτακτά ευτυχώς. Ναι. Σας είπα για την άνοδο της Γαλατσίου. Προσέχουμε την Πετρουράλη λιγάκι από τη Θιβών προς την Κηφισού. Την άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου που έχει μπόλικα αυτοκίνητα. Την ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα πλέον.
0: Πάνε τα κινητά μας, ναι.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Δύο ρεύματα Κηφισού έχουν κίνηση, αλλά όχι τη χθεσινή. Κυρίως η κάθοδος είναι καλούτσικη της Κηφισού. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, όπως όλες τις τελευταίες μέρες, έτσι και σήμερα, από τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα όμως. Ευχαριστώ.
0: Εμείς, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Εάν και εσείς κόβετε τιμολόγιο, σας αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Endersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σας, ενημερώνοντας και το λογιστή σας ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσετε άμεσα, έχετε και έκπτωση ως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπείτε λοιπόν στο ES onego.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνο στερατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνο στερατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση στερατσών.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
22: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
25: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
27: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
28: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
29: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στο Γιώργο από τις Φιλιάτες Θεσπρωτεία. Καλημέρα, Γιώργη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, Αβραάμ. Έχεις δίκιο σε όλα όσα λες, αλλά τι να θα το βρεις το δίκιο κι εσύ. Λοιπόν, για πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, τον κύριο Αντώνη Στελιάτο. Ο κύριος Στελιάτος είναι ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής. Τον κάλεσα, διότι καταρχήν ξέρετε πολύ καλά ότι το γιότινγκ είναι ένα κομμάτι καλά. Καλό όσον αφορά τον τουρισμό μας. Και να ξέρετε ότι το yachting το επιλέγουν κάποια πορτοφόλια που θεωρούνται χοντρά πορτοφόλια. Έμαθα ότι υπάρχει, ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο υπουργό, η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου. Κάτι για το οποίο στο παρελθόν με τον κύριο Στελιάτο το κουβεντιάσαμε πολλές φορές στα πολλά χρόνια με τα οποία συζητάμε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
6: Καλημέρα, κύριε Ψάρτη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχήν, θα βοηθήσει αυτή η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου? Μου αρέσουν αυτά τα ηλεκτρονικά εμένα, να ξέρετε.
6: Καταρχάς, congrats στο Υπουργείο Ναυτιλίας, που μετά από 2 ή 3 χρόνια που το είχαμε συζητήσει μαζί,
0: ναι,
6: έδειξε πια η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου. Ναι, θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ, διότι πρώτον, κάθε Σαββατοκύριακο, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, στις μαρίνες της Αττικής γινόταν πραγματικά ένα τεράστιο congestion.
0: Μάλιστα.
6: Άρα, θα πω, τελειώνουν οι ατελείωτες ουρές.
0: Ουρές, καθυστερήσεις, κρεβισμοί, τσακωμοί κλπ.
6: Που ήταν κάτι που πραγματικά θα βοηθήσει το κλάδο.
0: Ναι.
6: Σταματάνε και όλες, όπως είπατε, οι τσακωμοί, οι φασαρίες, οι καθυστερήσεις των απλωτών που έχουν μπει στα σκάφη ήδη και περιμένουν να φύγουν οι διακοπές τους.
0: Ναι.
6: Είναι μια χαρά.
0: Να σας πω κάτι. Αυτή η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου που επιτέλους μπαίνει και η σύγχρονη τεχνολογία στο κομμάτι αυτό θα βοηθήσει, γιατί το έχουμε κουβεντιάσει και αυτό το ρωτάω, και τους παράνομους, δηλαδή θα αντιμετωπίζονται πιο εύκολα στους ελέγχους που μπορεί να γίνονται, ή είναι άσχετο το ένα με το άλλο?
6: Άσχετο, γιατί άσχετο, οι παράνομοι δεν έχουν ένα ναυλοσύμφωνο.
0: Μωρέ, δεν έχουν, αλλά θα έχουν, με βάση τους ελέγχους μπορεί να εντοπίζονται. Το λέω αυτό.
6: Διότι
0: πόσα είναι τα σκάφη που έχουμε χοντρικά, πρόεδρε? Δηλαδή θέλω να πω ότι...
6: Έχουμε 6.000 περίπου 800 επαγγελματικά εθνικά τουριστικά σκάφη.
0: Σχεδόν 7.000.
6: Των κατηγοριών.
0: Ναι.
6: Από ιστιοπλοϊκό, καταμαράν με πλήρωμα, καταμαράν χωρίς πλήρωμα.
0: Μάλιστα.
6: Και πια τα κρούζες που είναι από μέχρι 24 μέτρα που είναι άνευ πληρώματος συγκεκριμένα.
0: Mm-hmm.
6: Και μέχρι 100 μέτρα.
0: Μάλιστα. Να σας πω, και με αφορμή την κουβέντα που κάνουμε τώρα, εντάξει, ήρθε το ηλεκτρονικό ναυλοσύμφωνο, είναι ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι αυτή καθεαυτή κίνηση της αγοράς. Πώς πάνε τα πράγματα φέτος, με αφορμή και τον πόλεμο, λέω. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορετική εκτίμηση μετά τα γεγονότα τα οποία εξελίχθηκαν από τα τέλη Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή, ή εμείς συνεχίζουμε και μας αγαπάνε και έρχονται?
6: Συνεχίζουμε. συνεχίζουμε, αλλά με πολύ πολύ χαμηλότερο ρυθμό. Δηλαδή οι κρατήσεις που γίνονται πριν το Φεβρουάριο σταμάτησαν λίγο,
0: ναι,
6: και πάνε πιο χαλαρά. Να δούμε. Πιστεύουμε, γιατί μην ξεχνάμε, Γιώργο, έχουμε δύο πολέμους γύρω μας.
0: Σωστό, και την Ουγγαρία. Και την Ουκρανία, συγγνώμη.
6: Και την Ουκρανία.
0: Ναι, ναι.
6: Άρα, σιγά σιγά νομίζω με την... Με τα χρόνια του καλοκαιριού θα αρχίσουμε να έχουμε πολλές κρατήσεις και να επεκταθεί και η σεζόν,
0: ναι,
6: τουριστική,
0: ναι,
6: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί είμαστε χώρα που έχει καλοκαίρι αυτούς τους μήνες.
0: Mm-hmm. Σας ανησύχησε, πρόεδρε, η ιστορία του ουκρανικού ντρόουν, του θαλάσσιου ντρόουν στο Ιόνιο?
6: Δεν θέλω να το συζητήσω αυτό. Είναι πολιτικό και δεν θέλω να το συζητήσω.
0: Καλά, όχι, το πολιτικό είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν μπερδεύομαι εγώ σε αυτό. Εγώ λέω.
6: Δεν νομίζω
0: ότι θα δημιουργήσει θέμα.
6: Δεν νομίζω τώρα να.
0: Ναι.
6: Ειδικά οι Αμερικάνοι,
0: ναι,
6: που είναι κατεξοχήν πελάτες των επαγγελματικών σκαφών,
0: ναι,
6: κοιτάνε τι γίνεται στη χώρα που θα πάνε και κοιτάνε ότι υπάρχει πόλεμος κοντά στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
6: Και μην ξεχνάμε ότι στις πολιτείες της Αμερικής, δηλαδή Άινταχο, Νορτακότα, Σαφνακότα,
0: ναι,
6: δεν γνωρίζουν ποια είναι τα σύνορα της Ελλάδος με Ισραήλ, με Ιράν.
0: Ναι, ξέρετε, ναι.
6: Δεν θέλω να πω ότι είναι αγράμματοι, αλλά και πάλι θα φοβηθούν, όχι τόσο πολύ όμως.
0: Μάλιστα.
6: Πιστεύω.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω συγκρατημένα αισιόδοξη είσαστε για φέτος το
6: κόμμα. Ναι, νομίζω. Ναι, πάει καλά.
0: Ναι, να σας πω και κλείνοντας, επειδή και αυτό το έχουμε κουβεντιάσει στο παρελθόν, αλλά δεν κακό να το κουβεντιάζουμε και κάθε φορά που βρίσκουμε την ευκαιρία, με τις υποδομές πώς πάμε? Δηλαδή θέλω να πω, έχουμε χώρους που μπορούν να πιάνουν αυτά τα τόσες χιλιάδες πλοία τα οποία έχουμε για να, ξέρω εγώ, να εξυπηρετούνται, ή αρόδο και αυτά τα έρμα?
6: Είπα στον πόρο που έχει μόλις τελείωσε το 22ο Yacht Show,
0: ναι,
6: ότι δύο πράγματα. Μαρίνες χθες,
0: ναι,
6: και ανοίξτε τον ισθμό της Κορίνθου.
0: Μάλιστα.
6: Γιατί δεν μπορεί να τον κλείνεις από τον Απρίλιο και τον ανοίγεις 29 Ιουνίου. Δεν είναι δυνατόν, θα δημιουργηθούν πολλά claims μεταναυλοσύμφωνα, διότι υπάρχουν άρθρα μέσα που λένε via Corinth Canal μέσω του ισθμού της Κορίνθου.
0: Ναι, κατάλαβα. Και
6: ποιος θα πληρώσει όλα αυτά τα claims?
0: Η διαφορά, κατάλαβα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
6: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο κύριος Αντώνης Ελιάτος, ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Πλειοκτητών Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής, για ένα κομμάτι που φέρνει λεφτά, και το yachting που λέμε στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Μου έχετε στείλει αρκετά ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα στον Γιώργο από το Μάρουσι. Θα τα κρατήσω, αλλά ο Ρίζος είναι αύριο, που είναι Πέμπτη. Αύριο σας έχω και μία έκπληξη, θα πάμε λίγο παραπέρα χρονικά για τα της εκπομπής, αλλά αυτά θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή πρώτα αυτός, να είμαστε καλά. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έχει το Άρης Πρωτοσάλτε, που έχει και καλεσμένους, θα έρθει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και έχει και ζητήματα αρκετά πάνω στα οποία θα συζητηθούν, υποψιάζομαι. Ένα ζήτημα είναι βεβαίως η ιστορία των θεμάτων που έχουν να κάνουν και με την ίδρυση νέων κομμάτων και με τα επιχειρήματα, αλλά και ζητήματα συνταγματικής αναθεώρησης και λοιπά, τα οποία πέφτουν πάνω στο τραπέζι, και τα ζητήματα τα οποία θα προκύψουν προφανώς και προκύπτουν καθημερινά. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό δρόμο. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι.
7: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
12: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
1: Χαρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Σε εξόρροφες πολυκατοικίες στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, και το ρόλο της Χεζμπολάχ στο λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στην επιστολή των βουλευτών, επισημαίνεται πως το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα. Ζητούν να διευκρινιστεί πώς εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος Κάτσα στην περίπτωση της Τουρκίας και ποια βήματα θα έπρεπε να κάνει η Άγκυρα πριν τεθεί ξανά προς συζήτηση η συμμετοχή της στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχύ εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν οι βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται σήμερα στην Κινέζικη Πρωτεύουσα για επίσημη επίσκεψη, όπου θα έχει αύριο και μεθαύριο συνομιλίες με τον Κινέζο ομολόγο του. Τονίζω ότι θα ζητήσει από το Σι Τζινπίνγκ να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει εντωμεταξύ κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την εκχυρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να εμφανίζονται περιορισμένες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα επανέλαβε ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάσει τον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι Φέρτο. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το δεύτερο μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Κηφισιά Ατρόμητος 0-3.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή της Μεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άδη Πόρτο Σάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού, Τετάρτη 13 Μαΐου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους που συναποτελούμε την πρωινή παρέα, είτε ζούμε εδώ της ελλαδικής πραγματικότητας, είτε ζείτε στο εξωτερικό τις δικές σας πραγματικότητες, στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείστε επαγγελματικά και έχετε εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια. Απευθύνομαι επίσης την καλημέρα μου στους ομογενείς, οι οποίοι παρακολουθείτε μέσω ημών και είναι μεγάλη τιμή τα νέα της πατρίδας. Μπράβο στο παλικάρι, χαιρόμαστε πολύ. Ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο προκρίθηκε στον πρώτο προκριματικό κύκλο. Μπράβο στον Ακύλα. Στην περίπτωση του φαίνεται ότι, ενώ δεν το συνηθίζουμε στην Ελλάδα, τη συνεργατική δεν την έχουμε, φαίνεται ότι εδώ έχουν δουλέψει από κοινού πολλοί άνθρωποι προκειμένου να επιτευχθεί ένας σκοπός.
6: Πάντα μέχρι να τα φτάσω.
7: Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ πίταγων και τσέξε όλους να γράψω.
5: Ετοίμασαν λοιπόν ένα τραγούδι για πολύ κατάλληλο για αυτήν την διοργάνωση, τη Eurovision, το οποίο τραγούδι μέσα έχει τις δυνότητες του παλικαριού, δηλαδή να χορεύει, να έχει σκηνική παρουσία, φωνή και να απευθύνεται στους νέους με πολύ χορευτικό μαζί με τεχνολογία, περνάει από δωμάτια σε δωμάτια. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είμαστε ένα πολύ ωραίο σκηνικό αντάξιο του θεσμού και των δεδομένων που χρειάζεται αυτός ο θεσμός. Μακάρι και μπράβο του να μας φέρει το βράδυ του Σαββάτου το πρώτο βραβείο, να διοργανώσουμε του χρόνου την Eurovision στην Αθήνα. Για το τραγούδι, το νόημά του, το περιεχόμενό του, το τι θέλει, τι μήνυμα εκπέμπει κτλ., θα ακούσετε πολλά πράγματα από τους ειδικούς. Να σας πω την ίδια, δεν είμαι και ο πλέον κατάλληλος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις σημερινές μας παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι. Αυτό που συνέβη χθες, εγώ το διαβάζω σε δύο παράλληλα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, για άλλη μία φορά, ο υπόκοσμος της αριστερής βίας μπήκε μέσα στα πανεπιστήμια. Τώρα να ξεκαθαρίσει λογαριασμούς, ιδεολογικές διαφορές δεν με ενδιαφέρουν καν. Είναι ό,τι πιο αναχρονιστικό συμβαίνει στην πατρίδα μας, η οποία εκτίθεται παγκοσμίως σε μια στιγμή που το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο προσπαθεί να έρθει σε μια επαφή με τα διεθνή πανεπιστήμια και κυρίως να προσελκύσει, αυτό είναι το ανέκδοτο, να προσελκύσει ξένους φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν σε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο εισβάλλουν ενδεχομένως πανεπιστημιακοί με κουκούλες και δέρνουν άλλους φοιτητές μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Τι να σας πω. Πάντως, θες, για άλλη μία φορά, σε δύο πανεπιστήμια, ο υπόκοσμος της αριστερής

0: της βίας δεν συνελήφθη από την αστυνομία, η οποία πήγε, αλλά συνέλαβε μάλλον εκείνους που έτρωγαν το ξύλο, γιατί οι δράστες είχαν ήδη καταφέρει πρώτα απ' όλα να μπουν και μετά να φύγουν, δεν θα κάθονταν εκεί να περιμένουν την αστυνομία να τους συλλάβει. Αλλά συνέβη και κάτι ακόμη, κυρίες και κύριοι. Ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτό να δικαστεί από τη δικαιοσύνη. Δεν ασκώ κριτική στην απόφαση του δικαστηρίου, τον αντίον. Όπως είπε η εισαγγελική πρόταση, και η οποία έγινε αποδεκτή από την έδρα, από τους δικαστές, δεν μπόρεσαν να υπάρξουν εκείνα τα στοιχεία προκειμένου να καταδικαστούν οι τρεις κατηγορούμενοι για την διαπόμπευση του Πριτάνεως του Οικονομικού Πανεπιστημίου κυρίου Μπουραντώνη που συνέβη πριν από 6 χρόνια. Πάμε λοιπόν να ανακεφαλαιώσουμε. Όταν λοιπόν ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δεν μπορεί να συλληφθεί από την αστυνομία, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έγινε μια πρόοδος και ότι η αστυνομία πηγαίνει στα γεγονότα, αλλά πηγαίνει κατόπιν εορτής. Και όταν ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δεν μπορεί να δικαστεί από τη δικαιοσύνη, πάμε στο πολιτικό τώρα, δεν απομένει κατά την άποψή μου στην κυβέρνηση παρά μόνον να παραδεχθεί την αποτυχία της, γιατί η κοινωνία δεν βλέπει κανένα αυτοδιοίκητο πανεπιστημίου, δεν βλέπει τίποτα από όλα αυτά τα οποία είναι ενδοπανεπιστημιακή συζήτηση, αυτό που λέμε της ακαδημαϊκής κοινότητας, που ουδόλως ενδιαφέρει την κοινωνία. Η κοινωνία βλέπει την κυβέρνηση και κυρίως βλέπει τον Πρωθυπουργό. Και δεδομένου ότι στον Πρωθυπουργό έδωσε 40% στις εκλογές του 23, περιμένει από την κυβέρνηση να αποκαταστήσει την εφταξία στο ελληνικό δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο, όπως συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, είτε αυτά λειτουργούν σε αυταρχικά καθεστώτα, είτε αυτά λειτουργούν στα ελεύθερα φιλελεύθερα καθεστώτα της Δύσης. Πουθενά, εννοώ στις δημοκρατίες, πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει το φαινόμενο της Ελλάδος, ούτε στον αυταρχισμό, ούτε στην φιλελεύθερη δημοκρατία. Πουθενά δεν συναντάμε τέτοιο πράγμα βίας, ύπαρξης βίας, η οποία βία υπάρχει εδώ και 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μια βία στην οποία η αριστερά την απεδέχθη και δυστυχώς η αστική αντίληψη υποτάχθηκε στην αριστερή αυτή, πώς θα το πω, προσέγγιση της βίας, γιατί η αριστερά μεταξύ μας από τη βία τρέφεται, ξέρω, ενοχλώ τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει, ας τα λέμε, ας υπάρχει ένας παλαβός που τα λέει, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι ένας, είμαστε κάποιοι. Λίγοι, εν πάση περιπτώσει, ξέρω ότι οι περισσότεροι συμφωνούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, συμφωνούμε, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ μια κοινωνία να θέλει πανεπιστήμιο με βία. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γιατί το υποθάλπει αυτό η αριστερά? Διότι η αριστερά μέσα από όλο αυτόν τον κόσμο προσπαθεί τον φοιτητικό να φτιάξει εκλογική πελατεία για να συνεχίσει την ύπαρξή της. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να έχουμε μια καθυποταγμένη αστική αντίληψη πάνω σε αυτό το πράγμα. Συνεπώς, για να πάμε στο πολιτικό ζητούμενο, η κυβέρνηση να παραδεχθεί την αποτυχία της και να εγκαταστήσει την πανεπιστημιακή αστυνομία έστω τώρα στο παραπέντε. Αυτό που θέλει δηλαδή η κοινωνία. Τι θέλει η κοινωνία? Να υπάρχει εφταξία, να συνταχθεί, να το πω αλλιώς, να ενταχθεί και το ελληνικό πανεπιστήμιο, τουλάχιστον στα κορυφαία ιδρύματα, όπως ακριβώς είναι όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου, είτε αυτά λειτουργούν σε αυταρχικά καθεστώτα που δεν κουνιέται φύλλο, που δεν τολμάει κανείς να υψώσει ούτε δακτυλάκι, είτε αυτά λειτουργούν σε δημοκρατίες φιλελεύθερες, στις οποίες προφανώς υπάρχουν και αναρχικοί φοιτητές, προφανώς υπάρχουν και φοιτητές που δεν συμφωνούν με την κυβέρνησή τους, προφανώς υπάρχουν όλοι, αλλά δεν μπορεί να τολμήσει κανείς να σκεφτεί ότι θα συμπεριφερθεί βία μέσα στο πανεπιστήμιο. Πρώτος προσκεκλημένος για σήμερα, συνεπώς αυτά, έτσι όπως σας το λέω, θα το θέσω υπόψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος θα είναι στις 9 μαζί μας. Πρώτος προσκεκλημένος για σήμερα, ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, καθηγητής ιστορίας, ο οποίος πριν από 15 μέρες υπέστη 40 λεπτό προπυλακισμό από αριστερούς κομμουνιστές και λοιπούς καθηγητές και άλλους φοιτητές. Γιατί? Διότι ηγείται μιας προσπάθειας του Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να βάλει τάξη στις φοιτητικές αιστείες. Και χθες, κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα σας. Είχατε και αυτά τα επεισόδια. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Πορτοστάλτα, αγαπητέ Άρη. Δυστυχώς, χθες για μια ακόμη φορά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έγινε τόπος όπου ομάδες ακραίες μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με ένα πολύ βίαιο τρόπο με τα γνωστά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα 7 φοιτήτριες και φοιτητές να χρειαστούν περίθαλψη στο νοσοκομείο. Για όσους παρικούν την Ιερουσαλήμ, ξέρουν ότι αυτό δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Επαναλαμβάνεται με το ίδιο μοτίβο εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και πολλές δεκαετίες. Πριν από μερικούς μήνες έγινε σε άλλο χώρο του Πανεπιστημίου, σε άλλη σχολή του Πανεπιστημίου, και πριν από μερικά χρόνια υπήρξα και ο ίδιος ως απλός καθηγητής την ώρα που έφτιανα το μάθημά μου. Ακούστηκαν φωνές, βγήκα έξω και είδα πραγματικά ανθρώπους γνωστούς κάποιους σε μένα, γιατί ήταν φοιτήτρες και φοιτητές, και άλλους άγνωστους να συγκρούονται με έναν τρόπο σοκαριστικό, με καδρόνια να τρέχουν αίματα. Και όταν στη συνέχεια προσπάθησα να καταλάβω τι είχε γίνει, ρωτώντας από εδώ και από εκεί, έμαθα ότι αυτές είναι ομάδες στις οποίες συμμετέχουν και φοιτητές, οι οποίες για λόγους που δεν γνωρίζω και αν διαβάσει κανείς τις ανακοινώσεις των παρατάξεων αυτών, αμφιβάλλω αν θα μπορέσει να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, συγκρούονται μεταξύ τους σε διάφορα πανεπιστήμια, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, και υπάρχουν ακόμη και μετακινούμενοι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό που είχα και μπορώ να το πω σε εκείνη την περίπτωση ήταν ότι οι φοιτητές και φοιτήτρες που είχαν φάει ξύλο ήταν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αλλά αυτοί που είχαν επιτεθεί, κάποιους από τους οποίους οι παθόντες τους γνώριζαν, κάποιοι ήταν φοιτητές και φοιτήτρες αλλά άλλων πανεπιστημίων. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το φαινόμενο. Έτσι και έγινε χθες, μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, αυτά κρατούν 1-2-3 λεπτά, όχι παραπάνω, γίνεται μια καταδρομική επίθεση. Μόλις έγινε λοιπόν αυτή η επίθεση με την απίστευτη αυτή βιαιότητα και ειδοποιήθηκαν η Κοσμητεία και οι Βρετανικές Αρχές, αμέσως εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Όλα αυτά φέρουν κάποιο χρόνο μέχρι να ενεργοποιηθούν, με αποτέλεσμα όταν έρθει η αστυνομία οι δράσεις να έχουν ήδη διαφύγει. Εδώ λοιπόν ξαναέρχεται το γνωστό ερώτημα. Το λέμε συνέχεια, εμείς είμαστε παθόντες, γιατί δεν είναι ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια, δεν συμβαίνουν σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Συμβαίνουν μόνο
0: πώς
1: στα
0: θεραπεύεται
1: κεντρικά
0: αυτό,
1: πανεπιστήμια.
0: Κύριε Μιχαηλίδη, κύριε Αντιπρίτανη, πώς θεραπεύεται το να αποτρέπεται η είσοδος της βίας, δηλαδή αυτό.
1: Άρη, η λύση είναι απλή, την έχουμε συζητήσει. Εμάς ήταν προεκλογική μας διακήρυξη από την αρχή. Πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας. Πράγματα δηλαδή.
0: Δηλαδή ο κύριος Πρίτανης, κύριος Αναστασιάδης και εσείς η ομάδα του, ως Αντιπρίτανης και εσείς κύριε Μιχαηλίδη, ήσταν αφανδόν υπέρ της εγκατάστασης πανεπιστημιακής αστυνομίας.
1: Εννοείται, και μάλιστα. Η συντριπτική πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας θέλουμε ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστημιακό κάμπους. Πρώτα στις σχολές και στα τμήματα, πρώτα στα κτίρια δηλαδή. Γιατί το Αριστοτέλειο έχει το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό κάμπους ταυτισμένο με μια πόλη με πάρα πολλές εισόδους, και επειδή έχει στο κέντρο του ακριβώς και το πανεπιστημιακό νοσοκομείο, το ΑΧΕΤΟ, χρειάζεται πολύ προσεκτική διαχείριση στον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η ελεγχόμενη αυτή είσοδος. Και επειδή όσοι γνωρίζουν ξέρουν το Πολυτεχνείο είναι ακριβώς μπροστά από το ΑΧΕΠΑ, εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκολότερα. Υπάρχουν όμως λύσεις. Η πολιτεία έχει κάνει αρκετά βήματα. Πιστεύω ότι θα ολοκληρώσει και τα επόμενα που απομένουν. Βέβαια το κόστος είναι μεγάλο. Ποιος θα αποζημιώσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ποιος θα αποζημιώσει την ελληνική κοινωνία για αυτήν τη δυσφήμιση την οποία και εμείς αλλά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια δεχόμαστε. Γιατί, επειδή δεν είναι προσωπική μας
0: περιουσία. Δυσφήμιση, κύριε Μιχαηλίδη, την επομίζεται όλη η κυβέρνηση. Να με συγχωρείτε, την παίρνει την ευθύνη, αυτή την παίρνει η κυβέρνηση κατά τη δική μου άποψη. Δεν θα τη μοιράσουμε. Η αβελτηρία. Σας καταλαβαίνω. Δεν θέλω να μπλέξω εσάς. Εγώ λέω τη γνώμη μου τώρα και οπότε αυτό το δέχομαι.
1: Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Όταν ανέλαβα ως αντιθέση του Αντιπρίτανη, όταν ο Κυριάκος Αναστασιάδης, ο Πρίτανης μας, μου έκανε την τιμή, βρήκα έναν φάκελο, όπως συμβαίνει πάντοτε, με τις εκκρεμείς υποθέσεις. Μία από αυτές ήταν ένα έγγραφο που είχε έρθει από ένα φημισμένο πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, όπου εκεί λοιπόν ο αρμόδιος αντιπρίτανης ουσιαστικά ήθελε να προχωρήσει στη λύση της ακαδημαϊκής συνεργασίας με το Αριστοτέλειο, γιατί όταν είχαν έρθει φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας αυτή στο κάμπους, είχαν συμβεί κάποια επεισόδια. Λοιπόν, εγώ λοιπόν προσπάθησα από την πρώτη στιγμή, όπως τα έφτιαχνε και ο συνάδελφός μου που τον διαδέχτηκα, είμαι βέβαιος, ξεκίνησα αμέσως την αλληλογραφία για να αποκαταστήσω αυτή την ακαδημαϊκή συνεργασία. Πήρε μεγάλο χρονικό διάστημα, χρειάστηκε να κάνω και διαδικτυακή συνάντηση με τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου προκειμένου να τους εξηγήσω τι ακριβώς συνέβαινε. Το δέχτηκαν ευτυχώς και ελπίζω και οι συνάδελφοί μου από το Hong Kong να μην έχουν την προώθηση να διαρρήξουν την ακαδημαϊκή του συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, γιατί είδαν τα γεγονότα όταν έγινε η επίθεση εναντίον μου. Εδώ, λοιπόν,
0: αυτό δεν το ξέρει το κοινό. Επαναλάβατε το, σας παρακαλώ, κύριε Μιχαλίδη. Εγώ το έλεγα βέβαια, αλλά είναι άλλο να το ακούνε από εσάς. Όταν λοιπόν σας προπυλάκιζαν επί 40 λεπτά συνάδελφοί σας, αυτό εξηγήστε λίγο, σας παρακαλώ.
1: Εγώ βρισκόμουν στην αίθουσα VIP του Πανεπιστημίου, που είναι στο ισόγειο του κτηρίου διοίκησης, και μαζί με συναδέλφους μου από τα γνωστικά αντικείμενα από το χώρο του Πανεπιστημίου, για τα οποία υπήρξε ενδιαφέρον, και διοικητικούς υπαλλήλους, στελέχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, συνολικά γύρω στα 15 με 20 άτομα. Εκείνη τη στιγμή υποδεχθήκαμε την αντιπροσωπεία από το Πανεπιστήμιο του Hong Kong, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια τα οποία υπάρχουν στον χώρο της Ασίας, προκειμένου να διευρύνουμε τη συνεργασία την οποία έχουμε ήδη. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή ακούσαμε φωνές και χτυπήματα στις πόρτες. Πήγε πρώτα κάποιος συνάδελφος για να δούμε τι γίνεται. Μας μετέφερε το τι συνέβαινε, και μετά από ένα δεκάλεπτο, αφού η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί, δεν μπορούσαμε να συνομιλήσουμε, βγήκα εγώ ο ίδιος έξω, γιατί εμένα αναζητούσαν, τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Επί 40 λεπτά, μισό λεπτό κύριε Μιχαλίδη, θα το πείτε το ζήτημα το μεγάλο. Επί 40 λεπτά προπυλακιζόσασταν λεκτικώς, έχοντας απέναντί σας συναδέλφους σας άλλου ιδεολογικού χώρου και άλλους φοιτητές που διαφωνούν στην προσπάθειά σας να βάλετε μια τάξη διαχείρισης των δωματίων της φοιτικής εστίας.
1: Ναι, ήταν μια μεγάλη ομάδα φοιτητών, γύρω 40-50 άτομα, ανάμεσα τους και τρία μέλη ΔΕΠ, τα οποία μου συστήθηκαν τα ίδια, διότι εγώ δεν τους γνώριζα προσωπικά. Και από εκεί και πέρα άρχισαν να διεκδικούν τα αιτήματά τους με έναν έντονο τρόπο. Τους εξήγησα ότι αυτός δεν είναι ούτε ο χώρος ούτε ο τρόπος. Προσπαθούσα επί περίπου μισή ώρα να μπορέσω έστω να αποφορτήσω αυτό το κλίμα, να τους πάω λίγο παραπέρα από την αίθουσα, γιατί μέσα υπήρχε η αντιπροσωπεία. Και όταν διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε καμία δυνατότητα, διότι μου ζητούσαν εκείνη τη στιγμή να αναιρέσω εγώ, να πάρω πίσω μια ομόφωνη απόφαση της συγκλήτου του Ιδρύματος, πράγμα το οποίο φυσικά δεν επρόκειτο να κάνω ποτέ. Και τα επεισόδια κλιμακώθηκαν. Εκεί η κατάσταση ήταν η πιο δύσκολη για μένα, όταν του ζήτησα να μου επιτρέψουν να φύγω για να πάω 20 μέτρα παραπέρα που ήταν το ασανσέρ και να πάω στο γραφείο μου. Εκεί λοιπόν η κατάσταση εκτρακύνθηκε, η ύβρις απέναντι στο πρόσωπό μου, οι πιέσεις, οι προπυλακισμοί ήταν πάρα πολύ έντονοι, με αποτέλεσμα να αισθανθώ αδιαθεσία, και εκεί ζητώντας ένα γιατρό έγειρα σε κάποιον, δεν θυμάμαι ποιος ήταν δίπλα μου, και τότε με άφησαν, αντιλαμβανόμενοι, άκουσα μέσα από το πλήθος να λέγεται φύγετε τώρα, διότι θα σας κατηγορήσουν αν πάθει κάτι. Ξέρετε, κάποιοι αμφισβήτησαν και πίστεψαν ότι αυτό ήταν ένα θέατρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα μέτρο με το οποίο μετράει κανείς την αντοχή. Εντάξει, εγώ δεν έχω επαφή με τέτοιου είδους χώρους, δεν είμαι συνηθισμένος σε τέτοιου είδους περιστατικά, πρέπει να το πω αυτό. Έχω συναντήσει και άλλες φορές φοιτητικές ομάδες σε έντονο ύφος, αλλά αυτό ήταν κάτι που για τα δικά μου μέτρα ήταν πάρα πολύ έντονο και μεγάλο σε διάρκεια. Και στη συνέχεια βρήκα τον εαυτό μου, γιατί με μετέφεραν στο γραφείο μου, και τον ίδιο τον Πρίτανη να μου παρέχει τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια να με μεταφέρουν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αυτό είναι το...
0: Άρα, πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό, κύριε Μιχαηλίδη?
1: Κοιτάξτε.
0: Από τη μία πλευρά είπατε την πανεπιστημιακή αστυνομία να ελέγχεται είσοδος μέσα στο πανεπιστήμιο και από την άλλη μέσα στο πανεπιστήμιο πια σε αυτή τη λατρεία της βίας, της λεκτικής αλλά και άλλες φορές της πραγματικής όπως θες. Τι κάνουμε?
1: Πρέπει να ορθώσουμε όλες και όλοι το ανάστημά μας, διότι μετά από 30 χρόνια στο πανεπιστήμιο δυστυχώς βλέπω ότι ένα μεγάλο μέρος της ίδιας πανεπιστημιακής κοινότητας έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα. Θεωρεί ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, ότι έχει αποκτήσει σχεδόν εφημικά χαρακτηριστικά, πράγμα που με θλίβει πάρα πολύ. Ξέρω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δεν το θέλει, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Χρειάζεται κανείς να πάρει θέση και να αντιδράσει πάνω σε τέτοιου είδους φαινόμενα, αντιδρώντας δημόσια, διότι εχθές ήμουν εγώ, προχθές ήταν ο κύριος Μουναντώνης, αύριο να μην αμφιβάλλετε ότι θα είναι κάποια άλλη, κάποιος άλλος.
0: Τελευταία ερώτηση, κύριε Μιχαηλίδη. Ρωτάει το κοινό, έχω από ένα λογαριασμό του ΕΞ εδώ, με τον τίτλο «Κουκουέ, τοπική Οξφόρδης», εάν έχετε διαγράψει φοιτητές για συμμετοχή τους σε επεισόδια.
1: Αν εννοείται. Σε αυτά τα επεισόδια να πω ότι ο νόμος αυτός έχει βγει το καλοκαίρι για τα πειθαρχικά, εφαρμόζεται δηλαδή από τα πανεπιστήμια από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στο Αριστοτέλειο βρίσκεται μια πειθαρχική διαδικασία για φοιτητές και φοιτήτριες που είχαν συλληφθεί στα επεισόδια στα γεγονότα του περασμένου Φεβρουαρίου. Το έχει αναλάβει η Πειθαρχική Επιτροπή του Πανεπιστημίου. Τώρα για την δική μου υπόθεση, εγώ έχω καταθέσει μήνυση και πιστεύω το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Είναι όμως θλιβερή.
0: Θα περάσουν και αυτοί από το πειθαρχικό, κύριε Μιχαηλίδη, αυτοί που είχατε απέναντί σας, όλοι?
1: Κοιτάξτε, νομικός δεν είμαι, αλλά σίγουρα θα τηρηθεί, έχει κινήσει η απαραίτητη διαδικασία. Εγώ ως εμπλεκόμενος δεν έχω τη δυνατότητα να την γνωρίζω, ακόμη και ως αντιπρίτανης. Απλώς όταν θα μου ζητηθεί θα καταθέσω αυτά τα οποία είδα, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι.
0: Στο πειθαρχικό συμβούλιο του πανεπιστημίου σας, στο πειθαρχικό εννοείται θα καταθέσετε.
1: Και στον εισαγγελέα.
0: Ναι, εκτός από τον εισαγγελέα, αλλά και μέσα στο πειθαρχικό, γιατί αυτό που καταλαβαίνω το νόημα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Μπέμπα μου, Ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζει το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
10: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το αίρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Αίρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το αίρισμα.
11: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
14: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
15: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
16: Πάμε!
17: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
18: Osteomove!
20: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
22: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
21: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
22: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη, στην Πειραιώς, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Φιλαδέλφια και στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη έβαλαν στο Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής και χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχθηκαν από αντεξουσιαστές. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Πάρακ, για το ρόλο της Χεζμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται σήμερα στην Κινέζικη Πρωτεύουσα για επίσημη επίσκεψη, όπου θα έχει αύριο και μεθαύριο συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερα την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
0: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Και καλημερίζω και καλωσορίζω όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, οι οποίες έχετε ενταχθεί τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα της Αγίας Γλυκερίας, μεγάλη γιορτή σήμερα. Και η ομώνυμη εκκλησία, ο ομώνυμος λαός, ναός στην Αγία Γλυκερία γιορτάζει. Άνοδος Γαλατσίου, λοιπόν, βεβαρημένη και θα συνεχίσει να είναι βεβαρημένη. Σας πηγαίνω στον Πειραιά και στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου. Οι Δημοκρατίας με την Περιφερειακή Τραπετσόνας έχουν κίνηση και η Θιβών προς το λιμάνι του Πειραιά, Θιβών Ρετσίνα, πολύ μεγάλη κίνηση, αν μπορείτε να την αποφύγετε πράξτε το. Θα μου πείτε όπου να πάτε, από την Παραλιακή, και η Παραλιακή έχει προβλήματα από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα. Δύσκολα τα πράγματα. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά επίσης με προβλήματα. Η άνοδος της Συγκρού, δύο ρεύματα και Κηφισού, αλλά αυτό το ξέρετε. Η Αττική οδός μέτρια θα μπορούσε να πω, πως είναι ομοίως Μεσογείων και Κηφισίας. Μέτριες προς καλές. Κλείνω με το Σκαραμαγκά. Μικρότερες καθυστερήσεις και στο Σκαραμαγκά έχουμε. Η Σκιστού είναι βέβαια κάτι πάνω από το χιλιόμετρο.
3: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές τώρα του
25: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
26: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Δύο προσκεκλημένοι σε αυτό το 15 λεπτό που έχω στη διάθεσή μου τώρα, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, δημοσκόπος της Opinion, και αμέσως μετά ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, οικονομικός σχολιαστής από το liberal.gr. Αγαπητέ Ζαχαρία, καλημέρα σας.
27: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε μετά σε αυτό το άγχος του τσιπρίζοντος απολύτως πια Νίκου Ανδρουλάκη, που άρχισε ξανά. Με αντιγράφουν εντελώς τον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο κομμωδία και φουκαροσύνη δηλαδή, ενώ στις παρατηρήσεις τους εναντίον των δημοσκοπήσεων. Αλλά για πες μας την τελευταία δουλειά που έκανες, πώς βλέπουν οι πολίτες την διεθνή πολιτική της κυβέρνησης?
27: Προκύπτει ένα συμπέρασμα πολύ σημαντικό. Το 46,5% θεωρεί θετική την αμυντική και εξωτερική πολιτική της χώρας. Είναι ποσοστό, από ό,τι καταλαβαίνεις, πολύ μεγαλύτερο από τις δημοσκοπικές επιδόσεις της κυβέρνησης, ακόμα και από την εκλογική του 23. Άρα δείχνει ότι υπάρχει ένα ευρύτερο μέτωπο ανθρώπων που βλέπουν τη χώρα θωρακισμένη, πιο ασφαλή, λόγω των κινήσεων της κυβέρνησης.
1: Επιμερίζονται αυτοί, δηλαδή ψάχνεις και τι ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι.
27: Ναι, ναι. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι είναι στα δύο. Δηλαδή, από τη μία, πολύ ψηλά ποσοστά, συναντάς ασφαλώς στη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό κοντά στο 80%, αλλά και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν πάνω από 50% με θετική άποψη για την εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης. Και από εκεί και πέρα είναι όλα τα άλλα κόμματα, ας πούμε στη Λύση ή την Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 20-25% και στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και τα λοιπά, της Αριστεράς είναι στο 15% και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό...
1: Πολύ μεγάλο και το 15, το κοινό αυτών των κομμάτων σε ποσοστό 15% επικροτεί. Είναι τεράστιο, δεδομένου ότι η αντίληψη αυτών των κομμάτων που λανσάρουν στην κοινωνία είναι

0: ψηφίζει ή όχι και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι ψηφίζει. Εννοώ, ναι. Ναι, δεν το λέω με την έννοια της κυβερνητικής αντιλήψεως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το ότι έχουμε 50% πολιτών, το 50% της κοινωνίας που βλέπει ότι εκεί υπάρχει μια επίδοση η οποία είναι υπέρ της πατρίδας, είναι θαρρυντικό να σου πω την ίδια. Για μένα, που έχω, για μένα που έχω έτσι μια ματιά, ναι, πολλές φορές.
1: Σαν κλίμα συνένεσης και επαναλαμβάνω, σε ένα κλίμα ο λίγο αρρωστημένο, τοξικότητας, έτσι δεν είναι όλη αυτή την περίοδο.
0: Από λίγο έως πολύ. Άκου τώρα τι βρήκα σήμερα στην... Ναι, για πες την πρότασή σου, συγγνώμη, σε διάκοψα.
1: Όχι, ναι. Και ας σκεφτούμε ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο η εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης έχει δεχθεί έντονη κριτική από ότι είναι ενδοτική,
0: ναι,
1: ότι είναι σχεδόν προδοτική, έτσι είναι.
0: Ναι, η λαϊκή δεξιά, η ακροδεξιά, η λαϊκή δεξιά και η ακροδεξιά πια τι λέει, για πες.
1: Τα πιο, ας πούμε, στην ελληνική λύση υπάρχει ένα 27,5%, αν το θεωρήσω, είναι ένα κόμμα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ένα 27,5% που βλέπει θετικό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι μικρή επίδοση ο ένας.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, εντυπωσιακό. Λοιπόν, άκου τώρα τι να διαβάσω λοιπόν και στους κυρίους και τις κυρίες που μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθήσουν και προς εσένα, αυτό που διαβάζω από τον Σταύρο Παπαντονίου στα στήλη της παραπολιτικής στην Καθημερινή. Γράφει, ως έχει, το διαβάζω ως έχει. Για να καταλάβετε τις εσωτερικές αντιθέσεις που υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ, κορυφαίος τέλεχος του κόμματος έλεγε σε συναισθίαση ότι διαφωνεί με την ηγεσία του κόμματος όχι σε κάτι ίσονος σημασίας, αλλά στην ίδια την κεντρική κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα έλεγε ότι αν το ΠΑΣΟΚ μιλούσε ευθέως για συγκυβέρνηση με την Ουδού και ζητούσε από τους πολίτες να του δώσουν δύναμη να γίνει ισχυρός εταίρος, αυτομάτως θα ανέβαζε τόσο την κυβερνησιμότητά του, όσο και τα ποσοστά του, καθώς οι νοικοκυρέοι που είναι η σιωπηλή πλειοψηφία και θέλουν κυβέρνηση για τη χώρα, θα έβλεπαν αυτομάτως μια εναλλακτική. Σε αυτή την οπτική, πάντως, ίσως να ποντάρει και η Νέα Δημοκρατία μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης. Το ότι έρχονται πια κάποιοι του ΠΑΣΟΚ να συμπλέψουν αυτό που λέμε εδώ και δύο χρόνια, Ζαχαρία μου, είναι μια πρόοδος.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι σε επίπεδο κοινωνικής βάσης. Ναι. Ας πάρουμε τώρα για αυτό που συζητάγαμε πριν.
0: Και πρόσεξε, εμείς δεν έχουμε πει να πει ότι θα συνεργαστεί με την Ουδού. Απλώς να πει ότι δεν θα κινδυνεύσει η πατρίδα μας στα χέρια μας. Η πατρίδα στα χέρια μας. Ούτε αυτό δεν μπορεί να τολμάει να πει. Ναι, και τώρα τρέχει πίσω από τον Τσίπρα. Ναι,
1: πρόσεξε να δεις. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής που είναι πρωτεύουσα σημασίας. Το ότι πάνω από το μισό ΠΑΣΟΚ, από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, τάσσονται υπέρ της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, σημαίνει ότι ό,τι και να λέει μια ηγεσία, ο μισός κόσμος του ΠΑΣΟΚ λέει καλά το πάει στην εξωτερική πολιτική, στην αμυντική. Στα δε οικονομικά που έβλεπα, που είναι το δύσκολο θέμα της κυβέρνησης, πάλι υπήρχε ο ένας τρεις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, όταν κάναμε έρευνα για το Action πριν μια εβδομάδα, που τασσόταν ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και το ΠΑΣΟΚ θα το πληρώσει, γιατί τι εννοώ. Ακόμα και όταν εμφανιζόταν την προηγούμενη εβδομάδα με 14,5% στην εκτίμηση ψήφου, μόνο το 10,5% συμφωνούσε με την αντιπολιτευτική του πολιτική και την κατεύθυνση που ακολουθεί. Είναι σημαντικό έβριμα αυτό.
0: Μάλιστα. Και αντί να διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις, την πέφτουν στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό δεν πάω να το συζητήσω τώρα, δεν έχω άλλο χρόνο. Θα το κουβεντιάσουμε από Δευτέρα, γιατί έχω κρατήσει και αυτά που έγραψε ο κύριος Φαναράστες, αλλά αυτά θα τα βάλουμε την άλλη εβδομάδα στο τραπέζι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Ζαχαρία.
1: Και εγώ. Καλή σου μέρα.
0: Κυρίες και κύριοι, και το λέω όλο αυτό διότι αύριο με την άδειά σας και την Παρασκευή θα απουσιάσω. Το λέω από τώρα για να μην λέτε τον έδιωξε, έφυγε, κρύφτηκε και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Θα είμαι πίσω με το καλό πρώτο Θεός τη Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, το λέω, ενημερώνω δύο φορές και το τωρινό ακροτήριο και το άλλο στις 10, ενώ τον 9, για να είμαι ξεκάθαρος ότι το είπα, να μην λέτε κτλ. Διάφορα. Διάλειμμα εδώ αμέσως για να έρθει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίσι, που ξέρεις. Novamix Gel,
3: ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς. Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
5: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
6: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
9: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κάλεσα τον κύριο Κωνσταντίνο Χαροκόπο επειδή συγκράτησα δύο άρθρα του της προηγούμενης εβδομάδας, τα οποία αναρτήθηκαν στο liberal.gr. Το ένα άρθρο έχει τον τίτλο «Έμαθε ο Νίκος Ανδουλάκης πώς δουλεύουν οι τράπεζες» και το δεύτερο, τα βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θα πρότεινα να τα εντοπίσετε κι εσείς. Το δεύτερο λοιπόν είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ξέρετε, αυτός ο αραβικής καταγωγής αριστερός Μαμντάνη, το βάζω εγώ αυτό, γράφει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, συγκρούστηκε με την πραγματικότητα. Αλλά ας αφήσουμε λίγο τους αριστερούλιδες της Νέας Υόρκης και ας έρθουμε λοιπόν στον Νίκο Ανδουλάκη. Καλημέρα αγαπητέ Κωνσταντίνε.
12: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας.
12: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, έγραψε μεν ο ανάλγητος κατά κόσμον Νίκος Ταμπακόπουλος τι του είπαν οι CEOs, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τραπεζών στη συνάντηση που είχαν με τον Νίκο Ανδουλάκη, αλλά εσύ το ανέλησες περαιτέρω. Ορίστε λοιπόν, έχεις το λόγο.
12: Κοίταξε, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα από ό,τι εμείς νομίζουμε. Διότι δεν είναι μόνο ο Νίκος Ανδουλάκης ο οποίος ξυφουλκεί κατά των τραπεζών. Είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, οι δυο τους αυτή τη στιγμή διαγωνίζονται ποιος θα καταγγείλει περισσότερο τις τράπεζες. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα του πλανήτη οι τράπεζες να αποτελούν το κέντρο της πολιτικής διαμάχης ανάμεσα στους δύο υποψήφιους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, αν μπορούμε να μου πείτε, που πλακώνται για το ποιος θα πάρει την πολυθρόνα. Έτσι. Ποιος θα πάρει την πολυθρόνα της αντιπολίτευσης και τι χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιούν το αντιτραπεζικό έτσι, πνεύμα που είχε αναπτυχθεί κυρίως επί ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Φυσικά οι τραπεζίτες πρέπει να απαντήσουν. Και αυτό κάνανε. Και κάλεσαν τον Νίκο Ανδρουλάκη να του πούνε δύο λόγια για να καταλάβει τι γίνεται. Πρέπει να καταλάβει ποια είναι η έννοια αυτό που λέμε τη αναβαλλόμενη φορολογία.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε την αναβαλλόμενη. Γιατί ξέρεις, εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη, το ακούω και από άλλους ανθρώπους ότι αυτό που λες εσύ, που δεν υπάρχουν βέβαια τραπεζίτες με την έννοια των τραπεζιτών του, όπως ήταν ο Ιωάννης Κωστόπουλος, ας πούμε, αλλά εν πάση τόσο των CEOs των τραπεζών, ότι δεν πληρώνουν φόρους, χρεώνουν υπερβολικά την κοινωνία, ότι κάνουν δηλαδή ότι δεν δίνουν δάνεια. Θέλω να πω, όλο αυτό το πλέγμα, σε παρακαλώ, που το βλέπω να διαχέεται όχι μόνο στα αυτά τα κόμματα που είπες, αλλά και αλλού. Σε άλλο έμπρος, ας πούμε. Ορίστε.
12: Το πρώτο το οποίο επισημαίνει η αντιπολίτευση, σύσσωμπλη αντιπολίτευση, συμφωνώ μαζί σου, είναι ότι πλέον έχουν περάσει οι τράπεζες στα ξένα χέρια. Πώς πέρασαν στα ξένα χέρια? Οι ξένοι επενδυτές είχαν μπει το 2014 στις τράπεζες και είχαν ακουμπήσει 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα οποία επί Τσίπρα Βαρουφάκη εξαφανίστηκαν. Δηλαδή, οι επενδυτές που έπαιρναν λεφτά στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών το 2014 τα έχασαν. Και αναγκαστικά έγινε μια τρίτη ανακεφαλαιοποίηση που ήταν αχρίαστη, έτσι, το 2015, και τότε μπήκαν οι ξένοι και απέξαν την πλειοψηφία των μετοχών. Επομένως, την πίσω πόρτα για την είσοδο των καταραμένων φαντ στις τράπεζες, ποιος την έκανε? Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το 2015. Πάμε τώρα στην αναβαλλόμενη φορολογία, που είναι πολύ σημαντικό. Τι είναι αναβαλλόμενη φορολογία? Οι τράπεζες είχαν ξεμείνει από κεφάλαια.
0: Αλλά αυτό που είπε, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά αυτό που είπε στο προηγούμενο, ότι τα funds τα έφερε η καλύτερη μνημονιακή κυβέρνηση και στις όσες προηγήθηκαν η κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτό επειδή φοβούνται να το διαχειριστούν και οι δεξιοί βουλευτές, αυτό που ξέρεις περνάει στην κοινωνία ότι να ο κακός Μητσοτάκης με τα funds που τα θεριεύει και διάφορα τέτοια. Έτσι, ναι.
12: Να, δύο φορές ήρθαν οι άνθρωποι να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το 2014 που χάσαν τα λεφτά τους, το καταλαβαίνω αυτό. Βάλανε 8,5 δις, τα οποία εξανεμίστηκαν με φοβερή διαπραγμάτευση στη Τσίπρα Βαρουφάκη. Και βάλανε και δεύτερη φορά το τρίτο μνημόνιο. Και πέρασαν από μύρια κύματα και πράγματι οι τράπεζες γύρισαν σελίδα, βγάζουν κέρδη και οι άνθρωποι που πήραν τότε το ρίσκο, έτσι, το 2015, ποιος πίστευε ότι η Ελλάδα μπορούσε να πάει μπροστά? Και όμως αυτοί οι άνθρωποι ρίσκανε και έπαιρναν τα λεφτά τους. Και άρχισαν να εισπράττουν από το 2019 και το 2020 μέρισμα. Από το 2015 μέχρι το 2020 δεν εισέφραταν τίποτα. Ζερό. Πάμε τώρα στον αναβαλλόμενο φόρο. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι μια μέθοδος να κτίζουν κεφάλαια οι τράπεζες. Διότι αν δεν χρησιμοποιούσαν αυτό το λογιστικό, γιατί είναι μια λογιστική εγγραφή, τότε οι τράπεζες έπρεπε να κάνουν διαρκώς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να ακολουθούν τους κανόνες της Βασιλείας 3 που διέπουν το τραπεζικό σύστημα, αυτοί οι κανόνες. Το 2014 έγιναν βελτιωτικές παρεμβάσεις στην νομοθεσία. Και το 2017, που ήταν, επιμένω, ξανά ο Αλέξης Τσίπρας στην Πρωθυπουργία, επεκτάθηκαν οι διατάξεις του νόμου της αναβαλλόμενης φορολογίας για να καλυφθούν τι? Οι παραπάνω απώλειες που είχαν από τη διαγραφή των δανείων λόγω των αναδιαρθρώσεων που έγιναν στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, τότε που είχαν γεμίσει οι τράπεζες με κόκκινα δάνεια. Επομένως, η τρίτη φάση του αναβαλλόμενου φόρου και έχει και αυτή την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει την υπογραφή του σε τόσο σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το τραπεζικό σύστημα να κάθεται αυτή τη στιγμή και να ασκεί ένα καταγγελτικό λόγο για να ξεπεράσει τις ενστάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Πάμε τώρα στο κομμάτι του spread που κατηγορούν όλες τις τράπεζες ότι δίνουν χαμηλότοκα, δίνουν υψηλότοκα δάνεια και δίνουν λίγα λεφτά στους αποταμιευτές. Να αναφέρουμε το spread ανάστε επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων. Το 2019 ήταν 3 με 4 μονάδες. Σήμερα αυτό το τερατώδες υποτίθεται spread πού είναι? Ανάμεσα στο 3,5 και στο 4,5. Και γιατί οι τράπεζες προσφέρουν χαμηλά επιτόκια στις καταθέσεις? Διότι οι αποταμιευτές είναι συνηθισμένοι στην Ελλάδα να αφήνουν τα λεφτά τους σε τρεχόμενους ή απλούς λογαριασμούς. Και δεν επιδιώκουν ούτε ανταμόσους σε τίτλους αφαιρού εισοδήματος, ούτε σε προθεσμιακές καταθέσεις. Άρα οι τράπεζες δεν έχουν κανένα λόγο να ζελεάσουν τους καταθέτες με υψηλότερα επιτόκια. Γιατί αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Πού πάνε τα λεφτά εκεί που παίρνουν τα περισσότερα επιτόκια? Τα υψηλότερα επιτόκια. Αυτό όμως οι Έλληνες δεν το κάνουν. Δεν διεκδικούν να πάρουν υψηλότερα επιτόκια και να επιχειρήσουν να βάλουν τα λεφτά τους ή στο χρηματιστήριο ή σε αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος ή οπουδήποτε αλλού για να πάρουν κάτι παραπάνω. Όσον αφορά το άλλο μεγάλο παραμύθι της μη χρηματοδότησης οικονομίας, οι δείκτες είναι ενδεικτικοί. Έτσι, θα πω τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα ήταν το 2025 8,8%. Πώς ήταν στην Ευρωζώνη, 3,5%. Επομένως, οι δείκτες είναι υπερδιπλάσιοι.
0: Αυτό που λες, αυτός όρος, γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε κιόλα, είναι η επέκταση, σημαίνει η δανειοδότηση δηλαδή.
12: Πώς αυξάνεται ο τραπεζικός δανεισμός στην πραγματική οικονομία.
0: Ναι, γιατί το τραπεζική επέκταση μπορεί άλλος να το καταλάβει ότι μεγαλώνουν τα κέρδη και άρα έχει δίκιο ο Τσίπρας.
12: Καθόλου, η αύξηση των δανείων. Και μάλιστα στις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, δηλαδή στη βιομηχανία και στις υπόλοιπες δραστηριότητες, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πιστώσεων, δηλαδή των νέων δανείων, είναι στο 12%. Πόσο είναι στην Ευρώπη? 2,8. Άρα αυτά τα οποία λένε δεν στέκουν. Και μάλιστα ακούνε και το φοβερό, ακούγεται ότι δίνουν δάνεια στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν τα έχουν ανάγκη. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δίνουν δάνεια σε επιχειρήσεις που έχουν δομές, που έχουν επιχειρηματικά σχέδια, που έχουν κεφαλαϊκές βάσεις και που πληρούν στο κάτω-κάτω της γραφής τα τραπεζικά κριτήρια που θέτουν οι ίδιες τράπεζες. Διότι αν θέλουμε να γυρίσουμε στις...
0: Που αυτό περιπτώσεις... θέλει ο Τσίπρας, να φτιάξει μια αντισυστημική τράπεζα να μοιράζει δάνεια, μάλιστα,
12: ναι,
0: τι θα γίνει.
12: Το έχουμε ζήσει αυτό, αυτό το έχουμε ζήσει, το είχαμε ζήσει...
0: Μαζί με τον σοφό κύριο Δραγασάκη, ξέρεις κάτι, αφήνουμε απ' έξω από το σκηνικό, τα ρίχνουμε όλα πάνω στο Βαρουφάκη και τον... Τσίπρα που θεωρούσε τον Βαρουφάκη asset, αλλά εκεί υπήρχε και ο σοφός της αριστεράς, κύριος Δραγασάκης. Αυτός, ναι, περνάει en passant που λένε. Τίποτα, αυτό δεν τον βλέπει, δεν τον έχουν στα ρατότητά μας.
12: Όλη αυτή, ναι, η ομάδα των...
0: Που δεν διαφέρουν σε απόψεις, γιατί δεν είδα κανένα σοφό να σηκώνεται και να λέει που πάμε.
12: Τράπεζα Αττικής.
0: Ναι.
12: Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Ναι. Η οποία, αν θυμάσαι, χρηματοδοτούσε με έτσι έναν εξωφρενικό τρόπο τον Όμιλο Καλογρίτσα.
0: Μάλιστα. Και τα βοσκοτόπια για να κάνει και κανάλι ο 13-0.
12: Ο Όμιλος αυτός ήταν χρηματοοικονομικά αξιολογημένος με G. G είναι η χειρότερη θέση της δεκάβαθμης κλίμακας που υπάρχει στην αξιολόγηση. Και το 2014,
0: κάτω και από το σκουπίδι δηλαδή.
12: Βέβαια. Ναι. Αυτός
0: το σκουπίδι είναι ανώτερο. Ναι, ναι.
12: Το 2014 είχε πιστωτικό όριο τα 10 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
12: Τον Ιούλιο του 2015 το πιστοληπτικό όριο, ξέρεις που ήτανε, στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν είμαστε λωτοφάγοι, δεν μπορεί να ξεχνάμε το τι έχει γίνει στο τραπεζικό σύστημα, ναι, και να σηκώνει το δάχτυλο.
0: Μία παρέμβαση από τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Στέλνει μήνυμα ο κύριος Τουρνάρας που μας παρακολουθεί και τα ευχαριστούμε. Μου λέει μετά την καλημέρα του... Μόλις το 2024 άρχισαν να δίνουν μέρισμα οι τράπεζες. Οι μέτοχοι που έβαλαν τα λεφτά τους το 2015, μόλις 10 χρόνια μετά άρχισαν να παίρνουν μερίσματα από τις τράπεζες. Είχαν 15 χρόνια ζημιές, λέει ο κύριος διοικητής Τραπέζης Ελλάδος.
12: Μα έτσι είναι.
0: Ναι.
12: Και σε αυτό να υπενθυμίσουμε ότι είχαν χάσει όλα τα λεφτά που είχαν πάλι στη δεύτερη ανακεφαλοποίηση.
0: Ναι.
12: Δεν μπορεί να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Οι άνθρωποι
0: όχι, τα ξεχνάμε, δεν τα ξέρουμε πρώτα απ' όλα, αγαπητέ Κωνσταντίνε μου, αυτό είναι το θέμα. Και αν λάβεις υπόψη, και τον αναλφαβητισμό που έχουμε στα οικονομικά, καταλαβαίνεις ότι γίνεται έξω, χορεύουν τα τέρατα.
12: Και να πούμε και το εξής, ναι, με αυτό το εναλλακτικό τραπεζικό.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
15: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
16: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
14: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
15: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
16: Φοβάμαι.
15: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
14: Να το. Το βρήκαμε, παιδιά.
15: Μπράβο.
13: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
13: Μυστήριο. Δράση.
17: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
13: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
19: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο.

Ναι, όπου να είναι λοιπόν, θα μπω στη διαδικασία να το τραγουδήσω κιόλας. Καλημέρα σας τώρα, επίσημα. Καλημέρα σας από το Δυτικά FM. Είδατε τι ωραία που περνάμε εδώ. Ερχόμαστε. Μέχρι να καθίσουμε, είμαστε ζωντανά στο Facebook για να δείτε και πώς καθόμαστε. Βγάζουμε τα σακάκια μας, εκείνα μας, τα άλλα μας, τι ωραία που είμαστε. Βάζουμε το γυαλί μας, στείλουμε τα προγράμματά μας εδώ. Φτιάχνουμε την καπέτα. Σ' αρέσει η καπέτα σήμερα? Καλά, τρομερή καπέτα έχω σήμερα. Μπείτε καλέ να με δείτε στο Facebook τώρα, να δείτε τι καπέτα έχω εγώ σήμερα. Πού λέτε, εδώ είμαστε, Δυτικά FM 92,8 και Today News και τα νέα της ημέρας. Τα νέα της ημέρας που έχουμε να πούμε, πράγματα και θάματα. Και όπως κάνουμε κάθε μέρα, να κάνουμε και θαύματα. Πες εσύ, Κατσούλη. Ο Γιώργος ο Κατσούλης είναι εδώ, είναι στις επάλξεις ακόμα με μακρύ μανίκι. Θα μου πεις εσύ, ρε Λαοπόδη, δεν έχεις μακρύ μανίκι? Ναι, αλλά εμένα, κοιτάξτε σήμερα το μανίκι με εδώ, είναι σαν του Πατριάρχη ένα πράγμα. Μου πεις και το στυλό μου, επιτρέπετε ένα λεπτό να σκύψω πάρω το στυλό μου? Άμα κάνω ένα γύρισμα στην κάμερα τώρα, θα δείτε τον Κατσούλη. Έχει λυθεί στα γέλια. Χαιρετάει κάπως έτσι ο Κατσούλης σήμερα. Αυτό τι είναι, παιδί μου, ξέρεις τι είναι αυτό? Αυτό είναι το σήμα των γκρίζων λύκων. Τι σε βρήκε? Τι σε βρήκε πρωί-πρωί, δηλαδή? Εκτός κι αν είναι ροκ συγκρότημα, τίποτα τέτοια. Τι να πω κι εγώ, βγάζεις άκρη με αυτό το παλικάρι εδώ. Λοιπόν, τα ωραία είναι σήμερα, 13 του Μάη. Τι έγινε τώρα, πώς έφυγε έτσι αυτός ο καιρός και δεν τον καταλάβαμε, από πού μας ήρθε? 13 Μαΐου και Τετάρτη. Και είμαστε μέσα στη μέση της εργασιακής εβδομάδας. Και έχουμε να πούμε κάμποσα και για αυτά που έχουν συμβεί και μας έχουν ταράξει όλους όσον αφορά τα δύο νεαρά κορίτσια, και το λέω έτσι με βαθύ αναστεναγμό, αλλά δεν θέλω να σας φαρμακώσω πρωί-πρωί. Θα πούμε στη συνέχεια, θα μιλήσουμε και με έναν άνθρωπο που γνωρίζει και κάποια πράγματα για το πώς διαχειρίζεται σε αυτή την κατάσταση με τα παιδιά σήμερα. Και τέλος πάντων, τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις. Ήταν πολύ συγκλονιστικά όσο συνέβησαν με δύο νεαρά κορίτσια να έχουν πάρει απόφαση ότι πρέπει να χαιρετήσουν το μάτι του το κόσμο μόλις στα 17 τους. Οπότε είναι λογικό, δεν είναι κάτι που άντε έφυγε ένα παιδί και γεια σας. Όχι, τα περισσότερα παιδιά σήμερα αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Τεράστια προβλήματα, και οι πόρτες των ψυχολόγων, επιτέλους κοινωνικών λειτουργών, δεν ξέρω καθένας τι ανάγκη έχει, ευτυχώς είναι ορθάνυχτες. Και ευτυχώς σε ένα βαθμό έχει ξεπεραστεί αυτός ο φόβος αν θα πρέπει να πάω στον ειδικό. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό δεν το συζητάμε καν. Έτσι δεν το συζητάμε. Γι' αυτό μείνετε εδώ συντονισμένοι για να πούμε κι άλλα. Και όχι μόνο για αυτά τα θέματα που είναι και δύσκολα και δυσάρεστα, αλλά δόξα το μεγαλοδύναμο, όλο και κάτι ευχάριστο θα βρούμε να πούμε έτσι μέσα σε αυτή εδώ την εκπομπή. Που είναι και νωρίς ακόμα. Τι ώρα είναι? 9 και 10 είναι. Καλά είναι, μια χαρά είναι. Θέλω να σας στείλω εντωμεταξύ την καλημέρα μου και σε όλους και σε όλες που γιορτάζετε σήμερα. Έχω μια πορεία να δω τι γιορτή είναι σήμερα. Ευτυχώς έχουμε και το, πώς το λένε, και το ίντερνετ εκεί που μας ενημερώνει και μας λέει για τις γιορτές. Μην ξεχάσουμε και κανέναν. Δεν σας είπα εγώ είναι ωραία μέρα και γιορτή καλή σήμερα? Βέβαια, είναι μαρτύρων Γλυκερίας και Λαοδικίου του Δεσμοφύλακος. Παρακαλώ, γιορτάζει η Γλυκερία.

Και επειδή έχω γλυκές μου γλυκερίες και ειδικά στο Μεσολόγγι, θέλω να στείλω πάρα πολλές ευχές στη γλυκερία στο Μεσολόγγι, στη φίλη μου, και να στείλω γλυκές καλημέρες σε όσες σε φέρουν αυτό το όνομα ξεχωριστά. Να είναι μια γλύκα η ζωή τους, εύχομαι, όπως είναι και το όνομά τους. Κατάλαβες, κύριε Κατσούλη, είσαι καμιά γλυκερία εσύ? Α, εγώ έχω. Εγώ έχω και το χαίρομαι. Εκτός από τη γλυκερία που άδει, λέει ο Κατσούλης. Βάλε ένα τραγούδι της γλυκερίας τώρα. Έλα τώρα που δεν θα βρεις εσύ να βάλεις τραγούδι της γλυκερίας, αφού σου αρέσει κιόλας και την παρακολουθείς. Εν τω μεταξύ, θέλω να στείλω πολλές ευχές και στο Μεσολόγγι. Γιατί τώρα τι γίνεται εκεί? Κοιτάξτε να δείτε. Από το σόι μου, για να ευλογήσω λίγο και τα γέννη μου, ξεχυστείε σόι. Είναι η γλυκερία η γλυκιά. Άμα έχεις τέτοιες γλυκερίες που είναι γλυκούλες και γλυκές, γιατί να μην αφιερώσεις και την εκπομπή. Επίσης, σήμερα λέει 13 του μήνα, Τετάρτη, είναι η Διεθνής ημέρα χούμους. Το ξέρεις το χούμους? Το τσακίζεις το χούμους κι εσύ? Εγώ, παιδιά, μπορώ να φάω μέχρι να σκάσω. Ρίχνω και ένα σκασμό λεμόνι από πάνω και αντιλαμβάνεστε τι φτιάχνω. Χούμους και Άγιος ο Θεός, δηλαδή, ένα πράγμα. Α, τώρα που είπα ένα πράγμα, τι μαγειρεύουμε σήμερα, Κατσούλα? Φτιάξουμε φακά σήμερα? Γιατί όχι, λέει Κατσούλης. Να τις κάνουμε τις φακές σαλάτα με καραμελωμένα κρεμμύδια να είναι πειραγμένες? Όπα, πάλι ο Κατσούλης. Θα κάνουμε μια, πώς το λένε, βούτα στις φακές. Έτσι. Πες το να σ' ακούσει ο Θεός, παιδί μου. Παπάρα, λέει, μέσα στις φακές σήμερα. Πάρεις ψωμί από το PS Cafe Bakery, έτσι. Από το PS, από τη Βέτα, και θα σου τα τη πει. Μου πει λαοπόδι να μου δώσει τη γιαγιά. Που είχε και κάτι τραγανές γωνίες. Πού, τι θα κάνετε? Αν κάνετε λοιπόν σήμερα τίποτα λαδερά, τίποτα όσπρια, τίποτα τέτοια. PS Cafe Bakery και ξερό ψωμί που λέμε. Και βούτες μέσα σε αυτά είναι. Και καμιά σαλατούλα από κοντά, έτσι. Κούστε με μένα, δεν θα πάτε χαμένοι. Αφήστε τώρα τις δίαιτες κατά μέρος. Έχουμε καιρό μπροστά για να πάμε για μπάνια, Γιώργο μου. Πότε θα πας εσύ, θα πας στο Αγίου Πνεύματος? Το σκέφτεται. Α, κάνει κρύο ακόμα. Καλά, βούτα μαζί με τα μακριά μανίκια. Μην κάνεις έτσι και εσύ. Βάλε κάτι άλλο. Βάλε τη στολή των διτών. Φόρα και τον μπουφάν να πας μία κιόξο, να έχουμε γλιτώσουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στείλτε μας τα μηνυματάκια σας. 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11. Ποιος είναι αυτός που μας βλέπει εδώ, όμορφος ο σταμπέλος είναι αυτός που μας βλέπει? Α, καλημέρα σας, αγαπημένε. Γιατί καλέ δεν θα έρθει ο Μάριος ο Φραγκούλης να τραγουδήσει? Και έκανε ο φίλος μου ο Μάριος μία ανάρτηση και λέει: δεν θα έρθω, παιδιά, στο Μεσολόγγι. Κάτι μου έτυχε. Αχ, και με φαρμακώσατε και μάζευα και φόρα. Νομίζω σήμερα έχουν και μία συνέντευξη τύπου για αυτό το υπέροχο ορατόριο. Θα πάτε να το δείτε, αν δεν προλάβετε. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Γιώργο. Στέλνω την καλημέρα μου, λέει, με πολύ αγάπη και τα φιλιά μου. Και από εμάς από εδώ.

Yes, παιδί μου, να σε περιμένουν με ένα πλατή χαμόγελο, να σου έχουν τον καφέ σου, να σου έχουν το πρωινό σου, να το ευχαριστιέσαι για την ολόφρεσκο, έτσι, και λαχταριστό. Εγώ να σα πω, ωραία, και που θέλω και κάτι γλυκό το πρωί να με κρατήσει και να χτυπήσω έτσι και καμιά τυροπιτίτσα στη συνέχεια. Γι' αυτό σα λέω, PS Cafe Bakery, Μαβίλη 10, για καφέ, για πρώτα. Για ψωμί αμέσως μετά, μην ξεχνάτε να το βάλετε στο τραπέζι σας. Για λιχουδιές, είτε αλμυρές τις θέλετε είτε γλυκές. Και για πεσκέσια. Πάτε με άδεια χέρια κάπου, θα πάρετε ένα κουλουράκι, ένα κέικα και κάτι τις. Όλα θα τα βρείτε εκεί. Δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης, 2641-047-144. Είδατε πράγματα και θάματα που σας έχω να σας πω σήμερα. Τώρα να σου πω, χτύπαγα άλλο ένα μιλοπιτάκι. Εσύ, Γιώργο μου, θα το χτύπαγες? Εγώ θα το χτύπαγα, για να θες να σου πω. Και μετά θα χτύπαγα και το κεφάλι μου στον τοίχο, έτσι. Τι έχουμε να πούμε σήμερα και τι δεν έχουμε να πούμε σήμερα? Έχουμε να πούμε σήμερα, λοιπόν, θα φιλοξενήσουμε και θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με την Ξένια την Παπαναστασίου, με την οποία θέλω να συνομιλήσουμε για αυτά που συνέβησαν με τα δύο κοριτσάκια 17 χρονών. Και φυσικά εννοείται ότι έχουμε να πούμε αρκετά και για την καθημερινότητα τη δική μας εδώ. Τι έγινε, πέρασε στο τελικό? Πέρασε ο Ακύλας, λέει, στον τελικό. Φέρτο Ακύλα, φέρτο. Άμα είναι να τα καταφέρεις, πουλάκι μου. Δεν είναι θέμα αν αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιους το τραγούδι. Είναι της εποχής, είναι ένα νεανικό τραγούδι. Έχει μηνύματα εδώ που τα λέμε, κακά τα ψέματα. Αλλά ήταν και φαντασμαγορική η παρουσία του Ακύλα και του Φωκά του Ευαγγελινού. Να πούμε ότι ο Φωκάς είναι από εδώ, από τη δική μας την περιοχή, κάτω από το Δήμο Μεσολογγίου. Από τις Ινιάδες, έτσι. Οπότε βλέπετε τι βγάζει η περιοχή μας, για να ξέρουμε να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Για να σε δω σήμερα, εσύ. Αξούργο είναι το παιδί μου σήμερα, οπότε θα τα ευλογήσει τα γένια του, δεν του γλιτώνει. Για να σε δω, να σε δω. Παδούρα είναι. Καλή, κάτσε να βγάλω το γυαλί να σε δω καλύτερα. Γιατί, γιαγιά, έχεις μεγάλα μάτια, για να βλέπω καλά, παιδί μου. Για κάνει λίγο έτσι εσύ. Έλα τώρα που είσαι σήμερα ξυρισμένος από χτες, είσαι ντροπή και γάνα σου. Αμέσως πήγες να με πάρεις το λαιμό σου. Και καλά ότι δεν βλέπω. Τζάμπα την έχω τη γυαλούμπα εδώ. Ακούς πράγματα και θάματα. Καλά, είναι αλήθεια αυτό που υπόθηκε από αρμόδια χείλη του Δήμου εδώ, ότι πήγε κάποιος, κάποια, δεν ξέρω, και διαμαρτυρήθηκε, είπε το παράπονό του στην αρμόδια υπηρεσία εκεί καθαριότητας και πρασίνου και της είπαν της γυναίκας ότι, παιδιά μου, κοιτάξτε να δείτε, λέει, ναι, εστιάζουμε στο κέντρο να είναι καθαρό, γιατί δεν έχουμε κόσμο, λέει, να στείλουμε στις άλλες περιοχές γύρω-γύρω και μετά στα χωριά. Έτσι είναι, δεν έχετε κόσμο? Τέλειωσαν, λέει, και τα προγράμματα. Α, παπά, και τι θα κάνουμε τώρα, θα βρωμίσουμε δηλαδή? Δεν θα έπρεπε ήδη να έχετε βγάλει ένα διαγωνισμό, κάτι τις, να δώσετε σε κάποιον να το αναλάβει όλο αυτό, να κάνετε μια εργολαβία, κάτι τις, για να ξεβρωμιστούμε? Α, δεν ξέρω, για να το δούμε λίγο αυτό, για να μην βρωμίσουμε κι άλλο. Στο μεταξύ, τους πιάσανε, λέει, και τους ληστές. Βεβαίως, χτύπησαν στην Τιθωρέα, αλλά είχαν χτυπήσει, λέει, και στην κατοχή. Θυμάστε τη Συμπούρμπουλο έγινε ένα χρόνο πριν κάτω στην κατοχή, έτσι? Που πήρανε και καμιά 200.000. Αμέ, γι' αυτό σας λέω. Έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα. Στο μεταξύ, μην σας κάνει εντύπωση, άμα δείτε και τους λογαριασμούς της ΔΕΗ αυξημένους. Έχουμε να πούμε και για αυτά σήμερα. Καλέ, τι, ποιος είναι αυτός που μου στέλνει πολλά φυλάκια εδώ. Απαπά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλους σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και εγώ και ο Γιώργος, γιατί στα πήκω καθημερινά και μας φτιάχνετε και εμάς τη διάθεση. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό να έχουμε καλή διάθεση το πρωί. Τώρα, πού τη βρίσκεις αυτή τη διάθεση, με ρωτάνε. Όταν σκέφτομαι ότι έρχομαι να συναντήσω τον κύριο Κατσούλη, πώς να μην την έχω τη διάθεση? Δεν την βρήκε στην κλικερία? Δεν τη βρήκε. Θα τη βρω εγώ, κάτσε καλά. Κάτσε καλά, θα το τραγουδήσω μοναχή μου. Ξέρεις ποιο θα πούμε? Πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες. Κάτσε καλά, γιατί θα σου πω και το τιμπιντάι, τιμπιντάι, βρε μελαχρινάκι. Και δεν είσαι και μελαχρινάκι. Α, και θα με κάνεις να τα αφιερώσω αλλού και θα έχουμε άλλα. Α, ναι, τώρα αυτά είναι. Παίζει τραγούδια ο Κατσούλης, άντε να βγάλω εγώ άκρη και να βγάλω και εκπομπή. Χλωμό το βλέπω έως κατακίτρινο. Αχ, ας πάρω μια βαθιά ανάσα κι εγώ. Φαρμακώθηκα πρωί-πρωί και με όλα αυτά. Τι να σταματήσω, να μην πω άλλα? Τόσα ήτανε. Έκαλα, θα πω κι άλλα εγώ. Πάντως, ο Σπύρος ο Φαφλιώρας στο Αγρίνιο, λέει, από το Αγρίνιο στη Eurovision 2026, ο επαγγελματίας χορευτής. Δεν ξέρουμε εμείς τι βγάζουμε από το Αγρίνιο. Μα πώς θα γίνει τώρα? Μόνο θα γκρινιάζουμε? Όχι, ρε παιδιά, βγάζουμε και πάρα πολύ ταλαντούχους καλλιτέχνες. Και μας αρέσει αυτό και το χαιρόμαστε και το μοιραζόμαστε μαζί σας, έτσι. Να πούμε ότι δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα πρέπει να είναι. Να κάνω όμως ένα τηλέφωνο και στο κοινωνικό ιατρείο να ρωτήσω. Πάντως, εδώ στο Αγρίνιο, πάντως χτες στο Καστράκι είχε πάρα πολύ κόσμο που πέρασαν και κάνανε μέτρηση οστικής πυκνότητας. Να τα παρακολουθείτε λιγουλάκι αυτά. Και να μην ξεχάσω να σας πω.

Τη σήμερα θα μείνει χωρίς νερό, Λεπενού, Κυψέλη λόγω εργασιών. Να σας τα πω τώρα που είναι νωρίς. Βέβαια ενημερώθηκε ο κόσμος και χθες. Να ξέρετε ότι έχουμε θέμα, γιατί ο Δήμος, σύμφωνα με ανακοίνωση πάντα της ΔΕΗ Αγρινίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι πρόκειται να γίνει προγραμματισμένη διακοπή λόγω υδροδότησης, μάλλον λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης και παρέμβασης στον κεντρικό δίκτυο ίδρυυσης της Δημοτικής Ενότητας Στράτου. Γι' αυτό έχετε ακόμη χρόνο, στην περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, δεν έχετε ενημερωθεί, να μαζέψετε τέλος πάντων νεράκι. Να μαζέψετε νεράκι για να κάνετε τη δουλειά σας. Και στον Πέτρο θέλω να στείλω την καλημέρα μου εδώ που μας βλέπει, και στην Κλειό μας. Οπότε κάντε και λίγο υπομονή. Εσείς οι νοικοκυρές και οι κυράδες, ξέρετε πώς θα το διαχειριστείτε όλο αυτό.

και μια γουλιά καφέ έτσι να πιούμε ακόμα για να ανοίξει το μάτι μας. Ας στείλουμε και πάρα πολλές καλημέρες θέλω και στους αδελφούς Αγγελή στην τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που μας καθημερινά μας καλημερίζει και μας ακούνε και όλα στα παιδιά εκεί που εργάζονται. Η αδελφή Αγγελή είναι η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που έχει όλα τα προσόντα για να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κατασκευαστική ανάγκη έχετε. Δηλαδή, θέλετε να κατασκευάσετε μια επιχείρηση, θέλετε να κατασκευάσετε ένα σπίτι ή οτιδήποτε, οτιδήποτε είναι. Περιποιηθείτε το χώρο σας και αυτό μπορεί να γίνει. Γι' αυτό έχουν και την εμπειρία και τα ανάλογα μηχανήματα και δεν ξεμένουν ποτέ και από προσωπικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. 20 ολόκληρα χρόνια είναι αυτά που έχουν στο χώρο οι αδελφοί Αγγελή. Οπότε ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους πάρα πολύ καλά. Απλά εσείς θα επικοινωνήσετε, θα τους βρείτε εύκολα στο καινούριο 6944-527-623. Είδες τι ωραία που τα λέμε. Να καθίσω καλύτερα στην καρέκλα, κοντεύω να φύγω πίσω.

0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γράφει και η συνείδηση. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Θα φέρουν επενδύσεις στα κίνητρα. 7 δημοτικές ενότητες της Ετωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Καλό είναι αυτό. Η παρέμβαση του ΙΝΚΑ για τις πλασματικές δραματοκλοπές. Ακυρώσεις προστίμων, αρκετές οι περιπτώσεις πλασματικών ρευματοκλοπών και στην Ετωλοακαρνανία. Θα το ξαναπούμε αυτό το θέμα, πολύ σοβαρό. Νεκτάριος Φαρμάκης με 23 εκατομμύρια. Δίνουμε νέα πνοή στη μικρή επιχειρηματικότητα. Παρουσιάστηκε στο Αγρίνιο το πρόγραμμα για τον εξυγχρονισμό της μικρής επιχειρηματικότητας και είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος από ό,τι είπε και ο ίδιος και το είδαμε. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης. Αυτοί είχαν χτυπήσει, λέει, και την τράπεζα στην κατοχή. Είναι αυτοί που σας έλεγα πριν, που οι ληστές που τους τσάκωσαν. Όρη είναι η Τριχονίδα. Το επόμενο θέμα ξεκινάει η δεύτερη φάση του δρόμου με λίγο βαμβρακιά. Και Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Στα Ευσυνείδητα, ξανά ρηγμένη η Ετωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Γιατί ρε παιδιά τώρα, γιατί να μας ρίχνουν κάθε λίγο και λιγάκι? Τι είναι αυτό που κάνουμε λάθος εμείς και δεν διεκδικούμε όπως πρέπει? Εμείς δεν μπορεί να μην διεκδικούμε όπως πρέπει. Διεκδικούμε. Γιατί δεν εισακουόμαστε, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι ένα θέμα, θα το συζητήσουμε και αυτό θα το πούμε στη συνέχεια. Δόξα το μεγαλοδύναμο, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Έχουμε πόσο χρόνο έχουμε, Γιωργάκη μου, να πάμε σε διαφημίσεις? Αυτό το ου που κολλάει, ας πούμε, σαν το Λύκο κάνεις τώρα. Ου, λέει ο Γιώργος. Έτσι κάνει και ο Λύκος, αν ξέρεις. Στο φεγγαρόφωτο. Πότε ξανά έχουμε πανσέρινο να δούμε μακράν τα δόντια σου. Επίσης, η καθημερινότητα τι λέει? Α, βέβαια, τέργεται ο Αλέξης. Ναι, όχι εδώ στα Γρήνου, ρε παιδιά, ακόμα και εσείς βιαζόσαστε. Θα έρθει, δεν την γλιτώνουμε. Ένας Αλέξης θα έρθει. Α, θα έρθει ο Αλέξης, θα έρθει. Θα έρθει το παλικάρι, θα έρθει εδώ. Α, το θέμα είναι ποιοι θα τον υποδεχτούν εδώ και πότε θα έρθει. Γιατί δεν νομίζω να έρθει νωρίτερα από την ανακοίνωση του κόμματός του, τυπικά όπως το είπε και ο ίδιος τον Ιούνιο. Είναι μια σημαντική περίοδος. Μαζεύει ο καιρός πάντως, αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Αυτό που σας λέω και από χθες, ότι επειδή ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν παραιτήθηκα τυχαία εγώ και έφτιαξε καινούριο κόμμα. Για να γυρίσετε, λέει, να έρθετε στο ΣΥΡΙΖΑ, στο καινούριο μου κόμμα τέλος πάντων, για να πάτε στον Αλέξη, θα πρέπει αν μη τι άλλο να μπείτε σε μια διαδικασία οι βουλευτές. Να παραιτηθείτε. Α, παιδιά μου, τι ομορφιές είναι αυτές. Το έχουν έτοιμο. Θα παραιτηθούν. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εάν, εδώ, στο δικό μου στο νομό. Εάν μπει στη διαδικασία, λοιπόν, γιατί εκεί ήταν προχτές ο Μίλτος ο Ζαμπάρας, τον Αλέξη τον Τσίπρα που παρουσίαζε το βιβλίο του και είπε ότι πρόκειται να ξεκινήσει τέλος πάντων την πορεία του προς το λαό με το κόμμα και τυπικά τον Ιούνιο. Θα πρέπει να παραιτηθεί, λέει, λίγο πριν τις εκλογές. Μάλιστα. Να παραιτηθεί για να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Σωστό και αυτό. Εάν παραιτηθεί ο Ζαμπάρας από κοντά, έρχεται ο αμέσως επόμενος, είναι ο Θεοδωράκης, ο Γρηγόρης ο Θεοδωράκης. Δηλαδή, ο Γρηγόρης ο Θεοδωράκης θα πάει να ορκιστεί βουλευτής και μετά θα παραιτηθεί. Γιατί μετά έρχεται ένας παλιός μας γνώριμος, που δεν είναι άλλος από τον Γιώργο το Βαρεμένο. Σούφεξε Γιωργάκη, Βαρεμένο, ακόμα και για ένα τρίμηνο, σας λέω εγώ. Ωραία πράγματα, συμπούρμπουλο γενικότερα. Και δεν μ' αρέσουν όλα αυτά. Στο μεταξύ, κόπτονται αρκετοί για να μπουν μέσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και δεν είναι λίγοι αυτοί που θέλουν να επιστρέψουν. Όχι όλοι. Όχι, όχι. Κάποιοι άλλοι, λέει, έχουν επιστρέψει που είχαν πάει από το Πασόκ στον Τσίπρα, από τον Τσίπρα στον Κασελάκη και από τον Κασελάκη είπαν να ξαναγυρίζουν στα πάτρια εδάφη. Να ξαναπάνε ξανά μανά, λέει, στο Πασόκ. Και είναι, ποιος είναι μάλλον, να το θέσουμε ως ερώτημα, ποιος έχει επιστρέψει αλήθεια στο Πασόκ από τα Χριστούγεννα, από εκείνη την περίοδο, αλλά δεν το βγάζει πάρα πολύ έντονα προς τα έξω? Και επειδή μάλλον δεν τον παίρνει να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής, κάτι που δεν θα μου έκανε εντύπωση αν το κατάφερνε, νύρεται την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ο ΑΕΟ. Καλέ, πήγαινε σε διαφημίσεις να με κόψεις, θα πω κι άλλα. Φιλάκια προς στιγμήν.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
8: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
1: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα. Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Συνεχίζουμε 9 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε εδώ στο Δυτικά FM 92,8. Το Day News, τα νέα της ημέρας. Και τα νέα της ημέρας σήμερα έχουν από τη συνείδηση το ρεπορτάζ που λέει ότι η παρέμβαση του ΙΝΚΑ για τις πλασματικές δερματοκλοπές. Έχουμε ακυρώσεις προστίμων με αυτή την παρέμβαση. Και δεν είναι τωρινή αυτή η παρέμβαση, αλλά μετράει αρκετό διάστημα, αρκετούς μήνες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιώργος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Καλημέρα, κύριε Λεχουρίτη. Δηλαδή, έπρεπε να γίνει όλο αυτό και τι γίνεται και με τους ανθρώπους που έχουν πληρώσει αυτά τα περίεργα πρόστιμα που έπεσαν? Τι γίνεται? Καλημέρα.
1: Μιλάμε για τα αυτονόητα, αλλά στην Ελλάδα τα αυτονόητα πρέπει να τα κινητοποιήσεις, να ξεσηκώσεις, να διαμαρτυρηθείς για να τα απολαύσεις και να έρθουν. Εμείς, όπως ξέρετε, εδώ και ένα χρόνο, από το Σεπτέμβριο του 2025, είχαμε ξεκινήσει έναν αγώνα μαζί και εσείς και άλλοι συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει με τις υποτιθέμενες ρευματοκλοπές, ρευματοαπατεωγές. Και βεβαίως συνεχίζεται η κατάσταση, δεν έχει τελειώσει. Υπάρχουν ακόμα και συνεχίζονται οι καταγγελίες περί δίθεν ρευματοκλοπές. Εκείνο που κατάφερε, και γι' αυτό αναγκαστήκαμε να βγάλουμε ένα δελτίο τύπου, το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταρτών Ελλάδος, ήταν στην κατεύθυνση πως αναγκάσαμε την ανώτατη ηγεσία του ΔΔΕ να πράξει τα αυτονόητα. Δηλαδή τι, πρώτον, να μην κόβετε το ρεύμα εάν δεν τελεστιδικήσουν οι αποφάσεις στα δικαστήρια. Δεύτερον, γιατί υπήρχε εκβιασμός προς τους πελάτες του ΔΔΕ, άρα και των παρόχων ενέργειας. Εάν δεν πληρώσετε το ρεύμα, θα σας κόψουμε την παροχή όπου υπάρχει όνομα δικό σας, δηλαδή Λεχουρίτης. Έχεις ένα σαγρίνιο, έχεις ένα εκεί, ένα εδώ, μία επαγγελματική στέγη, θα σας κόψουμε παντού. Αυτό ήταν ομός εκβιασμός. Καταφέραμε λοιπόν σε πρώτο επίπεδο να μην κόβετε το ηλεκτρικό ρεύμα σε κανέναν πάροχο. Δεύτερον, αναγκάσαμε και υποχρεώσαμε τον ΔΔΕ να ορίσει τριμελή επιτροπή, όπου εκεί στέλνουμε κάθε καταγγελία που λαμβάνουμε από τους πολίτες καταναλωτές στο email inka@inka.gr να επανεξεταστεί η κάθε
0: περίπτωση, ναι.
1: Περίπτωση, μπράβο, με ενδελεχή τρόπο και όχι παίρνω το ρολόι, αποφασίζω από μόνος μου και κόβω το ρεύμα ή σε κατηγορώ, σε καταγγέλλω. Τρίτον, είπαμε ότι με τους αρμόδιους, γιατί στη συζήτηση συμμετείχε η Γενική Διευθύντρια του ΔΔΕ και η νομική σύμβουλος του ΔΔΕ, όπου τους είπαμε δεν γίνεται συλλήφθη να κατηγορείτε τον κόσμο χωρίς την παρουσία του να αφαιρείτε τα ρολόγια και να αποφασίζετε από μόνοι σας ότι υπάρχει ρευματοκλοπή. Συμφωνήσαμε και σε αυτό.
0: Στα αυτονόητα και... συμφωνείτε δηλαδή. Δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά.
1: Αυτό λέμε, κυρία Λαοπόδη. Ναι. Συμφωνήσαμε σε αυτά που δεν χρειαζόταν να συζητήσουμε. Δηλαδή το ότι έρχεται στο σπίτι σας, βγάζει το ρολόι ο εργολάβος και μετά από ένα χρόνο έρχεται ένα ραβασάκι και σας λέει ότι ξέρετε είσαστε ρευματοκλέφτης. Μα γιατί ρε παιδιά, πώς έγινε?
0: Και γιατί δεν με ειδοποιήσατε την ώρα που ήρθατε να βγάλετε το ρολόι να μου αποδείξετε ότι είναι έτσι?
1: Και ζητήσαμε παράλληλα,
0: ναι,
1: όταν αφαιρείτε το ρολόι, παρουσία του η ενοικιαστή ή η ιδιοκτήτη του ακινήτου θα πρέπει να σφραγίζεται.
0: Το αυτονόητο λέμε τώρα έτσι.
1: Και να αποσφραγίζεται παρουσία και των δύο. Και των τεχνητών του ΔΔΕ, για την περιοχή μας είναι στην Πάτρα, αλλά και των τεχνικών του εκάστοτε ιδιοκτήτη ενοικιαστή. Θα το ανοίξουν το ρολόι μπροστά και θα πείσουν όχι το Λεχουρίτη ή τη Λαοπόδη που δεν έχει ιδέα από ρολόγια και ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Ειδικά εγώ.
1: Μπράβο. Να πείσουν τον ηλεκτρολόγο ή τον μηχανικό ηλεκτρολόγο πως αυτά τα οποία καταγγέλουν έχουν βάση, στέκουν και γι' αυτό επιβάλλεται το πρόστιμο. Υπάρχουν τόσα πολλά ευτράπελα, κυρία Λαοπόδη, και περιπτώσεις που αν κάποιος καθίσει και τις δει, τις αναγνώσει και δει ακριβώς το τι συμβαίνει, θα τρελαθεί στην κυριολεξία. Εμείς, δόξα τω Θεώ, έχουμε λάβει χιλιάδες καταγγελίες από συμπολίτες μας, τις έχουμε προωθήσει και περιμένουμε τα αποτελέσματα από την αρμόδια επιτροπή, και μέχρι σήμερα αρκετοί συμπολίτες μας στον επανέλεγχο έχουν δικαιωθεί, είναι πάρα πολύ θετικό και σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα βεβαίως η κατάσταση θα συνεχίζεται. Εμείς είμαστε εδώ για να παράσχουμε κάθε βοήθεια όπου και όταν μας χρειαστεί, όμως να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μια αγγελικά πλασμένη κοινωνία και δεν υπάρχουν περιπτώσεις ρευματοκλοπών.
0: Όχι, όχι, υπάρχουν και μάλιστα καταγράφονται. Ένα λεπτό.
1: Έτσι,
0: να πούμε εδώ ότι σε πάρα πολλές περιοχές εδώ του νομού του δικού μας που καταγράφονται, πολλές είναι σε περιοχές που διαβίουν Ρωμά. Ένα. Δεύτερον.
1: Ακριβώς.
0: Δεύτερον.
1: Ακριβώς.
0: Δεύτερον. Να πούμε ότι στο παρελθόν εδώ εξαρθρώθηκε ολόκληρη σπήρα που έμπαινε στη διαδικασία και πείραζε τα ρολόγια.
1: Σωστά.
0: Έτσι εδώ να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί καλά, από τη μία μεριά σου λέει κυνηγάς την επιχείρηση, την όποια επιχείρηση, τελεδέη λέγεται αυτή, δεν ξέρω τι άλλο, οποιοδήποτε άλλο πάροχος. Αλλά ναι, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις μπαγαποντιάς, αν μπορώ να το πω έτσι κομψά.
1: Ναι, γι' αυτό σας είπα, δεν θα δικαιώσουμε τον άδικο.
0: Αυτός
1: που αποδεδειγμένα είναι ρευματοκλέφτης θα πληρώσει το τίμημα. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις,
0: ναι, ναι,
1: που αδίκως έχουν κατηγορηθεί ο κόσμος.
0: Πολλές από αυτές είναι.
1: Με αποδεικτικά στοιχεία, όχι ξέρετε, εκείνο, το άλλο. Όχι. Αποδεδειγμένα έχουμε πει στον ΔΔΕ και στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή, τη ΡΑΙΕ, ναι, ότι επανεξετάστε τα καταγγελόμενα, τις ενστάσεις των πολιτών. Κάνετε επανέλεγχο όλων αυτών των καταστάσεων και μετά ελάτε να μας πείτε γιατί και πού. Και το τελευταίο, το βασικότερο ερώτημα που κάναμε και το αναφέρουμε στο δελτίο τύπου και πραγματικά έχει αξία. Σε ερώτηση γιατί το 99% στα δικαστήρια των ρευματοκλοπών δικαιώνουν τον ΔΔΕ.
0: Γιατί?
1: Η απάντηση ήταν πως αυτό έχει αποφασιστεί.
0: Τι εννοείται έχει αποφασιστεί? Δεν κατάλαβα τώρα, μισό λεπτό.
1: Αποδεδειγμένα
0: εγώ δεν κλέβω ρεύμα. Παρ' όλα αυτά ο ΔΔΕ π.χ. με χρεώνει ότι εγώ κλέβω ρεύμα και πάω στα δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Το 99 των περιπτώσεων έχουν καταδικαστεί.
0: Μη χειρότερα.
1: Και σας λέω στο ερώτημα, μα γιατί αφού υπάρχουν, αυτή έχει πάρθει η απόφαση.
0: Ποιος την πήρε αυτή την απόφαση?
1: Ελάτε να μου πείτε τώρα.
0: Μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
1: Ναι, ποια δικαιοσύνη και πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Δηλαδή έχουμε ένα πώς να σου το πω, ένα καλούπι αποφάσεων και είτε έχεις δίκιο είτε δεν ξέρω τι, αποδεικνύοντας ότι έχεις δίκιο τα δικαστήρια σε απορρίπτουν. Για ποιο λόγο? Άρα δηλαδή ουσιαστικά λειτουργούν οι δικαστές με βάση τις εντολές άνωθεν.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αυτό το αναφέρει μέσα το δελτίο. Και για να το αναγράφουμε στο δελτίο σημαίνει ότι κάτι γίνεται.
0: Ναι. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις πολιτών, ανθρώπων που έχουν δικαιωθεί ότι αυτά ήταν πλασματικές περιπτώσεις ρευματοκλοπών, παρόλο που έχουν πληρώσει τα πρόστιμα ή δεν ξέρω και εγώ τι, και δικαιώθηκαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται?
1: Επιστρέφονται τα χρήματα.
0: Α, μάλιστα.
1: Απλά, κυρία Λαοπόδη, ο ΔΔΕ είχε πρόθεση να επανεξετάσει τις περίπου 30.000 καταγγελίες που είχαν.
0: 30.000 είναι πάρα
1: μέσα
0: πολλές.
1: Μέσα στο 2025, μέσα σε ένα χρόνο 30.000. Και εμείς ζητήσαμε τον επανέλεγχο σε βάθος πενταετίας.
0: Να, ναι.
1: Και όχι μόνο για το 2025. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις του 24, του 23, του 22, του 21. Άρα αυτό βέβαια θα πάρει χρόνο. Γιατί φανταστείτε τώρα μια τριμελής επιτροπή από 5 άτομα, όπως λέγεται, να καθίσει να επανεξετάσει μία-μία περίπτωση και πώς θα εξετάζει την ημέρα, σε τι χρόνο μάλλον θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν και δύο και τρεις αντίστοιχες επιτροπές να επανεξετάσουν τις περιπτώσεις ρευματοκλοπών για να μην υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Γιατί φοβάμαι ότι μόνο το 2025 δεν τους στάνουν 2-3 χρόνια.
0: Τι λέτε τώρα, εννοείται.
1: Άρα θεωρώ ότι πρέπει να συγκροτηθούν και άλλοι και άλλες επιτροπές τεχνικών του ΔΔΕ για να συντομεύσει η ταλαιπωρία του κόσμου, αν είναι μεν να δικαιωθεί με βάση τις ενστάσεις. Εάν δεν δικαιωθεί, θα καταφύγει στα δικαστήρια, περιμένοντας τη δικαίωση τουλάχιστον στα δικαστήρια. Αλλά σας είπα ότι στα δικαστήρια δεν θέλουμε να πάμε, θέλουμε να επιλύσουμε τις όποιες διαφορές να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, έχει το πρόστιμο που έχει να πληρώσει και δικαστικά έξοδα και στο τέλος αναγκάζεται να πάει να πληρώσει με δόσεις για να τελειώσει η ταλαιπωρία του. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις και στα Γρήλια.
0: Μάλιστα. Δηλαδή πόσες, είναι χιλιάδες?
1: Είναι χιλιάδες. Μπορεί να είναι και πάνω από 1000 περιπτώσεις.
0: Γιατί είναι σημαντικό όλο αυτό, με την έννοια πια ότι οι πρακτικές εταιρείες κάπου σταμάτησαν να χτυπάνε κάθε λίγο και λιγάκι τηλέφωνα και. Οπότε μαθαίνουν ότι έρχονται κάποια μηνύματα, φτάνουν κάποια μηνύματα σε κινητά όπου σου λέει επικοινωνήστε μαζί μας κλπ. Σου δίνουν και ένα RF εκεί πέρα για να πας να πληρώσεις.
1: Απλά προσοχή θέλει στα μηνύματα που έρχονται στα κινητά.
0: Έτσι.
1: Περιδίθεν επιστροφής χρημάτων από τον ΔΔΕ. Γιατί είναι απάτη αυτό. Έτσι κανένας να μην ανοίγει email αυτού του είδους εάν δεν έχει έγγραφη ειδοποίηση. Γιατί έχουμε γίνει θεασότες σε πάρα πολλών τέτοιων περιπτώσεων και αν έχει γίνει το κακό, ψάξε και βρες την άκρη. Είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό μην απαντάμε όχι μόνο σε μηνύματα του ΔΔΕ, της ΑΔΜΙΕ, της ΑΔΕ, όλα, όποιο μήνυμα και αν έρχεται στο κινητό, κράτα μικρό καλάθι γιατί στο τέλος θα βρεθείς μπλεγμένος και θα χάσεις και τα υπόλοιπα λεφτά που είσαι.
0: Λίγο να πάμε όμως και στο άλλο θέμα με τα funds και γενικότερα το τι γίνεται τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, διότι κάπου διαβάζω ας πούμε ότι μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα από την κυβέρνηση να βάλουμε 240 δόσεις, να αλλάξουν τα πράγματα, να προστατευτεί η πρώτη κατοικία και λίγο τα ακούω περίεργα αυτά, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και άντε να έχεις εμπιστοσύνη.
1: Πάμε τώρα στο θέμα fans, services, Ryoko, real estate, αρχίζουμε και μαθαίνουμε και εμείς, βλέπετε, τα τεκτενόμενα της απάτης, πώς έχει στηθεί αυτό το παιχνίδι. Προχτές την Κυριακή στην Πάτρα κάναμε μια πάρα πολύ σημαντική ημερίδα, δεν ξέρω πότε θα έρθει και στο Αγρίνιο να γίνει αυτή η ημερίδα, σχετικά με τη λειτουργία των fans, services και real Ryoko εταιρείες. Αυτό το πλέγμα είναι 5 οι παράγοντες μέσα στο παιχνίδι. Είναι οι τράπεζες, είναι τα funds, είναι που έχουν μετοχές τα funds, μάλλον που έχουν οι τράπεζες μετοχές τα funds κατά 20% σε όλα. Και στην Duvalio και στην πώς τη λένε την άλλη.
0: Σε όποια τέλος πάντων.
1: Στην Ίντρουμ, σε Πάλ. Μου έρχεται τώρα. Λοιπόν, όλες οι τράπεζες, γιατί κάθε μία τράπεζα, συστημική τράπεζα, έχει και μετοχές σε κάθε funds. Το funds έχει τους services.
0: Και τραγαγύρευε.
1: Και οι services έχουμε και όλοι μαζί. Της Ryoko, τι είναι η Ryoko,
0: τι είναι
1: αυτές οι εταιρείες. Ελάτε τώρα να μάθετε και εσείς τι είναι αυτές οι εταιρείες. Είναι οι εταιρείες που πάνε και χτυπάνε τα ακίνητα στον πληστηριασμό των τραπεζών. Οι ίδιοι δηλαδή, η θυγατρική εταιρεία της τράπεζας και του Funds έχει δημιουργήσει μία εταιρεία ακινήτων και πάει και χτυπάει τα διαμερίσματα. Άρα να μην το πάρει ο Α ο Β δικαιούχος το διαμέρισμα, να το πάρει η ίδια η τράπεζα στην τιμή την εξευτελιστική που έχει βγάλει στο σφυρί το ακίνητο. Αυτά ξεδιπλώσαμε στην Πάτρα, αυτά είπαμε. Το θετικό είναι ότι υπάρχει συνέχεια στο ότι ασχολείται κάποιος ευρωβουλευτής επιτέλους, δύο μάλλον ευρωβουλευτές.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Η Μαρία Ζαχαρία. από την πλεύση Ελευθερίας,
0: ναι,
1: και ο Νίκος ο Φαραντούρης
0: από το Πασόκ
1: που,
0: πια.
1: Μπράβο, mm-hmm, από το Πασόκ πια, που έχουν αναγάγει την καταγγελία που κάναμε, γιατί τρεις φορές κάναμε μια καταγγελία,
0: mm-hmm,
1: στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm, και στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Η πρώτη ήταν ενός ιδιώτη του κυρίου Ανδρέα Παπά, mm-hmm, οικονομολόγου,
0: ναι, ναι.
1: Η δεύτερη ήταν τριών φορέων, του ΙΝΚΑ της Γενικής Ομοσπονδίας Κατών των Ελλάδος, mm-hmm, της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, και του Εμπορικού Συλλόγου Κεφαλονιάς Ικράνη. Αυτοί οι τρεις φορείς λοιπόν κάναν μια δεύτερη καταγγελία προς την Ευρωπαία Εισαγγελέα, mm-hmm, και στέλνοντας ό,τι σχετικό υπήρχε γύρω από τις υποθέσεις και την λειτουργία των ΦΑΝ στην Ελλάδα, ζητώντας επεξηγήσεις. Υπήρξαν κάποιες απαντήσεις από την Επιτροπή, από τη Διεύθυνση, γιατί δεν έχουν επιτροπή, από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Με λίγα λόγια, η Διεύθυνση Ανταγωνισμού, γιατί εχθές σας τα λέω όλα αυτά, είστε οι πρώτοι που τα μαθαίνετε.
0: Χαίρομαι που μας εμπιστεύεστε. Ναι. Πολύ χαιρόμαστε.
1: Ναι, ναι, είστε οι πρώτοι, είναι η πρώτη είδηση πανελλαδικά.
0: Ότι?
1: Που είχαμε την ενημέρωση μέσω Zoom από την κυρία Ζαχαρία. Σε ερώτηση που έκανε προς την Διεύθυνση Ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πήρε μία απάντηση ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε κατά κάποιο τρόπο, είναι προσωπικά δεδομένα. ΕΠΑ, ορίστε, τι είπατε.
0: Τι είναι δηλαδή, αυτό μας έλειπε τώρα, να τρελαθούμε
1: δηλαδή,
0: τελείως.
1: Επειδή υπάρχουν, λέει, εμπορικές συναλλαγές και μπορεί να θίγονται συμφέροντα, δεν μπορείτε να έχετε τον πλήρη φάκελο των εταιριών, πώς λειτουργούν, ποιο το μεταχικό τους κεφάλαια και πάει λέγοντας.
0: Ωραία, είμαστε καλά τώρα.
1: Και όμως είμαστε καλά. Αυτό που ακούτε, είμαστε καλά. Εμείς εχθές στην κουβέντα είχαμε 2 ώρες με τις Βρυξέλλες συζήτηση και πέσαμε από τα σύννεφα με την απάντηση αυτή που ήρθε τη Δευτέρα 11 του μηνός την κυρία Ζαχαρία, την ανέλησε και οι νομικοί πλέον ασχολούνται με το... να κάνουν την δεύτερη ένσταση επί της άποψης αυτής και μετά πάμε παραπάνω. Δηλαδή στο παραπάνω μέχρι να φτάσουμε ενδεχόμενα και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, γιατί αυτή η απάντηση ουσιαστικά σημαίνει μπάζωμα. Μπάζωμα στην δίκαιη απάντηση των ανθρώπων, επαγγελματιών ή εμπόρων ή επιχειρηματιών ή φυσικών προσώπων που χάνουν τα σπίτια τους σε μία νύχτα χωρίς να ξέρουν τι τους γίνεται.
0: Αυτό είναι εξωφρενικό. Μισό λεπτό. Είναι εξωφρενικό.
1: Και πέραν από εξωφρενικό είναι. Με... Περιμέναμε μια αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει ανοιχτούς ορίζοντες και όχι να προσπαθεί να συγκαλύψει το κόλπο γκρόσο που συμβαίνει στην Ελλάδα με τα fan services και Ριόκο real estate εταιρείες. Λοιπόν, όλα αυτά σιγά σιγά θα ξεδιπλωθούν και συνεχίζεται ο αγώνας για την πλήρη δικαίωση. Και θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεδιπλώσουμε το κουβάρι της διαφθοράς και διαπλοκής που επικρατεί, ακόμα συμπαρασύροντας και την Ευρωπαϊκή Διεύθυνση που δεν θέλει να καταλάβει ποια είναι η υποχρέωσή της απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες.
0: Δεν είναι δεν θέλει να καταλάβει. Χάνει χρήματα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. Θίγονται συμφέροντα. Αν θίγονται συμφέροντα, κάποιοι χάνουν χρήματα. Αυτό λέω.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό θετικό επίπεδο. Συνεχίζουμε τον αγώνα και πιστεύω θα έρθει η δικαίωση γιατί το αξίζουν οι άνθρωποι. Και πέραν από αυτό πάμε και στο διατάφτα.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε πώς λειτουργούν τα φάνες, οι services, οι τράπεζες, η Ριόκο Real Estate στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς θα διεκδικήσουμε μέσα από τον αγώνα των φορέων αλλά και άλλων φορέων την πλήρη δικαίωση. Γιατί? Διότι πρέπει να ξέρουμε και θα προτείνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Πόσο παραδείγματος χάρη αγόρασες το δάνειο,
0: Ίντρου, ναι.
1: Τόσο. Θα μας πει συγκεκριμένα πόσο το αγόρασες.
0: Δεν πρέπει αυτό πια να βγει στην επιφάνεια, γιατί δεν μπορείς να βγάλεις άκρη από αυτές τις εταιρείες, βρε παιδί.
1: Μα κυρία Λαοπόδη, κοιτάξτε, επειδή είναι πολιτικά πρόσωπα εμπλακόμενα, εμπλεκόμενα μέσα στην όλη διαδικασία αυτή. Μην ξεχνάμε τον περιβόητο Πάτσι.
0: Α, δεν ξεχνάτε.
1: Ο οποίος είχε πάρει δάνειο 4 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Για να αγοράσει τα υπόλοιπα.
1: Για να αγοράσει 60 εκατομμύρια δάνεια με υποθήκη τα ακίνητα. Εμείς λοιπόν, επειδή ξέρουμε το τι ακριβώς συμβαίνει, θα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις αφού μάθουμε αυτά τα 90 δις που αγοράστηκαν, τα κόκκινα δάνεια εννοώ, που αγοράστηκαν από τα fans, σε τι τίμημα αγοράστηκαν. Θα πρέπει να μας πούνε. Σε 5 δισεκατομμύρια, σε 10 δισεκατομμύρια, σε 90 δισεκατομμύρια. Θα μας πούνε το ποσό που αγοράστηκαν. Με αποδεικτικά στοιχεία. Όχι, ξέρετε, αγόρασα τα δάνεια αυτά έναντι 10 δισεκατομμυρίων. Συγκεκριμένα, για να ξέρουμε, το δάνειο του Λεχουρίτη, που είχε ένα 100.000 ευρώ και έχει ένα ακίνητο που κάνει 300.000 ευρώ. Πόσο το αγόρασες?
0: Έτσι είναι, θα πρέπει αυτά να, να δουν το φως της δημοσιότητας, ακριβώς.
1: Ακριβώς, για να σου κάνουμε αντιπροσφορά στην κατεύθυνση όπως κάνει η Κύπρος και στην Κύπρο ισχύει. Αλλά εκεί δημιουργήθηκε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο. Ποιο? Αγόρασα τόσο το δάνειο, ναι, και έρχομαι εγώ δανειολήπτης, γιατί βρήκα δανεικά αριστερά και δεξιά τα λεφτά και σου λέω πάρε αυτά τα χρήματα, άρα κερδίζεις ένα σημαντικό ποσό γιατί έχεις πάρει τα δάνεια και τις εμπράγματες εξασφαλίσεις και δώσ' μου το ακίνητο.
0: Έτσι είναι.
1: Απλά πραγματάκια, κατανοητά. Δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος αυτή την πρόταση που κάνουμε.
0: Ναι. Νομίζω, όχι, πρέπει, εδώ πρέπει να το απαιτήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Ξεκάθαρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο για κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς, πρέπει να το απαιτήσουμε και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους ανθρώπους, δημοσιογράφους, συναδέλφους σας θα ασχοληθούν με αυτήν την υπόθεση. Δεν είναι υπόθεση ενός. Είναι υπόθεση, μην πω, χιλιάδων δανειοληπτών και είναι κρίμα να χάνουν την ακίνητη περιουσία τους για να κερδοσκοπούν τα κοράκια. Ένα δάνειο των 100.000 και να το έχει στάσει να διεκδικείς 500.000 από τα πανωτόκια, κάποτε πρέπει να σταματήσει.
0: Δεν γίνονται αυτά, είναι τραγικά δηλαδή από ένα
1: σημείο. Κάποτε πρέπει
0: μετά
1: να σταματήσει.
0: Είναι τραγικό, δηλαδή. Τι να λέμε.
1: Είναι
0: τώρα
1: εξωφρενικό και βέβαια. Έτσι. Να πούμε και το τελευταίο,
0: ναι, ναι,
1: ότι αυτό που σκέφτεται η κυβέρνηση να νομοθετήσει λέγοντας ότι είναι δική της επιτυχία μετά την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πανωτόκια, τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι, 10, μέχρι 30% ή 50% είναι ένας εμπεγμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης. Γιατί είναι εμπεγμός? Ένας ο οποίος, και μάλιστα μιλάει για ένα ποσό μέχρι 100.000 καταναλωτικά δάνεια. Ποια τράπεζα, κυρία Λαοπόδη, θα σου δώσει χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή χωρίς ακίνητα, χωρίς εγγυητές, καταναλωτικό δάνειο ή οτιδήποτε δάνειο μέχρι και 100.000 ευρώ, αν βρεθεί έστω και μία τράπεζα, εκτός και κρύβει κάτι η όλη ρύθμιση αυτή.
0: Δεν μπορείς να φυλαχτείς από πουθενά. Εγώ αυτό έχω να δηλώσω.
1: Σας λέω, εκτός και κρύβει κάτι. Κάποιοι άνθρωποι, δεν ξέρω, οι μέτεροι από εδώ από εκεί, εκμεταλλευτούν, πάρουν δάνεια και δεν θα τα πληρώσουν ποτέ.
0: Α, καλά. Βρέστε μου έναν τρόπο να πάρουμε και εμείς δάνεια, να μην τα πληρώσουμε.
1: Εγώ δεν έχω τρόπο. Εγώ δεν έχω τρόπο.
0: Αστειεύομαι, καλέ. Αυτό έλειπε.
1: Ακριβώς, το ξέρω ότι αστειεύεστε. Αλλά τρόπο εγώ δεν έχω.
0: Θαλασσοδάνεια τα λέω εγώ αυτά.
1: Ή διακοποδάνεια.
0: Αυτή έχουμε πάθει.
1: Και πάει λέγοντα.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και για την είδηση. Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
4: Αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η Μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
10: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

0: Λοιπόν, ήρθαμε στη δεύτερη ώρα, μόλις 9 λεπτάκια 10 σχεδόν από τις 10. Today News, τα νέα της ημέρας ακούτε. Δυτικά FM ακούτε. 2641-039-410 και 39-411 είναι στη διάθεσή σας, όπως είμαστε όλοι μας εδώ. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Ξένια η Παπαναστασίου, η κοινωνική λειτουργός, η οποία έχει πάρα πολλές δράσεις και την είχαμε πολύ πρόσφατα εδώ που συζητούσαμε. Και για να είμαι ειλικρινής, Ξένια Παπαναστασίου, δεν περίμενα ότι θα τα λέγαμε τόσο πολύ σύντομα ξανά. Με αφορμή λοιπόν τα δύο κορίτσια που το ένα έβαλε τέλος στη ζωή του, το άλλο δυστυχώς νοσηλεύεται με την έννοια ότι μακάρι να γλιτώσει το παιδί, αλλά φέρει πάρα πολύ σοβαρά τραύματα. Και έρχεται όλος ο κόσμος πια και ρωτά, πώς είναι δυνατόν δύο κορίτσια 17 ετών να φτάνουν σε αυτή την απόφαση και να πέφτουν στο κενό? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Και εγώ λυπάμαι πραγματικά που έρχομαι σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη να μιλήσω για κάτι τόσο πάρα πολύ δύσκολο, με πολύ βέβαια προσοχή και σεβασμό. Πολύ φτωχά τα λόγια, τι να λέμε. Να πούμε όμως κάποια πράγματα βασικά όσον αφορά την αυτοκτονικότητα.
0: Γιατί τώρα πρέπει να
1: μιλήσουμε? Είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο. Δηλαδή δεν προκαλείται από μόνο μία συνθήκη όπως είναι οι εξετάσεις, όμως περίοδοι έντονης πίεσης όπως είναι οι εξετάσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως επιβαρυντικός παράγοντας σε παιδιά που βιώνουν συναισθηματική απομόνωση, αίσθημα διεξόδου. Μην ξεχνάμε

0: Είπαμε ότι η εφηβεία, γιατί έφηβα ήταν τα κορίτσια, 17 χρονών, είναι μια περίοδος μεγάλων αλλαγών και ευαλωτότητας. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε τα σχολεία να είναι ανοιχτά σήμερα. Αν με ρωτάει κάποιος, έτσι, ταπεινή γνώμη εκφράζω. Και θέλω να σταθώ σε αυτό που πολλοί νέοι λένε, ωραία, άντε παλεύω να δώσω εξετάσεις, να πετύχω, να περάσω, να σπουδάσω, δουλειά μετά. Δηλαδή, ναι, εξ αρχής μπαίνουν στη διαδικασία και σκέπτονται το μετά.
0: Κοιτάξτε, αυτός ο ρυθμός είναι εξοντατικός για όλους μας, μικρούς και μεγάλους. Και ξαναλέω, όπως έχω ξαναπεί, ότι δεν είμαστε εδώ να κουνήσουμε το δάχτυλο σε κανέναν, αλλά οι γονείς, γιατί από εκεί ξεκινάει ο κύκλος, και εκεί δεν μόνο φυσικά, εννοείται κάθε φροντιστής ενός παιδιού, μέσα από την αγάπη τους, μέσα από την αγωνία τους, μεταφέρουν όλο αυτό το μήνυμα των εξετάσεων ως ζήτημα ζωής, ζήτημα επιβίωσης, ζήτημα καριέρας. Επενδύουν ίσως υπερβολικά στις γενικότερες επιδόσεις των παιδιών. Έτσι, είτε πρόκειται για εξετάσεις, είτε για κάποιον αγώνα, είτε για οτιδήποτε έχει να κάνει με επίδοση. Και το μήνυμα το λαμβάνει ο έφηβος και καταλαβαίνει πλέον ότι η επιτυχία ισοδυναμεί με αποδοχή, ενώ η αποτυχία γίνεται ματέωση και ντροπή και ενισχύεται δραματικά το όλο άρχος τους.
1: Και τι σημαίνει αποτυχία, δηλαδή, για να καταλάβω, σε αυτή τη ζωή η επιτυχία έχει να κάνει αν περάσω εγώ σε μια καλή σχολή ή αν θα πάει η μάνα μου ή ο πατέρας μου να επέρεται ότι ξέρει το δικό μου το παιδί κατάφερε να έχει αυτή τη βαθμολογία. Αντιβράσω εγώ τη βαθμολογία.
0: Αν θυμάστε και την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για ψυχοεκπαίδευση.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Η ψυχοεκπαίδευση έχει να κάνει με την γενικότερη ευαισθητοποίηση γονέων, εφήβων, παιδιών. Πρέπει λίγο να αλλάξει η κουλτούρα μας ως κοινωνία, όχι λίγο, πάρα πολύ αν θέλετε τη γνώμη μου, και ραγδαία να επαναπροσδιορίσουμε, συγγνώμη, τι σημαίνει επιτυχία. Τι σημαίνει επιτυχία? Επιτυχία είναι η ψυχική ανθεκτικότητα, η συναισθηματική σύνδεση με τα παιδιά μας και με τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει, υπάρχει πολύ έντονος στιγματισμός ψυχικής υγείας. Δεν μιλάμε ανοιχτά για την ψυχική υγεία.
1: Φοβόμαστε να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία.
0: Φοβόμαστε, ντρεπόμαστε.
1: Ντρεπόμαστε ακόμα εν έτη 2026.
0: Το να ζητήσουμε βοήθεια είναι αδυναμία. Ενώ αντίθετα είναι δύναμη να χτυπήσουμε την πόρτα του ειδικού. Να σηκώσουμε το τηλέφωνο σε μια γραμμή βοήθειας δωρεάν. Δωρεάν. Σε δομές δωρεάν. Υπάρχει τρόπος, πάντα υπάρχει τρόπος. Αλλά υπάρχει πολύ έντονος στιγματισμός. Πολύ έντονος στιγματισμός.
1: Δηλαδή και τα ίδια τα παιδιά που το ένα κάνει bullying στο άλλο και που τα βλέπουμε αυτά στην καθημερινότητα, γιατί εδώ έχω και καθηγητές για το επόμενο θέμα και θα ήθελα και την άποψή τους πάνω σε αυτό, στο πώς μπορεί να βιώνουν τα παιδιά μια κατάσταση μεταξύ τους. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, με την έννοια ότι και στα σχολεία δεν υπάρχει βοήθεια για τα παιδιά. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει ψυχολόγος, να υπάρχει κοινωνικός λειτουργός σε κάθε ένα σχολείο. Δεν μπορεί να έχεις έναν για πέντε σχολεία, σας λέω. Ένα παράδειγμα.
0: Δίνω. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Είναι ένας σε πέντε σχολεία. Δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης. Δεν γίνεται λόγω στενών χρονικών περιθωρίων. Ναι. Υπάρχει δηλαδή ένα λίγο σύστημα ανεπαρκές. Ανεπαρκέστατο θα έλεγα, αν θέλει την προσωπική μου άποψη. Παρόλα αυτά όμως, στηρίζω πάντα την καλή διάθεση και τρόπος όπως ο δικός σας σήμερα το πρωί με την εκπομπή είναι ένας τρόπος, ένα μέσο ευαισθητοποίησης. Μπορούν οι άνθρωποι, μπορούν να αποτανθούν για βοήθεια. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να αλλάξει η όλη κουλτούρα μας, ξαναλέω. Δεν πρέπει να στιγματίζουμε την ψυχική υγεία. Όπως ζητάμε βοήθεια για το σώμα μας, πρέπει να ζητάμε και για την ψυχή μας. Αυτό όμως, όταν οι γονείς, οι κεδεμόνες, οι φροντιστές δεν είναι εκπαιδευμένοι ακόμα, δεν μπορούν να το περάσουν στα παιδιά. Δεν μπορούν να το περάσουν
1: αυτό
0: στα παιδιά.
1: Που...
0: Τα παιδιά κλείνονται, δεν παρατηρούμε σημάδια που έρχονται σιγά σιγά και σταθερά, δυστυχώς. Δεν αναγνωρίζουν σημάδια δυσφορίας, άγχους, κατάθλιψης. Μπορεί να είναι κάποιες αλλαγές στη διάθεση, στον ύπνο, στην όρεξη τους για φαγητό. Αποσύρονται αποσύρονται από δραστηριότητες τις οποίες μέχρι πρώτης τους άρεσαν, τους αγαπούσαν. Όλα αυτά είναι σημάδια. Χωρίς να θέλουμε να φοβήσουμε έτσι πρωί-πρωί, απλά πρέπει να έχουμε πολύ έντονα μέσα μας, να είμαστε πάντα σε εγρήγορση.
1: Ξέρεις, ξέρει Παπαναστασίου, αυτό που θέλω, σε αυτό που θέλω λίγο να εστιάσουμε έτσι και να κάνουμε μια κουβέντα είναι το εξής. Η ανταγωνιστικότητα των γονιών σε άλλους γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους σε αυτή την κατάσταση. Οι ίδιοι γονείς που υποτίθεται είναι ενήλικοι. Γιατί υπάρχει αυτό το φαίνεσθε, δηλαδή μέσα από τα δικά τους θέλω, τα δικά τους κενά, τη δική τους επιβεβαίωση να βγάζουν αυτά προς τα έξω.
0: Ναι.
1: Και να συγκρίνεις. Τι συγκρίνεις εκείνη την ώρα, δηλαδή.
0: Είναι ένα σημάδι των καιρών που ερχόμαστε όλοι δυστυχώς λίγο ή πολύ να συμβάλλουμε σε αυτή την κουλτούρα του να αποδείξουμε κάτι, και μέσα από τα social έτσι έχει γίνει πολύ έντονο όλο αυτό. Τι να σας πω, πρέπει να ανατρέξουμε σε παλιότερες λογικές, να συνδεθούμε περισσότερο με τον εαυτό μας. Εγώ πάντα θα μιλάω για ψυχοεκπαίδευση. Και ας επαναλαμβάνομαι και ας γίνω γραφική ίσως, δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Πρέπει να υπάρχει αυτό. Ψυχοεκπαίδευση. Πρέπει να σκεφτόμαστε, όχι τον εαυτό μας, τα παιδιά μας πρώτα απ' όλα.
1: Όπως και να έχει, θέλω κάτι τελευταίο. Γιατί
0: δεν μπαίνουμε στις συγκρίσεις. Δεν γίνεται να υπάρχει σύγκριση. Δεν γίνεται, γιατί είμαστε μοναδικοί. Εφόσον το καταλάβουμε όλο αυτό, θα πάμε ένα βήμα παραπάνω.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να συγκρινόμαστε. Και εμείς οι γονείς. Πολλές φορές, οι περισσότερες δυστυχώς φορές, μεγαλώνουμε βιολογικά, αλλά δεν μεγαλώνουμε συναισθηματικά. Και όλα όσα έχουμε αποθυμένα, τα περνάμε στα παιδιά μας.
1: Το ζητούμενο είναι επίσης γιατί οι ίδιοι οι γονείς δεν πάνε να δουν την ψυχική τους υγεία, γιατί δεν γεννιέται κανένας γονιός για να ξέρει, να έχει ένα μάνιουαλ στα χέρια του.
0: Κανένας μας εννοείται.
1: Έτσι δεν είναι, δεν έχω μάνιουαλ εγώ για να ξέρω πώς θα μεγαλώσω ένα παιδί.
0: Κανένας μας.
1: Και τι ρόλο παίζουν και τα social σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή πια εκρηκτικό το θέμα με
0: είναι
1: τα social.
0: Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο μόνο δυσάρεστα αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει. Θεωρώ ότι δεν έχουμε εκπαιδευτεί αρκετά.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε εκπαιδευτεί αρκετά. Είναι τόσο απλό, τόσο σύνθετο, όπως θέλει κανείς το αποκωδικοποιεί. Ψάχνουμε μόνο βοήθεια για τη σωματική μας υγεία. Είναι πολύ πίσω ακόμα η ψυχική υγεία, ενώ θα έπρεπε ίσως να είναι μπροστά απ' όλα.
1: Τι να πω, πάντως θα πρέπει να μπούμε πια στη διαδικασία, ιδιώτες και δημόσιο, να κάνουμε πράγματα. Και να τα κάνουμε πρώτα στο σχολείο και να καλούμε τους γονείς, γιατί βλέπω και ότι δεν πηγαίνουν οι γονείς στα σχολεία. Όταν πρόκειται, ας πούμε, να δημιουργηθεί μια ημερίδα τέτοια που τους αφορά, οι περισσότεροι δεν πηγαίνουν. Και αυτό που παρακολουθώ είναι το εξής. Και βλέπω μαμάδες, μπαμπάδες φέρνουν τα παιδιά τους από μικρή ηλικία, αντί να τα πάνε σε παιδότοπους, αντί να τα πάνε σε παιδικές χαρές, θα μολάνε σε πλατείες. Καλή ώρα στη δική μας την πλατεία Δημοκρατίας, στην πλατεία Παναγοπούλου στο Συντριβάνι. Και Γιούργια, πίνουμε τον καφέ μας και δεν βλέπουμε τι γίνεται. Και δεν παίζουμε και με τα παιδιά μας.
0: Δεν παίζουμε με τα παιδιά, δεν υπάρχει διάθεση, τα έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει χρόνος. Okay. Παρ' όλα αυτά πρέπει να επενδύσουμε. Να επενδύσουμε στον εαυτό μας και στα παιδιά μας. Πρέπει για να μπορούμε βέβαια να επενδύσουμε στα παιδιά, θα πρέπει να δώσουμε χώρο και χρόνο στον εαυτό μας, στην εκπαίδευσή μας. Περισσότερη δυστυχοποίηση. Ναι. Και από τα μέσα ενημέρωσης, καλή ώρα από εσάς,
1: ναι,
0: όπως
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και μιλάμε. Από σχολές γονέων γίνονται πράγματα, γίνονται δράσεις και στα σχολεία. Γίνονται. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει πολλή συμμετοχή.
1: Αυτό
0: περισσότερες φορές.
1: Επειδή ήσουν και σε σχολεία, ναι. πολλά χρόνια και, το, και το βιώνεις και όλο αυτό, με, είσαι μητέρα, είμαι παιδιά. Εδώ το ζητούμενο είναι, υπάρχει ένα γιατί τόσο πολύ φόρτο εργασίας έχει στην επαρχία η μάνα και ο πατέρας, ώστε να μην είναι από κοντά με την έννοια και στο σχολείο και ο ίδιος να βελτιωθεί ή να μάθει και πράγματα που δεν τα ξέρει στο κάτω-κάτω. Δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τα πάντα.
0: Εννοείται. Είμαι της άποψης ότι ό,τι δεν βλέπουμε πολλές φορές και δεν είναι αυτό, δεν είναι ένα μπλουζάκι, δεν είναι ένα παπούτσι ακριβό, άρα και ίσως δεν υπάρχει. Είναι εντελώς αντίθετο. Είναι, λειτουργεί εντελώς αντίθετα. Η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που φαίνεται. Το παιδί δεν θα σηκώσει πυρετό για να τρέξουμε στο γιατρό. Θα παρουσιάσω όμως πράγματα που πρέπει να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά. Οφείλουμε. Οφείλουμε. Οφείλουμε.
1: Οφείλουμε πρώτα στον εαυτό μας και μετά στα παιδιά μας, ώστε να είμαστε εμείς καλά, για να μπορούμε να έχουμε Βέβαια. Καλά και τα παιδιά μας. Διότι είναι τραγικό αυτό που συνέβη. Και τώρα θυμήθηκε και το Υπουργείο να πάει από κοντά, έτσι, για να δει τι θα κάνει. Τι να κάνει, εκ των υστέρων. Είναι τουλάχιστον να γίνει κάτι.
0: Ξέρετε τι φοβάμαι, τι? Ότι ναι, έχουμε όλη την καλή διάθεση, όλοι μας, είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ και μιλάμε, θα κλείσουμε, θα τελειώσει η κουμπή, θα πάμε ο καθένας στο σπίτι μας και θα τελειώσει εδώ. Μέχρι τη δυστυχώς, θέλω να πιστεύω, να ήταν η τελευταία αυτή τη φορά, αλλά δεν θα είναι, ανεβαίνουν τα ποσοστά αυτοκτονικότητας των εφήβων και των παιδιών, ναι. ανεβαίνουν.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι
1: και είναι ό,τι χειρότερο αυτό, ναι, είναι.
0: Οπότε, ξαναγυρίζω σε προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε και κατηδίαν ότι πρέπει να συνδεθούμε με τον εαυτό μας οι γονείς. Πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Δεν γίνονται κάποια πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Ένα παιδί δεν κλειδώνει την πόρτα να πηδήξει από την ταράτσα.
1: Έλατε.
0: Έτσι ξαφνικά. Υπάρχουν τα σημάδια.
1: Τι να πω.
0: Υπάρχουν τα σημάδια.
1: Θέλει και πολύ σεβασμό ο χειρισμός αυτού του θέματος τώρα, έτσι.
0: Απόλυτο. Απόλυτο σεβασμό, απόλυτη διάκριση και αν θέλετε και σιωπή. Και σιωπή.
1: Ναι.
0: Όλα γίνονται στα πλαίσια όμως το να μάθουμε, να εκπαιδευτούμε, να ευαισθητοποιηθούμε. Και μακάρι να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Μακάρι.
1: Πάντως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι βλέπουμε περιπτώσεις παιδιών, ας πούμε, με τρομερά προβλήματα και με κρίσεις πανικού στο σχολείο και πάνε να δώσουν εξετάσεις και τα βλέπεις λιποθυμούν και τρέχουν οι καθηγητές. Δεν καταλαβαίνω κυριολεκτικά γιατί τόση ένταση. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό το πράγμα.
0: Εγώ θεωρώ ότι οι πανελλήνιες, οι περιβόητες πανελλήνιες, είναι η κορυφή του παγόβουνου.
1: Ναι, από κάτω υπάρχει άλλο θέμα.
0: Έτσι. Προϋπάρχει ένα κλίμα το οποίο δεν βοηθάει το παιδί, την οικογένεια, ο ανταγωνισμός, η ντροπή, η αποτυχία. Όλα αυτά περνάνε στο παιδί, ροκανίζουν τον ψυχισμό του και γνωρίζει ότι είναι μονόδρομος. Θεωρεί ότι είναι μονόδρομος.
1: Μάλιστα. Ας βάλουμε μια ανατελεία. Θα ήθελα να τα λέμε, αν έχεις και εσύ το χρόνο. Και κατά καιρούς έτσι.
0: Ελπίζω μόνο να μην υπάρχει κάποιο δυσάρεστο και τραγικό γεγονός κάθε φορά.
1: Όχι, προς Θεού. Δεν το θέλουμε αυτό. Κανένας δεν το θέλει.
0: Εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλημέρα.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
4: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Φορτηγό. Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει. Και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο.
4: Λεωφορείο. Όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίο, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο.
3: Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
4: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
4: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στον κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
11: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
12: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
11: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε.
13: Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
12: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
14: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
12: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
15: Smart και αρμονία.
16: Αρμονία και smart.
15: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
16: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
15: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
16: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και βλέπω και ωραία έργα εδώ και έχω και καλεσμένους σήμερα εδώ και θα σας τους δείξω τώρα. Τώρα βλέπετε τη Δέσποινα. Δέσποινα, καλημέρα. Η Δέσποινα, μου επιτρέπεις τον ενικό Δεσποινάκι μου.
1: Εννοείται.
0: Μπορείς να συστηθείς από μόνη σου. Η Δέσποινα Γεωργιάδου θα πω εγώ όμως. Η Δέσποινα εκπαιδευτικός. Ο Ηλίας ο Χαλεστάνης επίσης. Και εκεί στο βάθος, αλλά λίγο πιο εδώ, ο Νεκτάρι. Νάτος και ο Νεκτάριος. Λοιπόν, ο Δροσοπαναγιώτης. Και τους έχω εδώ στο στούντιο σήμερα για να πούμε κάτι ευχάριστο. Παιδιά, έχω φαρμακωθεί με όλα αυτά που έχουν συμβεί.
1: Μάλιστα,
0: και ιδιαιτέρως αυτά που έγιναν χτες. Και προτού μας πεις, θα μας πεις Δέσποινα το λόγο που είστε εδώ σήμερα.
1: Βεβαίως,
0: να ξεκινήσω από αυτό. Και θέλω στην πορεία, έτσι όπως θα μιλάμε, και ένα σχόλιο σύντομο, κάτι να πούμε για αυτά τα κορίτσια που
1: βεβαίως,
0: έκαναν
1: είναι
0: αυτό το βήμα και δεν ξέρω πώς θα το πω. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ πραγματικά κι εγώ. Το ακούσατε πριν. Πες μας όμως το ευχάριστο γιατί είσαι εδώ.
1: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο να κάνουμε πράξη το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ιεράς Μητρόπολης Συντολίας και Ακρανίας, το οποίο φέτος είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Έχουμε η δημιουργή του προγράμματος, ο κύριος Λιαμής και η κυρία Μωραΐτη.
0: Την οποία την είχαμε εδώ, την κυρία Μωραΐτη.
1: Βεβαίως.
0: Και γιατί δεν μας ήρθε και σήμερα, κυρία Μωραΐτη μου, να μας ξανάρθετε.
1: Βεβαίως, θα την καλέσετε, θα την καλέσετε, γιατί έχει ένα θησαυρό και οι δύο έχουν από ένα θησαυρό στην καρδιά και πρέπει να τον βγάζουν προς τα έξω. Λοιπόν, μας έστειλαν το πρόγραμμα αυτό και αφού μας είπαν κάποια πράγματα και μας το εξηγήσανε, ξεκινήσαμε από τον Οκτώβρη να επισκεπτόμαστε τα σχολεία του νομού και να τους εξηγούμε ακριβώς αυτό το πρόγραμμα με PowerPoint.
0: Τι τίτλο έχει?
1: Το πλοίο της ελευθερίας. Είναι το πλοίο του Μιαούλη που στην πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου
0: την έσπασε τότε.
1: Ακριβώς, πέρασε και έδωσε τα τρόφιμα στο Μεσολόγγι. Και η ιστοριούλα αφορά την συνεργασία των μερών του πλοίου, το κατάρτι, οι πλώροι, οι οποίοι αφήνουν πίσω τους τις μικρούτσικες βίδες που θεωρούνται ότι είναι ασήμαντες στο καράβι. Όταν κάποια στιγμή λοιπόν.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι, είναι συγκλονιστικό ως ιστορία. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή όλα αυτά κομπιάζουν και λένε: εγώ η πρίμνη, λέει, εγώ είμαι απαραίτητος. Η πλώρη λέει: όχι, εγώ είμαι πιο απαραίτητη. Το κατάρτι το ίδιο. Τότε κάποια στιγμή και εν μέσω θαλασσοταραχής ακούγονται οι βίδες. Άρα λέει κάτι ψηλές φουνούλες που λένε ότι άρα εγώ. Εμείς μάλλον δεν είμαστε απαραίτητοι. Άρα μπορούμε να ξεσφιχτούμε, να ξεσφίγγουμε το καράβι που δένουμε, που σφίγγουμε. Λοιπόν, οπότε χαλαρώνουν και ξαφνικά αρχίζει και μπαίνει στο πλοίο το νερό.
0: Το είδωρ, το θαλάσσιο.
1: Ακριβώς. Με αποτέλεσμα λοιπόν να αρχίσουν να φωνάζουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Τι γίνεται.
1: Λέει, μα εμείς δεν χρειαζόμαστε, απαντούν οι βίδες. Λέει, όχι, όχι, όχι, χρειάζεστε. Αν δεν ήσασταν εσείς, το πλοίο δεν μπορεί να ταξιδέψει. Ήδη μπαίνει νερό στα ύφαλα του πλοίου. Αυτό λοιπόν αφήνει πάρα πολλά συμπεράσματα, στόχους, σκοπούς, όπως η συνεργασία, η συμπερίληψη, η ενσυναίσθηση, ότι όλοι το ταξίδι είναι καλύτερο όταν, όταν ταξιδεύουμε όλοι μαζί.
0: Αυτό το εμείς και όχι το εγώ.
1: Ακριβώς. Το εμείς και όχι το εγώ. Αυτό λοιπόν θέλαμε να περάσουμε στα σχολεία μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα γιατί μεθαύριο Παρασκευή, απόγευμα, Σάββατο, πρωί και απόγευμα, στο μουσικό σχολείο θα έχουμε πολλά σχολεία τα οποία θα σας μιλήσουν και οι εκπαιδευτικοί για το πώς δούλεψαν το πρόγραμμα και τι αποτελέσματα είχε στα σχολεία. Λοιπόν, θα έχουμε αυτό και την Κυριακή το απόγευμα είναι τελετή λήξης γύρω στις 6, 5.30 με 6, στο ανοιχτό θεατράκι στο Μεσολόγγι.
0: Πιο καλά.
1: Εκεί θα γίνει, ναι, θα γίνει και η τελική, τα τελικά μουσικά σύνολα που υπάρχουν. Έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια και αρκεί να σας πω, Δημητρά μου, να σου πω, Δημητρά
0: μου,
1: επιτρέπεις.
0: Ναι, χρησιμοποίησε τον ενικό, μου αρέσει.
1: Να σου πω ότι έλαβαν μέρος 60 σχολεία και 1.700 μαθητές.
0: Πολλά.
1: Πάρα πολλά.
0: Το περιμένατε αυτό?
1: Όχι.
0: Το περίμενε η Μητρόπολη, ο Δεσπότης, να πω κάτι σε αυτό και θέλω έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ο Δεσπότης που από την πρώτη στιγμή νομίζω έδωσε μια διαφορετική πνοή και βλέπω να κάνει από τουρνουά ποδοσφαίρου μέχρι αυτό που λέμε τώρα Νομίζω έχει μεγάλη αποδοχή η Μητρόπολη στα μικρά παιδιά σιγά-σιγά-σιγά. Δηλαδή, χτίζεται όλο αυτό.
1: Αυτό αποδείχθηκε. Mm. Γι' αυτό και πανέξυπνο σεβασμιότατο, τον οποίο ευχαριστούμε βαθύτατα για όλα αυτά που μας προσφέρει κάθε μέρα και τη βοήθειά του σε όλο αυτό. Υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και αυτό ήταν
0: γι' αυτό.
1: Ακριβώς, είχε εξαιρετικούς επόπτες εκπαίδευσης και διευθυντές εκπαιδεύσεων, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, με τους οποίους συνεννοήθηκε και βγήκε όλο αυτό το πρόγραμμα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Τώρα σας πω την έκπληξή του, όταν τον πήρα τηλέφωνο και τον ενημέρωσα για τους 1.700 μαθητές. 260 εκπαιδευτικοί. Πραγματικά.
0: Άρα υπήρχε ανταπόκριση.
1: Έμεινε. Ναι, αυτό ήταν συγκλονιστικό και μη αναμενόμενο.
0: Μάλιστα. Μου επιτρέπεις να μιλήσω γαλλικά πια. Τώρα, Κατσούλη, κοίτα να δεις τώρα πώς θα μιλήσω γαλλικά. Bonjour, monsieur.
2: Bonjour.
0: Πώς το έλεγε, madame Soussou. Comment ça va?
2: Oh mon dieu. Ouais, ça va bien, et vous?
0: Moi aussi. Καλά, μ' αρέσει κβέντας. Τώρα θα το πούμε γρινιώτικα. Έλα κοντά, Ηλία Γαλαστάνη, στο μικρόφωνο.
2: Να έρθω κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
0: Ο οποίος Ηλίας Γαλαστάνης, λοιπόν, είναι της γαλλικής σχολής, όπως λέω κι εγώ.
2: Μάλιστα.
0: Έχει σπουδάσει γαλλικά, έχει, και κάποια στιγμή λέει ο Ηλίας, θα γυρίσω πίσω. Ναι. Θυμάσαι που το συζητάγαμε για τηλεφωνικά. Να σου πω την αμαρτία μου, δεν σε περίμενα να γυρίσεις πίσω.
2: Ναι.
0: Και δεν περίμενα ότι θα σε δω και στη δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τι έγινε τώρα και είσαι και σε αυτό το πρόγραμμα. Πώς, τι συμβαίνει.
2: Λοιπόν, σε αυτό το πρόγραμμα ήταν και για μας, θα έλεγα, μία έκπληξη. Πήγαμε πρώτα απ' όλα να δούμε τι είναι αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Είχε ένα πλαίσιο πολύ ελεύθερο. Το οποίο γι' αυτό και το αγκαλιάσαν οι μαθητές. Όταν ακούσαμε εμείς το πλοίο της ελευθερίας για τα 200 χρόνια, αλλά από την άλλη ότι δεν θα είναι κάτι καθαρά ιστορικό, θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εμπλέξει τους μαθητές και να έχει μια ελευθερία και να ξεφύγει από τα στενά πλαίσια τα ιστορικά για να το χαρούνε. Στην αρχή το είδαμε, το αντιμετωπίσαμε με
0: ένα σκεπτικισμό.
2: Ναι,
0: θα έλεγε κανείς.
2: Θα λέγαμε. Αλλά πήγαμε να το δούμε. Μετέπειτα το επόμενο μας βήμα ήταν εγώ και άλλοι συνάδελφοι από το πρώτο γέλι που τα αναλάβαμε να πάμε στους μαθητές. Αυτό που ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουμε και να βάλουμε τους μαθητές.
0: Τι ηλικίες, ένα λεπτό, πες μου, τι ηλικίες.
2: Οι μαθητές είναι ηλικίας 16 και 17 ετών.
0: Mm. Το λέω αυτό γιατί μου κάνει εντύπωση που ασχολούνται με αυτό.
2: Και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί σκεφτόμασταν πώς θα παρουσιάσουμε κάτι στα παιδιά από τη Μητρόπολη. Δεν είναι και πολύ θελκτικό για τα παιδιά, το social media δεν είναι της μόδας. Ο διαγωνισμός της Μητρόπολης. Ήταν εξαιρετικό το πώς ξεκίνησε όλο αυτό, κυρίως όπως ανέφερε και η συνάδελφος και μία από τις υπεύθυνες του προγράμματος. Φόρμηση για τα παιδιά, στάθηκαν οι βίδες της Αθηνάς. Αυτό τους τράβηξε κατά τεράστιο βαθμό το ενδιαφέρον.
0: Τι μου λες.
2: Ναι. Κυρίως η προσφορά. Μας έμεινε πάρα πολύ και σε μένα και σε άλλους συναδέλφους το πώς τα παιδιά από μόνα τους κατάφεραν να σκεφτούν ότι η Επανάσταση του 1921 δεν είχε μόνο κεντρικούς ήρωες. Δεν είχε μόνο το. Δηλαδή, ο Μιαούλης, ο Κολοκοτρώνης και όλοι
0: οι υπόλοιποι ήρωες.
2: Που φαίνονται πολύ και πολύ ορθά φαίνονται.
0: Ναι.
2: Θα ήταν τίποτα χωρίς τους υπόλοιπους. Χιλιάδες αφανείς ήρωες. Μου έκανε εντύπωση ότι αναφέραν ακόμα και φιλέλληνες. Φτάσαμε στο σημείο να αναφέρουμε εκείνη την περίοδο από τη μάχη του Πέτα μέχρι τους φιλέλληνες, τους Γάλλους ιδίως, από τη μεριά μου.
0: Ναι.
2: Γιατί είχαμε φιλέλληνες οι οποίοι γράφανε ποίηματα εκείνη την περίοδο. Κάναν έργα. Φιλοξενούνται και στο Μεσολόγιο αυτή τη στιγμή.
0: Στην Δελακρουά και όχι μόνο.
2: Άρα και αυτοί προσφέραν. Μπορεί να μην ήρθαν εδώ όπως στρατηγός μεζών με τα όπλα, αλλά κάναν μια τελείως διαφορετική δουλειά. Άλλοι συνθέσανε μουσική για την Ελληνική Επανάσταση.
0: Ναι, πράγματι.
2: Δεν υπήρχε το TikTok τότε, ούτε το ίντερνετ, ούτε το Spotify.
0: Ναι, αλλά να πω κάτι όμως τώρα, Ηλία μου, εδώ. Έρχονται τα παιδιά λοιπόν σε επαφή με όλο αυτό και του στραβά το ενδιαφέρον. Και τι σοκ παθαίνετε εσείς οι καθηγητές, που θεωρούσα ότι ίσως να είναι και δύσκολο να επικοινωνήσετε με τα παιδιά.
2: Τα παιδιά άρχισαν να βγάζουν ιδέες και ένα πολύ καλό αυτό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι σε ένα σημείο στο δικό μου κομμάτι, εκεί που είχαν κολλήσει στο και πώς θα το εκφράσουμε αυτό ώστε να πάρουμε μέρος όλοι μαζί. Και τους λέω, σκεφτείτε ότι είμαστε στο Μεσολόγγυλο, κλείστε τα μάτια σας.
0: Ναι.
2: Είμαστε σε μια αίθουσα, στην αίθουσα του Α5. Σκεφτείτε ότι είμαστε εκεί. Τι επικρατεί απ' έξω, προσπαθείτε να σκεφτείτε ήχους. Τους λέω.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε κανονιοβολισμούς.
0: Ναι.
2: Έχουμε κόσμο να πεθαίνει, έχουμε κόσμο να πεινάει.
0: Αίμα, κακό, ιστορίες, όλα αυτά.
2: Ιστορίες, ό,τι γίνεται σε μια πολιορκία.
0: Ναι.
2: Και η πείνα.
0: Φυσικά.
2: Έτσι. Και η απόγνωση
0: ναι.
2: που γεννιέται. Και εκείνη τη στιγμή μαθαίνουμε ότι σπάει τον ναυτικό αποκλεισμό
0: Μιαούλης.
2: Του κορυφαίου ναυτικού
0: ναι, ναι.
2: της εποχής, ίσως του Οθωμανικού εκείνη την περίοδο. Και εκεί έρχεται μια ελπίδα. Και του λέω: τι σκέψεις και τι λέξεις ιδίως σας έρχονται. Και βάζω δύο από τα παιδιά να τους γράφουν στον πίνακα. Βέβαια, κάναμε και λογοκρισία γιατί κάποιοι είχαν πει λέξεις μετά.
0: Ναι,
2: είχαν
0: ναι,
2: πει τόσες
0: ναι.
2: πολλές, οι οποίες μπορεί να μην κολλάγανε. Κρατάμε τις λέξεις. Ο σκελετό.
0: Δεν τα παιδιά μαζί όλα.
2: Ναι, ήταν
0: όμως.
2: Εξαιρετικό.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Ήταν εξαιρετικό γιατί πήραμε απ' έξω τη διαδικασία της διδασκαλίας και βάλαμε το παιχνίδι. Για σε μια ιστορία που λίγο πολύ. Ναι, που λίγο πολύ ξέραν και συμμετείχαν όλοι. Μετά αρχίζαν να λένε ποια λέξη μας άρεσε περισσότερο, αρχίζουμε μετά κάποιες να τις κυκλώνουμε. Και λέμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με αυτές τις λέξεις προκειμένου να κάνουμε κάτι συλλογικό. Λίγο πολύ όλοι. Αποφασίζουμε, μία από τις μαθήτρες δίνει την ιδέα για πίνακα και λέω πώς θα το κάνουμε όλοι. Παίρνουμε λοιπόν μια ιδέα από τον Απολινέρ, Γάλλο ποιητή που είχε κάνει τα Καλλιγκράμ, που έκανε ποίηματα.
0: Είδατε γαλλικούρα κύριε Κατσούλη σήμερα.
2: Σε μορφές. Σε μορφές. Μπορεί να είναι απλή, μπορεί να είναι
0: οτιδήποτε. Ναι.
2: Το δεύτερο είναι η Αθηνά κανονικά να σχίζει τα κύματα και έχουμε αφήσει μόνο τα πανιά κενά που σχηματίζονται με λέξεις. Το ένα έχουμε σχηματίσει την Αθηνά μόνο με λέξεις, ώστε να υπάρχει ένα προσχέδιο και να συνεισφέρει ο καθένας. Στον δεύτερο πίνακα είχαμε μία ομάδα με κάποιους μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί και εξαιρετικές στο σχέδιο και κάνανε όλον τον πίνακα που σας έδειξα πριν και αφήσαμε το κενό αυτό στο κατάρτι, τα πανιά συγγνώμη. Ναι. Τα πανιά δεν είναι σχηματισμένα, το πλαίσιο τους είναι με λέξεις και το αφήσαμε κενό. Αποφασίσαμε επίτηδες να το αφήσουμε κενό. Αυτό το κενό συναποφασίσαμε με τους μαθητές ότι θα μείνει κενό για να δείξουμε και το περιθώριο που υπάρχει να χωρέσει οποιοδήποτε μέσα σε όλο αυτό. Και γι' αυτό έμεινε κενό.
0: Αυτή είναι η συμπερίληψη.
2: Σε μία τάξη, ναι. Σε μία τάξη, σε μία πόλη, σε ένα λύκειο, σε μία χώρα να υπάρχει το περιθώριο να χωρέσουμε όλοι και να προσφέρουμε όλοι. Αυτό ήταν που προσπάθησαμε να περάσουμε.
0: Και πώς κατέληξε όλο αυτό, Ηλία?
2: Πώς κατέληξε? Κατέληξε εξαιρετικά. Πώς. Τα παιδιά το χαρήκανε, θα πω εγώ. Και οι συνάδελφοι το ίδιο. Είχαμε κλείσει μία από τις κενές αίθουσες του σχολείου, την αίθουσα εκδηλώσεων, για να ασχοληθούμε με αυτό. Θα πω ότι από τους συναδέλφους που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα, θέλω και εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να ζητήσουμε συγγνώμη, γιατί κάποιες φορές καταλαβαίνω ότι επικρατούσε χάος.
0: Λογικό.
2: Αλλά ήταν δημιουργικό χάος και είχαμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.
0: Πολύ συγκινημένο σε βλέπω.
2: Ναι,
0: και
2: γιατί δεν το περίμενα.
0: Έτσι.
2: Πραγματικά δεν το περίμενα ότι θα αγκαλιαστεί τόσο από τα παιδιά.
0: Είδες όμως.
2: Και ούτε το τελικό αποτέλεσμα.
0: Άρα δώσε στα παιδιά.
2: Ναι, δώσαμε περιθώριο στα παιδιά και εκπλαγήκαμε όλοι μας. Ήταν φοβερό.
0: Θέλω να αλλάξεις θέση με
2: Μάλιστα.
0: τον φίλο μου τον Νεκτάριο. Δεσποινά, θέλω να σε ρωτήσω, προτού δώσω το λόγο τώρα στον Νεκτάριο, τον Δροσοπαναγιώτη που τον έχω εδώ, που είμαστε όλοι μια ωραία παρέα. Θέλω σε παρακαλώ, σε αυτό το κομμάτι, όταν λέμε η συμπερίληψη των παιδιών, το εμείς και όχι το εγώ, να μην απομονώνονται τα παιδιά. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι? Πες μου σύντομα σε αυτό.
1: Δεν έχουμε μάθει σε αυτή την παιδεία και σε αυτή την κουλτούρα. Πολλές φορές αναδεικνύονται μαθητές οι οποίοι θέλουν να εμφανιστούν, έχουν φιλοδοξίες, ανταγωνισμούς κλπ.
0: Ακόμη και αυτό θεμητό είναι.
1: Ακριβώς. Θεωρώ όμως ότι όταν διδάξουμε στα παιδιά ότι το σχολείο μας είναι μια οικογένεια. Μια οικογένεια που μέσα όλα τα μέλη είναι σημαντικά και όχι ασήμαντα με σημαντικά μέλη, είναι η διδασκαλία που πρέπει να τη δώσουμε η εκπαιδευτική. Αυτό βέβαια ξεκινάει και από τους γονείς. Είναι άλλη μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Την κάνουμε και
1: την οποία κάποια στιγμή μπορεί να την κάνουμε. Όμως το σχολείο πρέπει να δώσει ό,τι πιο βασικό μπορεί και να πω έτσι μια λεπτομέρεια που είναι ουσιαστική. Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί δώσαν την ψυχή τους. Το βλέπετε και θα ακούσετε και τώρα και τον κύριο Νεκτάριο που θα μιλήσει. Το υλικό επειδή ο Σεβασμιότατός μας τιμάει ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς και γνωρίζει τον κόπο που δίνουν στα σχολεία και το φόρτο που έχουν και στο σπίτι και στο σχολείο, προσπάθησε να τους δώσει και κάποιο έτοιμο υλικό. Να κινηθούν δηλαδή πάνω σε.
0: Σε ένα πλαίσιο.
1: Να μην κουραστούν καθόλου, να κάτσουν να δουλέψουν θεωρητικά. Εμείς έδωσε λοιπόν το υλικό αυτό και οι συνάδελφοι με την ψυχή τους
0: το
1: δώσανε, το αυξήσαν, το πολλαπλασιάσανε. Και μας έβγαλαν αυτά τα αποτελέσματα Μάλιστα. που βρίσκουμε σήμερα.
0: Και ο Νεκτάριος Όντρος ο Παναγιώτης εδώ. Και αγγλικά να μιλήσω σε ένα Νεκτάριο τώρα. Καλώς ήρθες.
3: Ελληνικά. Ελληνικά.
0: Λοιπόν, εγώ, από τη δική σου την πλευρά τώρα. Ποιο
3: εγώ
0: σχολείο.
3: Εγώ εκπροσωπώ το 21ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και θα μιλήσω κάπως διαφορετικά.
0: Για,
3: για αρχή.
0: Πιο
3: γιατί,
0: μικρά παιδάκια εκεί.
3: Γιατί ηλικία μέχρι 12 ετών. Όπως ξέρετε, στα σχολεία έρχεται πληθώρα μηνυμάτων περίπου 200 την ημέρα.
0: Από
3: αυτά τα μηνύματα, από αυτά τα μηνύματα πρέπει ο εκπαιδευτικός και ο διευθύνων
0: από
3: του σχολείου.
0: Από πού έρχονται όλα αυτά?
3: Από όλους τους φορείς. Είναι και από τη διοίκηση τα περισσότερα, αλλά έρχονται όμως πάρα πολλά μηνύματα και κάθε φορέας και οργανισμός θέλει συμμέτοχο και συμπράκτη το σχολείο. Ναι. Είναι πρόσφορο και γόνιμο το έδαφος, οπότε αυτό δίνει έτσι μια ιδιαίτερη δυσκολία στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν ένα πρόγραμμα που θα ταιριάζει και στο προφίλ του σχολείου αλλά και στις ανάγκες των μαθητών. Από λοιπόν την πρώτη στιγμή που ήρθε το μήνυμα της Μητρόπολης, είδαμε λοιπόν το σκοπό, είδαμε τους στόχους του προγράμματος, είδαμε και τα προσδοκούμενα μαθησιακά αποτελέσματα όπως αυτά περιγράφονται στο έντυπο υλικό που μας διανεμήθηκε τότε στην αρχή της σχολικής χρονιάς και παρακολουθήσαμε την ημερίδα που είχε δημιουργηθεί τον Οκτώβριο. Εκεί είδαμε περισσότερες τις λεπτομέρειες και έγινε, όπως σημαίνει πάντας, σύλλογος διδασκόντων προκειμένου να αποφασιστεί ή όχι η συμμετοχή του προγράμματος. Στην αρχή πολλοί εκπαιδευτικοί εκδήλωσαν ενδιαφέρον γιατί φαίνεται έτσι ωραίος και πρωτότυπος ο τίτλος
0: και
3: ασάρικος θα έλεγα.
0: Καλά, ναι.
3: Η ιστορία του πράγματι έτσι συγκινεί. Είμαστε ήδη στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογίου, οπότε μια τέτοια πρωτοβουλία ήταν πραγματικά έτσι αξιοζήλευτη. Όμως ο χρόνος πάντα είναι ο εχθρός του εκπαιδευτικού και μέσα στον εκπαιδευτικό χρόνο πρέπει να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Λένε ότι ο δάσκαλος, ας πούμε, είναι πολυπράγμων άνθρωπος. Οπότε όταν έγινε η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων αποφασίστηκε η εκπροσώπηση στο πρόγραμμα αυτό του σχολείου μέσω της έκτης τάξης που είναι και η τάξη η οποία επιμελείται και εργάζεται περισσότερο τα θέματα της τοπικής αλλά και της γενικότερης ιστορίας.
0: Ναι.
3: Όμως σε εκείνη την συνεδρίαση θυμάμαι μου έκανε εντύπωση η απόφαση ότι όλο το σχολείο θα χορεύει στους ρυθμούς του 2026. Δηλαδή τι εννοώ? Εξαιτίας της αφορμής του προγράμματος αυτού, λοιπόν, όλες οι δράσεις, όλες οι διδακτικές επισκέψεις και όλες οι εκπρόσωποι που κλήθηκαν στο σχολείο έτσι από τον φορέον είχαν σχέση με τα 200 χρόνια. Λοιπόν, έγιναν δηλαδή έτσι πολλές δράσεις αλλά και κάθε μία φορά την εβδομάδα έτσι στην ώρα της πρωινής προσευχής λέγαμε κάποια ιστορικά στοιχεία έτσι ώστε τα παιδιά να συγκινηθούν και να μπουν καλύτερα έτσι στο πρόγραμμα. Οπότε το μεγαλύτερο βάρος το ανέλαβε η έκτη δημοτικού, έφτιαξε ένα πρωτότυπο έργο με τίτλο «Να ζει το Μεσολόγγι» με ιδέες των παιδιών μέσα από την ιστορία του Μεσολογγίου και τελική αποτύπωση από την δασκάλα της τάξης. Ήταν πρώτη φορά παίχτηκε αυτό έτσι όπως το δημιούργησαν οι ίδιοι μαθητές με την υποπτία έτσι της δασκάλας και παίχτηκε στα πλαίσια της σχολικής εορτής. Να πω όμως ότι εκείνο που συγκίνησε ακόμα περισσότερο τους μαθητές είναι η τελευταία εκδρομή που διοργανώθηκε, ήταν για τις 30 Απριλίου, αναβλήθηκε και πήγε στις 7 Μαΐου στο Μεσολόγγι. Σε αυτήν την εκδρομή που συμμετείχε όλο το σχολείο πήγαν σε διαφορετικές μεριές του Μεσολογγίου, άλλωστε στον πίνακα
0: βιωματικά.
3: Βιωματικά, άλλες τάξεις πήγαν στο Ξενοκράτιο για τον πίνακα του Ντελακροά που φιλοξενείται αυτή την περίοδο. έξοδο, όπως ξέρουμε όλοι, στο μουσείο αυτό. Άλλοι πήγαν στην έκθεση έξοδος που είναι με Playmobil. Είναι μια πολύ ωραία έξοδο στο κτίριο του Χρυσόγειλου της περιφέρειας, της αντιπεριφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Λοιπόν, άλλοι και στο τέλος καταλήξαμε όλοι στον Άγιο Σπυρίδωνα, όπου εκεί φιλοξενούταν η θεματουργός εικόνα της Παναγίας Άξονεστη. Και θα πω και κάτι, ας πούμε, εκείνο που συγκίνησε τους εκπαιδευτικούς και όλους τους παρισταμένους είναι η εκμάθηση του ύμνου αυτού του Άξονεστη από όλα τα παιδιά. Ο μουσικός μόλις έμαθε, γι' αυτό η εμπλοκή έχει σημασία, και μόλις έμαθε για τη συμμετοχή του σχολείου σε αυτή την διδακτική επίσκεψη, έμαθε σε όλα τα παιδιά το Άξονεστη. Και 144 παιδιά τραγουδούσαν τον υπέροχο αυτόν ύμνο της Παναγίας. Γιατί ξέρουμε ότι ήταν μοναδικό το φαινόμενο, εφόσον, για αν θυμάμαι καλά, στην χιλιετή παρουσία της εικόνας, μόνο 8 φορές, αν θυμάμαι καλά, έχει βγει έξω. Οπότε τα παιδιά βίωσαν όλη αυτή την κατάσταση σαν κάτι μοναδικό. Ένιωσαν την ιστορία ότι ήταν δική τους ιστορία.
0: Θέλω να θυμίσουμε, Δέσποινα, να σου δώσω το λόγο ξανά, για να κλείσουμε σιγά σιγά. Θέλω να θυμίσουμε πότε είναι.
1: Βεβαίως.
0: Όλο αυτό.
1: Λοιπόν, να το ξαναπούμε λίγο.
0: Μ' αρέσετε που είστε. Έλα πιο κοντά, Ηλία, και εσύ, έτσι να σας βλέπουμε τώρα
1: λοιπόν,
0: όλους. Νάτα.
1: Ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι τα παιδιά συνάντησαν την ιστορία όχι ως γνώση, αλλά ως βίωμα. Βίωσαν και αποέκτησαν εμπειρίες από αυτό. Δεν ήταν δηλαδή μια ξερή γνώση, αλλά μια πράξη πάνω στα ιστορικά γεγονότα. Τώρα, να θυμίσουμε λίγο πότε είναι. Παρασκευή, λοιπόν, στις 5.30 ώρα έχουμε ώρα προσέλευσης. Ξεκινάνε κάποια σχολεία, το πρόγραμμα υπάρχει. Τελειώνουμε το βράδυ. Την άλλη μέρα το πρωί, στις 10 η ώρα ξεκινάει το πρωί η όλη η διαδικασία. Και το απόγευμα επίσης 6 ώρα ξεκινάμε στο μουσικό. Μάλιστα. Δηλαδή Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί, Σάββατο απόγευμα είμαστε στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου. Στην είσοδο υπάρχουν εκθέσεις έργων από 33 σχολεία, τα οποία όλα αυτά έκαναν το δικό τους σκεπτικό, το κατέγραψαν. Και τελειώνουμε και την Κυριακή το απόγευμα στις 5.30 ώρα ξεκινάει η τελετή λήξης, όπου εκεί έχουν τα σχολεία του Μεσολογγίου Γουριάς, Νεοχωρίου, τις παρουσιάσεις τους, και κλείνουμε με το Σεβασμιότατο και μουσικά σύνολα. Αυτό.
0: Εγώ θα σας ευχαριστήσω πολύ και έχω και ένα λόγο ακόμη να σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρετε, δεν ήρθαν με άδεια χέρια που τους παρακαλούσα εγώ, να το πούμε αυτό. Ήρθαν με ένα ταψί γαλακτομπούρεκο. Ακούς, Κατσούλη, τι πάθαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ και για το γαλακτομπούρεκο. Να είστε σίγουροι.
3: Εμείς ευχαριστούμε για την.
0: Θα του δώσω να καταλάβει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ο δεσπότης μας, βέβαια, ο οποίος πρώτα στατεί σε όλα.
0: Νεκτάρη, κάτι έλεγες.
3: Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω το Σεβασμιότατο, γιατί πραγματικά έδωσε τα πλαίσια. Ξέρετε, εμείς εκπαιδευτικοί δεν κινούμαστε εκτός πλαισίου εύκολα.
0: Λογικό.
3: Και αυτή η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Μητρόπολης μας εξασφάλισε τουλάχιστον την εγγύηση του προγράμματος. Οπότε πρέπει να τον ευχαριστήσουμε έτσι και από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί φαίνεται ότι η τριετής παρουσία του εδώ αφήνει στίγμα.
0: Κοίτα τώρα να δεις πώς θα κλείσω, Κατσούλη, κοίτα τώρα. A bientôt, monsieur. Αυτά είναι. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, να είστε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
4: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
11: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
12: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
11: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
12: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Σήμερα είναι Τετάρτη,

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτή την ιστορία με τα πανεπιστήμια, γιατί με τις φοιτητικές εκλογές είχαμε καταδρομικές επιχειρήσεις με επεισόδια που σημειώθηκαν και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, και έχουμε ένα σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είπε ότι άκουσον τώρα, η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια, λέει ο Παύλος Μαρινάκης, πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία. Δεν θυμάμαι όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποια άλλη κυβέρνηση του παρελθόντος να είχε ιδρύσει, να επιχειρήσει να ιδρύσει πανεπιστημιακή αστυνομία. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που προσπάθησε να κάνει πανεπιστημιακή αστυνομία και, όπως αποδεικνύει η πραγματικότητα, έφαγε τα μούτρα της. Τώρα τους χαιρετίζουμε, αν κατάλαβαν το λάθος που έκαναν, τους χαιρετίζουμε στην πραγματικότητα.

Τώρα, να πούμε ότι ένα σημείο έτσι που φαίνεται ότι έχει περάσει σε κάποιο βαθμό έτσι στα ψηλά και της πολιτικής αντιπαράθεσης έχει να κάνει με αυτή την ιστορία που είχαμε τις προάλλες την προηγούμενη εβδομάδα με το drone, το θαλάσσιο drone των Ουκρανών στη Λευκάδα που το ψάρεψαν οι ψαράδες. Εκεί τα ερωτήματα που υπάρχουν μέχρι τώρα είναι πολλά, παραμένουν αναπάντητα και την ιστορία αυτή τροφοδότησαν αρχικά μεν κάποιες δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του Νίκου Δένδια, ο οποίος είπε ότι ατυχώς ή λάθος πληροφορημένος ότι ήταν εκτός χωρικών υδάτων, προφανώς ήταν εντός χωρικών υδάτων το συγκεκριμένο θαλάσσιο σκάφος όταν εντοπίστηκε, και υπήρξε στο Συμβούλιο των Υπουργών των Εξωτερικών τελικά μία έτσι αντιπαράθεση τρόπων τεινά μεταξύ Ελλάδος και Ουκρανίας για το ζήτημα αυτό, με την ουκρανική πλευρά να υπόσχεται να παράσχει κάποιες εξηγήσεις από ό,τι φαίνεται. Σε κάθε περίπτωση όμως το πράγμα είναι αρκετά σημαντικό, γιατί είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, είναι ζήτημα επιχείρησης έτσι να ενδεχομένως επιχείρησης να εμπλέξουν στον πόλεμο ακόμα περισσότερο οι Ουκρανοί την Ελλάδα, λόγω και της γεωγραφικής της θέσης, αφού με τις θάλασσες που ελέγχει γύρω γύρω είναι αναγκαστικά ένας από τους σημαντικότερους διάβλους για το διεθνές εμπόριο. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ζήτημα με πολλά ερωτηματικά και είναι ένα ζήτημα που βλέπουμε και τη στάση της αντιπολίτευσης εδώ να είναι, θα έλεγα, κάπως χαλαρή. Βεβαίως ο πυρήνας του προβλήματος είναι η Ουκρανία, γιατί αντιλαμβάνεται κανείς ότι θέλει με κάποιο τρόπο να νομίζει ότι διαφεντεύει τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά αυτό αντιλαμβάνεται κανείς, γιατί νομίζω ότι έχει παραχαϊδευτεί κιόλας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο με την παροχή εξοπλισμού και με την παροχή οικονομικής βοήθειας σε εγγυήσεις και σε απευθείας βοήθεια. Όλα αυτά έχουν γίνει από την ευρωπαϊκή οικογένεια με διαδικασία

Διαδικασίες πάτιουτ θα έλεγε κανείς, με διαδικασίες που ας πούμε όταν εμείς ήμασταν σε δύσκολη οικονομική θέση και ζητάγαμε δάνεια από την Ευρώπη, συνεδριάζανε, και δεν αναφέρομαι μόνο στο, τότε στο εξάμεινο το περιβόητο του Τσίπρα, αλλά και στα προηγούμενα χρόνια, το 2012 και με το δεύτερο μνημόνιο ή το 2010-11 με το πρώτο, συνεδριάζανε και ξανασυνεδριάζανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δουν τι θα κάνουν με την Ελλάδα. Με την Ουκρανία δεν χρειάστηκαν πολλά, σε μια και όξο αποφάσισαν 90 δις, ας πούμε, δάνειο. Λοιπόν, και νομίζω ότι ίσως αν το θυμόσαστε είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που υπάρχει με τον διάλογο ενώπιον των καμερών ανάμεσα στο Ζελένσκι και τον Τραμπ, όταν ο Ζελένσκι είχε πάει στο Λευκό Οίκο και του έλεγε ο Τραμπ ως νεοεκλεγής τότε για τη δεύτερη, την τωρινή του θητεία, ότι θα πρέπει να δούμε, τον πίεζε κάπως να τελειώσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, και γυρνάει κάποια στιγμή ο Τραμπ και του λέει: «Μα δεν μας έχεις πει ούτε ένα ευχαριστώ και για τη βοήθεια που σου έχουμε δώσει». Λοιπόν, και αυτό νομίζω είναι ο πυρήνας ενδεχομένως σε κάποιο βαθμό του προβλήματος. Δηλαδή, δεν είναι όλος ο κόσμος της Ουκρανίας για να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να στέλνει drone και να κυνηγά ρώσικα πλοία ή ρωσικών συμφερόντων, αν θέλετε, πλοία οπουδήποτε στον κόσμο. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα ζήτημα που εδώ δεν βλέπω κατά πόσο αντιμετωπίζεται, αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε να δούμε ουσιαστικά τις αντιδράσεις και τις εξηγήσεις που θα δώσει η Ουκρανία στην Ελλάδα για το ζήτημα αυτό με βάση το διάβημα που έγινε από την ελληνική πλευρά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια αναπάντητα ερωτήματα για την ελληνική κυβέρνηση, για τις ελληνικές αρχές, με βάση και τα όσα είχαν γίνει τις πρώτες μέρες, είχαν κυκλοφορήσει ως πληροφορίες, ως δηλώσεις κιόλας των ψαράδων που ψάρεψαν εντός εισαγωγικών αυτό το ντρόουν, και εκεί πλέον δεν έχει κανείς να ζητήσει λογαριασμό από τους Ουκρανούς αλλά από τις ελληνικές αρχές. Δηλαδή υπόθηκε κάτι για κάποιους Βούλγαρους, λέει, που ήταν εκεί από πάνω από τον ντρόουν και ψάρευαν κι αυτοί. Είχαν ρίξει καθετή, λέει. Λοιπόν, εκεί με αυτούς δεν μάθαμε τι έγινε, ας πούμε. Τι σοϊ Βούλγαροι ήταν αυτοί που πήγανε στην άκρη της Λευκάδας να ψαρέψουν καθετή εντελώς τυχαία πάνω από τη σπηλιά που βρισκόταν τον ντρόουν. Ήταν κάτι άλλο, μήπως δεν ήταν ψαράδες, λέμε εμείς τώρα, έτσι. Λοιπόν, κλήθηκαν να δώσουν κάποια κατάθεση στην αστυνομία, στις αρχές, αυτή τι έγινε. Δεν έχουμε μάθει απολύτως τίποτα. Υπάρχει ένα τεράστιο πέπλο σιωπής πάνω από αυτό, γιατί συνέβησαν κι άλλα στο μισοδιάστημα, όπως για παράδειγμα προχθές με τα πόθεν έσχες των πολιτικών, που επισκίασαν λίγο κάποια πράγματα στην επικαιρότητα.

Λοιπόν, χθες να πούμε ότι είχαμε την επίσκεψη, για να αλλάξουμε θέμα, την επίσκεψη εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου. Είναι ο Μάικλ Μαγκράθ, ο οποίος είναι Ιρλανδός, ήταν και πρώην Υπουργός Οικονομικών στην Ιρλανδία, τέλος πάντων, και τα λοιπά, και είναι ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη. Και με αυτά που είπε εδώ, γιατί είπε ότι έχει μια εξαιρετική συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και υπογράμμισε, όπως είπε χαρακτηριστικά, τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, όλο αυτό έρχεται να μην δέσει ουσιαστικά με όσα λέει, για παράδειγμα, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα για το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς, με αφορμή διάφορα ζητήματα, τις υποκλοπές και όχι μόνο. Λοιπόν, και ήρθε αυτός ο κύριος, ο Μάικλ Μαγκράθ, να πει τα εντελώς αντίθετα. Και κάπου εδώ υπάρχει ένα ζήτημα τώρα για εμάς ως Ελλάδα, αλλά και για τους Ευρωπαίους. Δηλαδή, δεν μπορεί ο ένας επίτροπος να τα λέει έτσι και ο άλλος να τα λέει γιουβέτσι, ας πούμε. Είναι λίγο αντιφατικό. Πρέπει να συνοηθούν και μεταξύ τους οι επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας πούν, κάνουμε πρόοδο ή δεν κάνουμε πρόοδο. Λοιπόν, όταν λέει άλλα ο ένας και άλλα ο άλλος, κάπου λογικά μπερδεύεσαι. Τώρα, βέβαια, για μας εδώ θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε και το εξής. Αυτόν τον κύριο, τον Μάικλ Μαγκράθ, δεν τον ξέρω, αλλά τέλος πάντων, καλός κυριούλης φαίνεται. Η Ιρλανδία είναι ωραία χώρα, έχει και τεχνολογική εξέλιξη, έχει και παράδοση, τέλος πάντων, από την οποία μας έρχεται. Έχει και πολύ ωραία ουισκάκια η Ιρλανδία. Λοιπόν, η ουσία όμως είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε, έχω την εντύπωση, να έρθει ένας οποιοδήποτε Ιρλανδός, είτε έχει αντικειμενικές και τις καλύτερες των προθέσεων, είτε είναι οι προθέσεις του ενδεχομένως υποθετικά υποβολημιές. Λοιπόν, ό,τι και να πει ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, νομίζω ότι μόνοι μας μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα για το αν τα πάμε καλά, τα πάμε καλύτερα ή χειροτερεύει η κατάσταση. Επομένως, γιατί τόσος χαμός, δεν ξέρω, γιατί προσπαθεί τώρα, καταλαβαίνετε, να το αξιοποιήσει αυτό που είπε χθες η κυβέρνηση, ότι έχει σημειώσει προόδους η Ελλάδα κτλ. Η αντιπολίτευση τώρα προσπαθεί να το κάνει λίγο αβαβά, που λένε, να το περάσει τον ντούκου. Λοιπόν, και κάπως έτσι πάμε σε μία ακρότητα, δηλαδή ότι θα τον πούμε τον Ιρλανδό Επίτροπο άσχετο, ενδεχομένως λαδωμένο, ξέρω εγώ, από το Μητσοτάκη ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αλλά κάπου και αστιγμή νομίζω ότι δεν πρέπει να βασιζόμαστε στο τι μπορεί να λέει ένας Ευρωπαίος Επίτροπος, που έχει μια κάποια σημασία, αλλά μέχρι ενός ορίου. Νομίζω ότι ο καθένας και στα κόμματα και εμείς οι απλοί πολίτες μπορεί να βγάλει συμπέρασμα για την ποιότητα της δικαιοσύνης στην Ελλάδα και για το κράτος δικαίου και για όλα τα άλλα.

Λοιπόν, τώρα έχουμε και τον Jean-Claude Juncker. Juncker, έτσι, τον θυμόσαστε φαντάζομαι, έτσι, ο πρωθυπουργός του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, ήταν ο πρόεδρος της Κομισιόν εκείνα τα κρίσιμα χρόνια του Μνημονίου, μίλησε στο ντοκιμαντέρ αυτό του Sky, στο Χιλιοστό, και κατά κάποιο τρόπο παραδόξως υπερασπίστηκε τον Τσίπρα εμέσως πλην σαφώς και τα έχωσε στον Καραμαλή. Τα έχωσε στον Καραμαλή, γιατί είπε ότι νομίζω ότι το μοναδικό μεγάλο λάθος που έκανα ήταν ότι δεν έθεσα ενώπιον των ευθυνών της την κυβέρνηση Καραμαλή, γιατί λέει αφελώς τον πίστευα και αυτό είναι το μοναδικό λάθος που πραγματικά θεωρώ ότι έχω κάνει σε σχέση με τη διαχείριση τότε του ελληνικού προβλήματος με την κρίση χρέους κτλ.

Επίσης, ο Jean-Claude Juncker παραδέχθηκε ότι υπήρξε σε ένα από τα πολλά Eurogroup που γίνονταν εκείνη την εποχή για την Ελλάδα, παραδέχθηκε ότι υπήρξε μια πρόταση, λέει, από κάποιον κάποιον υπουργό οικονομικών άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πουλήσουμε την Ακρόπολη για λεφτά. Έτσι, υπήρξε τέτοια πρόταση και λέει, τον ρωτάει η κοπέλα εκεί δημοσιογράφος, θα μας πείτε, θυμόσαστε ποιος ήταν? Ναι, λέει, θυμάμαι, αλλά όχι, δεν θα πω. Ήταν μια Αυστριακή τότε που υπήρχε, ήταν άλλο το κλίμα τότε στην Αυστρία. Μην κοιτάτε τώρα που είμαστε λίγο καλύτερα με την Αυστρία. Λοιπόν, ήταν η Αυστριακή, δεν το είπε ο Juncker, επειδή τέλος πάντων, ξέρεις, από το μεγάλο δουκάτο του Λουξεμβούργου το έχουν αυτό. 2009 το Σεπτέμβριο, από το 2009 μέχρι σήμερα που είμαστε στο 26, έχουν περάσει σχεδόν 17 χρόνια πάνω κάτω. Λοιπόν, και βγήκε τώρα να μας πει ότι έπρεπε τότε να είχε θέσει τον Καραμαλή ενώπιον των

του εαυτού του μετά από 17 χρόνια. Δηλαδή έχει επέλθει και η παραγραφή που λέει και ο ποινικό κώδικα. Τέλος πάντων, δεν φταίει κανείς, Ζαν-Κλοντ, φίλε μου. Φταίει ο Καραμαλής που σε έκανε και επίτιμο. Έτυχε να ήμουν παρόν σε αυτό, το θυμάμαι, γιατί ήμουν φοιτητής. Τον είχαν κάνει επίτιμο καθηγητή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Παρουσία του Καραμαλή τότε ως πρωθυπουργού είχε έρθει στην Κομωτινή εκεί στο κεντρικό αμφιθέατρο. Και περιττό να σας πω ότι τότε ο Πρίτανης, γιατί το θυμάμαι χαρακτηριστικά, έκανε περίπου 2-3 λεπτά για να εκφωνήσει τις ιδιότητες του τιμόμενου προσώπου. Γιατί ξέρεις, στο Λουξεμβούργο που είναι κάτι σαν το μισό Αγρίνιο, ας πούμε, λοιπόν, από άποψη γεωγραφίας, από άποψη οικονομίας, άστα, η διαφορά είναι διαστημική. Λοιπόν, στο Λουξεμβούργο, όταν λέμε η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου, μη φανταστείς, είναι τρεις άνθρωποι το πολύ. Και ο ένας είναι ταυτόχρονα πρωθυπουργός, υπουργός οικονομικών, υπουργός εξωτερικών, υπουργός δικαιοσύνης, υπουργός άμυνας, ξέρω εγώ, είναι. Έχει 5-6 ιδιότητες, ας πούμε. Έχει το μισό Υπουργικό Συμβούλιο ο ένας, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο ο άλλος. Κάπως έτσι είναι στο Λουξεμβούργο. Εκεί μέχρι να τον εκφωνήσουν είχε περάσει ένα τέταρτο με όλες τις ιδιότητες.

Λοιπόν, έλεγα χθες για αυτή την ιστορία με το πολιτικό έτσι σκηνικό και τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν, τα σενάρια των εκλογών και πως με τα τωρινά τουλάχιστον δεδομένα έτσι θυμίζει λίγο ποδόσφαιρο η ιστορία, γιατί φαίνεται ότι με το επικείμενο κόμμα Τσίπρα ουσιαστικά αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ποιος θα καταταγεί δεύτερος και θα βγει στο Champions League που λέμε στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κάπως έτσι η κόντρα σε πολλά επίπεδα μένεται μεταξύ Πασόκ και κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η κοπελίτσα εκεί του Πασόκ, ωραία, δεν την είχα παρατηρήσει την προηγούμενη φορά. Ξανά έγινε, λέει, viral η Βάσια Αναστασίου, γιατί κάλεσε τον Τσίπρα, είναι στέλεχος του Πασόκ, κάλεσε τον Τσίπρα να λουστεί, λέει, κάνα δύο φορές, γιατί έχει βάψει τα μαλλιά του. Και είναι έντονη η μπογιά και γυαλίζει στο φακό. Το Πασόκ, παρά τις αντιδράσεις και τα λοιπά και τα λοιπά που υπήρξαν από την πλευρά διαφόρων έτσι ΣΥΡΙΖΕΟΝ ουσιαστικά, που επίκειται να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, λοιπόν, το Πασόκ φαίνεται να την καλύπτει, να διαφορεί, δεν έκανε κάποιο σχόλιο έτσι για αυτή την προσβλητική ίσως ατάκα της κυρίας Αναστασίου. Πάντως εγώ θα έλεγα το εξής: άλλη φορά όταν δίνει συμβουλές να τις δίνει ολοκληρωμένες. Δηλαδή, εντάξει, δεν φτάνει να λουστεί ο Τσίπρας, να μας πει και με ποιο σαμπουάν πρέπει να λουστεί, γιατί υπάρχουν πολλά στο εμπόριο για βαμμένα μαλλιά, για έτσι, για αλλιώς, για λιπαρά, για ξηρά μαλλιά, για οτιδήποτε, να μας πει. Αυτή που ξέρει, βλέπω, έχει ένα έτσι πολύ φυσικό κόκκινο, μπορδοροδοκόκκινο μαλλί, θα ξέρει αυτή από βαμμένα μαλλιά, άρα θα ξέρει και από σαμπουάν να τη δίνει τη συμβουλή ολοκληρωμένη, για να έχουμε και μια εποπτεία του πράγματος συνολική.

Εντάξει, πέρα από αυτά, ανάμεσα σε Πασόκ και Τσίπρα, που είναι λίγο χαμηλού επίπεδου, καφενιακού, πεζοδρομίου, αν θέλετε, ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Βέβαια. Καλλιτεχνικό πρόγραμμα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Και ανταλλάσσουν, λέει, τραγούδια. Προσέξτε να δείτε. Η βουλευτής του Πασόκ, η Νάντια Γιανακοπούλου, και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λειτουργεί λιγάκι και ως εκπρόσωπος τύπου του Τσίπρα, μιας και ήταν και προχθές στο θέατρο της Ερεματιάς, την τελευταία εκδήλωση του στο Χαλάνδρι. Και λέει η Νάντια Γιανακοπούλου, αφιερώνει μάλλον στο Ζαχαριάδη και στο Τσίπρα, και για τη σχέση Ζαχαριάδη και Τσίπρα, άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Ωραίο τραγούδι, δεν μπορώ να πω, έτσι. Και του είπε ότι νομίζω ότι αυτό είναι γραμμένο για σένα, γιατί μπορεί να είσαι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στην καρδιά σου χτυπάει Τσίπρας, Τσίπρας, Τσίπρας.

Και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα συνεχίστηκε γιατί και ο Κώστας Ζαχαριάδης έπρεπε να απαντήσει. Και έπρεπε να απαντήσει και αυτός με ένα τραγούδι και επικαλέστηκε ένα ωραίο παλιό τραγούδι της πόλης Πάνου. Και το αφιέρωσε και αυτός με τη σειρά του στην κυρία Γιανακοπούλου. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Και αυτό ωραίο τραγούδι.

Παρακαλούνται λοιπόν οι επιχειρηματίες της παραλιακής, όποιος έχει κενό, είτε την Άντια Γιανακοπούλου είτε τον Κώστα Ζαχαριάδη, να τον πάρουν καλλιτεχνικό διευθυντή να βγάζει το ρεπερτόριο.

Θα πάμε σιγά σιγά και στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να επανέλθουμε σε πολύ λίγο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και τα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας με ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Ετωλακαρνάνια. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 26410-91-760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

Επανερχόμαστε λοιπόν στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα επικεντρωθούμε σε ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Νέα Καρνανία. Θυμίζω ότι μας ακούτε και στο διαδίκτυο από το live streaming του σταθμού μας και στο Δυτικά FM. Τελεία GR.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την ειδησιογραφία μας με αυτή την ενημέρωση που έκαναν χθες οι αστυνομικές αρχές για την σύλληψη των 8 δραστών της ληστείας σε υποκατάστημα της κάτω τη Θωρέας Φθιώτιδας, γιατί εξαρθρώνοντας αυτή την εγκληματική σπήρα η αστυνομία εξιχνίασε ουσιαστικά και τουλάχιστον 10 ληστείες με βάση την έως τώρα έρευνά της που είχε κάνει η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα, μεταξύ αυτών και η ληστεία που είχε συμβεί σε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην κατοχή του Δήμου Μεσολογγίου τον Απρίλιο του 2025. Οι συγκεκριμένοι είχαν κάνει ληστείες και σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, αλλά και στην επαρχία. Στην Αθήνα είχαν χτυπήσει του Παπάγου, στο Γαλάτσι, στη Νέα Χαλκιδόνα, στη Νέα Ιωνία και σε κάποιες ακόμα περιοχές. Στην επαρχία, εκτός από το χτύπημα που το οποίο έγινε η αφορμή να συλληφθούν, αυτό το χτύπημα στην κάτω τη Θωρέα της Φθιώτιδας, είχαν αυτό το χτύπημα τον Απρίλιο του 2025 στην κατοχή του Δήμου Μεσολογγίου και ένα ακόμα στην γειτονική μας Εγίρα στην Αχαΐα. Το ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της υπόθεσης είναι ότι οι συγκεκριμένοι ήταν έτοιμοι να τους στείλεις μισθοφόρους για πόλεμο με βάση αυτά που βρήκανε οι αστυνομικοί στην κατοχή τους. Μιλάμε για πολεμικό όπλο τύπου Καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο τύπου Σκόρπιον, 5 χειροβομβίδες, 5 πιστόλια, μεγάλος αριθμός φυσικίων και γυμιστήρων, πυροκροτητές, αλεξίσφαιρο γυλαίκο με αντιβαλιστικές πλάκες, δηλαδή εντάξει, κάνανε μια ληστεία στην τράπεζα, μετά θα τους κυνηγούσε η αστυνομία. Φαντάζομαι ένα απλό αλεξίσφαιρο θα έφτανε, αλλά και με αντιβαλιστικές πλάκες, δηλαδή τι περίμενα, να τους ρίξει κανένα πύραυλο ας πούμε το Ιράν, δεν ξέρω πραγματικά. Και πολλά άλλα, σας είπα τα βασικότερα έτσι του οπλισμού των συγκεκριμένων, οι οποίοι βέβαια στο πλαίσιο του σχεδίου διαφυγής που ήταν αποτελεσματικό, η αλήθεια είναι, αφού δούλεψε αρκετές φορές, τουλάχιστον σε 10-11 περιπτώσεις, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου είχαν προβεί, εκτός από τις ληστείες στις τράπεζες, για να προβούν σε ληστείες σε τράπεζες, είχαν προβεί σε πολλές κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Τουλάχιστον 11 μοτοσικλέτες και 4 αυτοκίνητα είχαν επίσης κλέψει η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα, οι δράστες που συνελήφθησαν, για να χρησιμοποιούν ως μέσα μεταφοράς και διαφυγής ανάλογα με την περίπτωση στις ληστείες που έκαναν.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι χθες είχαμε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, η οποία μετά την τελευταία, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά ήταν την περασμένη Πέμπτη, μετά την απόφαση που πάρθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναφορικά με τα νέα τιμολόγια της ΔΕΙΑ Αγρινίου, που για τρίτη φορά ακυρώθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, πλέον η ΔΕΙΑ ουσιαστικά αντιλαμβάνομαι ότι υποχρεώθηκε να προβεί σε μια αύξηση κατά 4% προκειμένου να καταφέρει να εγκριθούν τα τέλη ίδρυυσης για το 2026.

Τώρα, μία αντιπαράθεση ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση και την κυβέρνηση, με ενδιάμεσο βέβαια τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, ήταν αυτή που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί αυτό πρέπει να πούμε συνέβη, ότι συνέβη στους περισσότερους δήμους ανά την Ελλάδα, καθότι τα τιμολόγια του νερού θα έπρεπε να βγουν με βάση τις κατευθύνσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Υδάτων και Αποβλήτων, που εκεί υπολόγιζε η Ρυθμιστική Αρχή με τις οδηγίες που είχε δώσει κάποια κόστη και κάποια χρέη λίγο διαφορετικά, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να καλούνται οι περισσότεροι δήμοι στην Ελλάδα να προβούν σε μικρότερες ή μεγαλύτερες, ανάλογα με την περίπτωση, πάντως σε αυξήσεις των τιμολογίων της ίδρυυσης. Το ποσοστό εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι φαινομενικά μικρό, είναι στα όρια του πληθωρισμού, ας πούμε αυτό το 4%. Η Δημοτική Αρχή πάντως επιδίωξε επανειλημμένως να περάσει τα δημοτικά τέλη χωρίς αυξήσεις. Τρεις φορές τα ακύρωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση, και μάλιστα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι την τελευταία φορά ο Δήμος Αγρινίου επικαλέστηκε και τους όρους σύνδεσης που δόθηκαν στην ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Αγρινίου πρόσφατα, τον περασμένο Φεβρουάριο, προς τα τέλη του μήνα αν θυμάμαι καλά ήταν η συγκεκριμένη εξέλιξη. Επικαλέστηκε και αυτό λοιπόν η ΔΕΙΑ Αγρινίου, με τη λογική ότι επίκειται προσεχώς η λειτουργία της ενεργειακής κοινότητας, άρα θα υπάρξει μία σημαντική εξοικονόμηση όσον αφορά το μεγάλο βραχνά που είναι το ενεργειακό κόστος για όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Άρα δεν είναι απαραίτητο να προβεί σε αύξηση τιμολογίων. Αυτό ήταν το επιχείρημα της ΔΕΗΑ, δεν το δέχτηκε η αποκεντρωμένη διοίκηση και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Βεβαίως τα πράγματα είναι λίγο πολύπλοκα, η αλήθεια είναι, με τέτοια ζητήματα έτσι όπως έχουν καταλήξει, γιατί χθες είχαμε και μια σχετική καταγγελία από την πλευρά της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, της παράταξης Αγρίνιο Πάμε Ψηλά, με επικεφαλής τον Κώστα Πιστιόλα, ο οποίος δίνει μια διαφορετική εκδοχή των πραγμάτων, επισημένοντας πως θα έπρεπε και θα μπορούσε ο Δήμος Αγρινίου να είχε εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς τη ΔΕΙΑ, οι οποίες φτάνουν περίπου το 1,3 εκατομμύρια ευρώ, και αν ήταν εντάξει, ισχυρίζεται λίγο πολύ η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο Δήμος απέναντι στις υποχρεώσεις του προς τη ΔΕΙΑ, δεν θα υπήρχε η ανάγκη για αύξηση των τιμολογίων. Τώρα αυτά εκτιμώ ότι θα συζητηθούν και στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο που θα έχουμε σε περίπου 2 εβδομάδες από σήμερα, γιατί χθες η απόφαση που πάρθηκε ήταν απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Νομίζω ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα έρθει το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να δούμε έτσι λίγο κάποια περισσότερα πράγματα ενημερωτικά, γιατί υπάρχουν κάποιες απορίες, προκαλούνται κάποιες απορίες από τη στιγμή που δεν έχει εγκεκριμένα τέλη η ΔΕΙΑ Αγρινίου. Δεν ξέρω για εσάς, φαντάζομαι και οι περισσότεροι από εσάς αν δεν το έχετε λάβει. Εγώ τις προάλλες έλαβα λογαριασμό ίδρυυσης στο σπίτι μου, έτσι, με περίοδο χρέωσης μέχρι το Μάρτιο νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Βέβαια με το τιμολόγιο να μην έχει αυξηθεί, να ήταν αυτό που πληρώναμε και πέρυσι. Αλλά τώρα από τη στιγμή που πήραν απόφαση για αύξηση 4%, δεν ξέρω, θα μας στείλουν μετά διορθωτικούς, θα το υπολογίσουν στο επόμενο λογαριασμό που θα στείλουν, δεν το ξέρω αυτό. Γι' αυτό είπα ότι ίσως περισσότερα πράγματα μάθουμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπου 2 εβδομάδες.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι η ιστορία που υπάρχει με διάφορες έτσι κοινωνικές προνοιακές δομές και το ΕΣΠΑ έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν αρκετές επιφυλάξεις για πολλά πράγματα. Πρόσφατα είχαμε τις αντιδράσεις στον χώρο της αυτοδιοίκησης αναφορικά με τους παιδικούς σταθμούς, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης κτλ. Και το τι μελιγενέστε μετά το 2027, όταν ολοκληρώνεται η τρέχουσα προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να πούμε ότι συμβαίνει και με τα 75 κέντρα πρόληψης ανά την Ελλάδα, που είχαν συμπεριληφθεί και στο τελευταίο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, χωρίς όμως, όπως καταγγέλλεται τώρα από τα κέντρα αυτά, να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τη συνέχιση της λειτουργίας των δομών αυτών μετά το 2027. Εδώ στην Τολακάρνανια, ως γνωστόν, έχουμε το κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Οδυσσέας, που λειτουργεί με προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Αγρινίου και επιτελεί ένα σημαντικό έργο, η αλήθεια είναι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, προβαίνοντας σε δράσεις και υλοποιώντας προγράμματα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενημερώνοντας στελέχη των Υπουργείων αυτών, είτε εκπαιδευτικούς είτε αστυνομικούς υπαλλήλους. Και βέβαια ένα πολύ σημαντικό ρόλο που έχει εξαιτίας της έλλειψης στην περιοχή μας των υπηρεσιών και των δομών ψυχικής υγείας, είναι να διεκπεραιώνει καθημερινά εισαγγελικές παραγγελίες από την εισαγγελία, την τοπική εισαγγελία πρωτοδικών Αγρινίου αλλά και Μεσολογγίου, και να κάνει επίσης και παραπεμπτικά για ασθενείς, να εκτελεί δηλαδή παραπεμπτικά ασθενών από το κέντρο ψυχικής υγείας ή το ΚΕΔΑΣΥ ή ακόμα και από ιδιώτες ψυχιάτρους. Και εδώ υπάρχει μια παρέμβαση, έχουν γίνει και σχετικές ερωτήσεις, πρέπει να πούμε, και από αρκετούς βουλευτές της αντιπολίτευσης, για το τι μελιγενέστε με αυτά τα 75 κέντρα πρόληψης ανά την Ελλάδα, καθώς, όπως καταγγέλλεται, στο τελευταίο νομοσχέδιο υπήρχε μια ρητή αναφορά στα κέντρα αυτά, για ότι η παρούσα σύμβαση που έχει ισχύει μέχρι το τέλος του 2027 λύγει αυτοδίκαια, χωρίς καμία πρόβλεψη για τη συνέχεια και την μετέπειτα ύπαρξη ουσιαστικά αυτών των κέντρων πρόληψης.

Λοιπόν, τώρα πρέπει να πούμε ότι για αυτό το θέμα με τις δομές που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ σε ό,τι αφορά τις αρχικές αντιδράσεις που έλεγα πριν πως είχαμε από τους Δήμους, το Υπουργείο έχει δείξει μια στάση υπαναχώρησης λέγοντας ότι θα υπάρξει διάλογος από μηδενική βάση. Εξάλλου δεν είναι κάτι για το οποίο επήγει να πάρθει μια απόφαση αυτό, τον άλλο ή τον παράλληλο μήνα. Μιλάμε για το τι θα συμβεί μετά το 2027. Άρα υπάρχει ένα περιθώριο χρόνου να βρεθεί μια φόρμουλα. Εκεί βέβαια στην αυτοδιοίκηση τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί επειδή οι εργαζόμενοι δουλεύουν με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, έχουν ως αίτημα να βρεθεί μια φόρμουλα όπως με το βοήθεια στο σπίτι και να μονιμοποιηθούν οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε αυτές τις δομές. Τώρα με τα κέντρα πρόληψης δεν έχει υποθεί κάτι. Πάντως μέσα στο μήνα αναμένεται για το κομμάτι της αυτοδιοίκησης και των παιδικών σταθμών, βρεφονηπιακών και ΚΔΑΠ, να υπάρξει μια συνάντηση ανάμεσα στην ΠΟΕΟΤΑ και το Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό, αν όχι να κινήσει ο διάλογος, τέλος πάντων ενδεχομένως να βρεθεί και μια λύση.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι, να πάμε λίγο στα της αγοράς, να πούμε ότι η πρωτοβουλία που είχε πάρει αρχικά ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου έπιασε τόπο με τη λογική ότι υιοθετήθηκε σε μεγάλο βαθμό το κείμενο της παρέμβασης, το οποίο προωθεί ουσιαστικά η Εθνική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου προς την κυβέρνηση, με βασικό και κύριο αίτημα του κλάδου να υπάρξει αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, και να εξαιρεθούν οι εμπορικές επιχειρήσεις από την τεκμαρτή φορολόγηση.

Να πούμε ότι υπήρξαν και βέβαια τότε όταν πρωτοψηφίστηκε η τεκμαρτή φορολόγηση αντιδράσεις από πολλούς και διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, βεβαίως και από τον κλάδο του εμπορίου. Επανέρχεται μετεπιτάσιο στο ζήτημα αυτό, με τους ανθρώπους του κλάδου να λένε ότι ουσιαστικά αυτός ο τρόπος φορολόγησης αδικεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις τις μικρές επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και δι' τις επιχειρήσεις στην περιφέρεια, στην επαρχία, σε μικρότερες ή πόλεις ή κομοπόλεις, τέλος πάντων. Βεβαίως από την κυβέρνηση δεν έχει γίνει κάτι, γιατί είναι ένα αίτημα που δεν διατυπώνεται πρώτη φορά. Πάντως σε κάθε περίπτωση κατατίθεται μια αναλυτική επιχειρηματολογία που έχει να κάνει με πάρα πολλά, έτσι εντελώς ενδεικτικά, γιατί θα ήθελα μια εκπομπή να αναφέρω σχεδόν όλα τα επιχειρήματα. Μιλούν οι άνθρωποι για το γεγονός ότι ο κλάδος είναι ένας από τους βασικούς εργοδότες στη χώρα. Μιλούν επίσης για το γεγονός των διαδοχικών αυξήσεων που υπήρξαν στον κατώτατο μισθό και την αύξηση που υπάρχει στο μισθολογικό κόστος κτλ. Μιλούν για το εύρος του κλάδου, βεβαίως, που δεν είναι καθόλου αμεληταίο ο κλάδος του λιανεμπορίου. Τώρα, αν υπάρξει κάποια εξέλιξη, πιθανότατα με αυτό το ζήτημα, γιατί κάπου και από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών έχει υπάρξει ένα παράθυρο μιας υποτιθέμενης στοχευμένης, όπως το λένε αυτοί με τα δικά τους λόγια, παρέμβασης. Τώρα τι θα αφορά αυτή και αν θα γίνει και αν θα περιοριστεί σε κάποιο κλάδο συγκεκριμένα ή αν θα είναι οριζόντιου χαρακτήρα, δεν μπορεί κανείς να το ξέρει. Πιθανότατα όμως ό,τι είναι να αποφασιστεί πάνω σε αυτό το επίπεδο να ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό.

Λοιπόν, κλείνοντας να πούμε ότι σε περίπου ένα χρόνο, γιατί τόσο είναι το χρονοδιάγραμμα του συγκεκριμένου έργου, η περιοχή της ορεινής Τριχονίδας, εκεί στο ορεινό κομμάτι του Δήμου Θέρμου, θα μετρά περίπου 5 χιλιόμετρα λιγότερα χωματόδρομων, καθώς υπογράφηκε αυτές τις μέρες από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η σύμβαση για τη δεύτερη φάση του δρόμου Μελίγκοβα-Αμβρακιά, που προβλέπει την ασφαλτόστρωση περίπου 5 χιλιόμετρων σημερινού χωματόδρομου για την εξυπηρέτηση των κοινοτήτων της περιοχής, με προοπτική βέβαια να συνεχιστεί αυτή η διαδρομή και μετά την Αμβρακιά προς το Αργυρό Πηγάδι με άλλα χρήματα που έχουν εξασφαλίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Θέρμου.

Λοιπόν, περιμένουμε να μάθουμε αυτές τις ημέρες, από μέρα σε μέρα ενδεχομένως, την ημερομηνία, πιθανότατα εντός του μήνα, προς τα τέλη του μήνα, την ημερομηνία της επίσκεψης κυβερνητικού κλιμακίου με κεφαλής τον Θανάση Κοντογιώργη, τον αρμόδιο υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, για την παρουσίαση του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης στην Έτωλο Ακαρνανία. Αναμενόμενο, είχε υπάρξει μια μεγάλη διαβούλευση εδώ και αρκετό καιρό, με φορείς και από την αυτοδιοίκηση και βουλευτές του νομού κτλ. Είναι στο τελικό του στάδιο και περιμένουμε τώρα την παρουσίασή του. Πάντως, μέχρι να έρθει ο κύριος Κοντογιώργης, δεν ξέρω ποιοι άλλοι μπορεί να τον συνοδεύουν από το Υπουργικό Συμβούλιο, αυτό που μαθαίνουμε, επειδή ταυτόχρονα με τα τοπικά σχέδια καταρτίζονται και τα ψηφοδέλτια, μην κοιτάτε που λένε ότι δεν αυτό για εκλογές, φτιάχνονται και τα ψηφοδέλτια. Ναι, μαθαίνουμε ότι ο φίλος μας τώρα, ο Θανάσης ο Κοντογιώργης, θα πάει για υποψήφιος στην Αχαΐα, στη γειτονική Αχαΐα. Ενδιαφέρουσα περίπτωση, ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί πρόσφατα ο βουλευτής Αχαΐας, ο Ανδρέας ο Κατσανιώτης, ήταν και ένας από αυτούς τους πέντε που υπογράψανε αυτή την ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε στα νέα και κάνανε το λεγόμενο αντάρτικο απέναντι στο επιτελικό κράτος του Μεγάρου Μαξίμου. Έτσι είναι, Αντρέα, η ζωή. Όταν βγαίνεις στο αντάρτικο, θα σου βάλουμε και κάποιον να σε πολεμήσει.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως. Είναι η ζύμη και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
7: Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
9: Αυτό σου πάει τέλεια.
8: Φοράω ένα άλλο.
9: Καλά, αυτό φοβερό.
8: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
9: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
8: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
10: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
8: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
10: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
8: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
10: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

0: Φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Σιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Τι γίνεται, Νότι?
1: Όλα καλά. Έχει καλοκαίρι ξαφνικά έξω.
0: Ναι, αυτό είναι το μόνο καλό τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Γιατί το μόνο καλό? Τι συμβεί?
0: Εντάξει, μπορεί να υπερβάλλω λίγο, αλλά γενικώς υπάρχουν κάποια πράγματα που με χαλάνε πολύ.
1: Για πες.
0: Αυτή η είδηση, η χθεσινή, ακόμα δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Με εκνευρίζει τόσο πολύ που δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Αυτή η είδηση, η χθεσινή, ότι αθωώθηκαν και οι τρεις τελευταίοι κατηγορούμενοι για τη διαπόμπευση του πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Μπουραντώνη, δεν μπορώ. Τρελαίνομαι όταν το ακούω. Καταρχάς, να πούμε στους ακροατές που δεν γνωρίζουν όλη την ιστορία, να την πούμε για να καταλάβουν και τι θέλω να πω μετά. Το 2020 είχαν μπουκάρει κάτι παλικάρια στο γραφείο του πρίτανη του τότε Οικονομικού Πανεπιστημίου, του κ. Μπουραντώνη, και του είχαν φορέσει, αφού τον προπυλάκησαν, του είχαν φορέσει
1: το
0: μια ταμπέλα.
1: Εσύ θυμάμαι εικόνες που παίρνανε καλάθι με τα χαρτιά που είχε μέσα και τα πετάγανε πάνω στο γραφείο του, και μετά
0: του φορέσανε μια ταμπέλα στο λαιμό που έλεγε αλληλεγγύη στις καταλήψεις. Τότε όλοι λέγαμε τι κάνει η αστυνομία. Μπήκε η αστυνομία λοιπόν μέσα, έκανε τις έρευνές της και κατέληξε στην σύλληψη 8 ανθρώπων. Από αυτούς οι 5 απειλάγησαν με βούλευμα. Και λέγαμε τότε, ωραία, μπορεί αυτοί οι 5 να μην είχαν τόση ανάμιξη, να ήταν στο κτίριο, αλλά να μην συμμετείχαν. Έμειναν και άλλοι 3, οι οποίοι παραπέμφθηκαν σε δίκη. Έγινε η δίκη χθες, 6 χρόνια μετά, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ το δικαστικό που διαβάζουμε, το δικαστήριο είπε δεν προέκυψαν ενδείξεις

0: ενοχής.
1: Άρα μόνος του φορά στην ταμπέλα.
0: Άρα ναι. Μάλλον κατά το δικαστήριο ο Πρίτανης τα έκανε όλα αυτά μόνος του. Φόρεσε την ταμπέλα μόνος του, πέταξε τα χαρτιά πάνω στο γραφείο. Και αναρωτιέμαι, έχει καμιά αξία πια να συζητάμε για το αν γίνονται βαδαλισμοί στα πανεπιστήμια, αν πρέπει να μπαίνει η αστυνομία και να συλλαμβάνει τους ενόχους
1: και, τι
0: και να καταλογίζονται.
1: Και τι μήνυμα περνάει. Πας εσύ, ξεφτιλίζεις έναν Πρίτανη, του φοράς στο κεφάλι και μια ταμπέλα και μετά κυκλοφορείς ελεύθερος και ως τέλος αθώνεσαι.
0: Γιατί
1: μου θυμίζει μια άλλη πιο πολύ πιο ακραία, αλλά τότε που είχε γίνει θέμα, που,
0: ναι, που αφελώς εγώ υποστήριζα ότι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν, που πετάγανε το τσιμεντόλιθος.
1: Ναι, πετάγανε αυτοί που είχαν μια κατάληψη στους αστυνομικούς που έδωσαν να μπουν μέσα στο κτίριο που είχαν καταληφθεί, ένα σπίτι που ήταν κλειστό, τσιμεντόλιθους, και αθώθηκαν, πήγαν σπίτι τους.
0: Ωραία. Γιατί συμβαίνει αυτό τώρα, πες μου.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μπορείς να δώσεις μια εξήγηση. Δηλαδή το δικαστήριο.
1: Οι δικαστές φοβούνται.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Υπάρχουν κάποιοι δικαστές που κακώς έγιναν δικαστές, διότι άμα φοβάσαι να εφαρμόσεις τον νόμο και να απαγγείλεις την απόφασή σου, μην γίνεις δικαστής, γίνει δικηγόρος, γίνει κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορεί να αδειάζεις έτσι την αστυνομία και μια ολόκληρη κοινωνία που λέει, ρε παιδί μου, άμα αρχίσουν να τιμωρούνται οι ένοχοι σε αυτή τη χώρα, μπορεί και η ανομία να περιοριστεί. Τώρα έχουμε φοιτητικές εκλογές σήμερα. Χτες είχαμε επεισόδια σε δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα. Μπήκε η αστυνομία, πάλι συνέλαβε κάποιους ενόχους. Αυτοί θα δικαστούν
1: σε
0: κάτι χρόνια μετά
1: και θα πάνε σπίτι τους.
0: Και θα πει πιθανώς, αν δεν βρεθεί κανένας δικαστής με δέλτα κεφαλαίο, θα πει, όχου τώρα αυτοί με ξέρουν, να έρθουν να μου κάψουν το αυτοκίνητο.
1: Και πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι δικαστές ότι το μήνυμα είναι τραγικό για την κοινωνία. Όταν κάποιος συμπεριφέρεται έτσι στον συνάνθρωπό του, πρέπει να, δεν λέγω να πάει φυλακή. Αλλά υπάρχουν, υποτίθεται πως έχει φτιαχτεί αυτή μια υπηρεσία που αν σε πιάσουν να κάνεις τέτοια πράγματα, για μια εβδομάδα, ένα μήνα, πας και καθαρίζεις, σκουπίζεις δρόμους, βάφεις πεζοδρόμια, δεν ξέρω τι άλλο κάνεις.
0: Είναι κοινωνική πάρα πολύ στενάχρονο αυτό. Στο μεταξύ, προσπαθώ εγώ κάθε φορά όταν κρίνω μια κατάσταση, προσπαθώ να μπω στα παπούτσια αυτών που κρίνω και των ανθρώπων που διαχειρίζομαι. Προσπαθούσα όλο το βράδυ χθες να σκεφτώ πώς θα σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος ο οποίος υπέστη αυτόν τον εξευτελισμό, και ζήτησα από τον Δημήτρη του Γιαννίρη να έχουμε μια επικοινωνία μαζί του, μήπως θέλει να μιλήσουμε. Μου απάντησε πολύ ευγενικά μέσω του Δημήτρη ο κύριος Μπουραντώνης: εδώ και καιρό έχω αποφασίσει να σιωπώ. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον, δεν θέλω να πω τίποτα. Πράγματι, κι εγώ αν ήμουν στη θέση του, μάλλον το ίδιο θα έκανα. Τι να πω. Τι να πω. Και πείτε μου τώρα, αυτό το θεωρείτε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα για μια κοινωνία? Για αυτό που λέμε απονομή δικαιοσύνη στη χώρα.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι πρώτη φορά. Θυμάσαι πάλι εδώ πέρα στην εκπομπή, επειδή η εκπομπή τραβάει πολλά χρόνια, μαλώναμε. Θυμάσαι ένας τύπος ο οποίος είχε το λεγόμενο τοξοβόλος.
0: Ναι.
1: Είχε πάρει ένα τόξο και αμολούσε στο Σύνταγμα βέλη κατά των αστυνομικών.
0: Αυτός όμως δεν συνελήφθη.
1: Συνελήφθη, αθωώθηκε. Και μετά τον πιάσανε σε κάποια ληστεία. Μόνο τότε τον βάλαν φυλακή. Μα με συγχωρείς όμως, είναι δυνατόν?
0: Αυτή η υπόθεση για το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δεν είμαστε λαϊκιστές. Έχουμε πει ότι καταρχάς εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ακόμα και αν είναι μερικές φορές παράξενες. Αλλά δεν μπορεί να μην προβληματίζεσαι. Έχω ένα άλλο περιστατικό που μου το έχουν διηγηθεί αστυνομικοί. Μου λένε, εμείς κάνουμε το ίδιο με τους δικαστές, αλλά τολμάμε να το κάνουμε. Δηλαδή, γίνονται μερικές επιχειρήσεις στην αστυνομία που, επειδή είναι εναντίον βαριών ποινικών αδικημάτων, οι αστυνομικοί μετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές με καλυμμένα τα πρόσωπά τους.
1: Ναι, με κουκούλα, ναι.
0: Κάνουν τη σύλληψη που πρέπει να κάνουν του ενόχου, τον πάνε στο δικαστήριο και το δικαστήριο απαιτεί ο αστυνομικός, αφού έχει καταθέσει εμπιστευτικά για το πώς κινήθηκε και τι έπραξε, να πάει στο δικαστήριο με το όνομά του και την ταυτότητά του. Και σου λέει, με βλέπουν αυτοί και μου κλείνουνε το μάτι όταν πάω να καταθέσω.
1: Θα τα πούμε.
0: Κάτσε να καθαρίσω και θα έρθει και σένα η σειρά σου. Άρα το θέμα της δικαιοσύνης δεν είναι απλώς ένα θέμα που διέπεται από νόμους και κανόνες, απλώς. Το διαχειρίζονται άνθρωποι. Και αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος της έδρας που υπηρετούν, το έχουμε χάσει από την αρχή. Εγώ σου λέω, χτες το βράδυ, όλο το βράδυ σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν ένας δικαστής ή μία δικαστής, δεν ξέρω ποιος προείδρευε και δεν με ενδιαφέρει το όνομά του, είπε, γνωρίζοντας το περιστατικό αυτό που είχε συγκλονίσει τότε το Πανελλήνιο, δεν μπορεί να μην το είχε ακούσει, ότι ξέρεις
1: πρώτο
0: κάτι...
1: Πρώτο θέμα ήταν σε όλες τις εφημερίδες για 15
0: αποφάσισα μέρες. Να μην τιμωρηθεί κανένας.
1: Και τα πρόσωπα είναι εκεί. Τα βίντεο δείχνουν πώς συμπεριφέρονται αυτοί οι τύποι.
0: Και μετά είναι η αθώοι. Αστυνομία δεν συνέλαβε απλώς 2-3 τους οποίους περνάγανε απ' έξω ή ελαφρά την καρδία. Συνήθως η αστυνομία, ακριβώς για να είναι ισχυρό και το κατηγορητήριο, όταν οδηγήσει κάποιον στο δικαστήριο, ναι, το είδα. Μου φέρε τώρα ο Δημήτρης κάτι το οποίο το έλεγε και ένας ακροατής, δεν ήξερε την αλήθεια. Γι' αυτό το θέμα ρώτησε ο Άρης Πορτοσάλτης νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε.
1: Το έχει.
0: Το έχει.
1: Ναι,
0: για ρίξτο. Ρίξτο, άμα το έχει.
2: Ως εκπρόσωπος, μια από τις πιο αμήχανες ανακοινώσεις είναι όταν πρέπει να καταγγείλω περιστατικά βίαση είτε κατά πολιτικών, όχι μόνο του δικού μας κόμματος, είτε άλλων κομμάτων, γιατί σκέφτομαι εσάς, τον κύριο Βουλαρίνο, έναν πολίτη, όπως ενδεχομένως να μας στηρίζει κιόλας, με την κριτική που κάνει, έτσι οποιονδήποτε τέλος πάντων, να μου γράφει από κάτω όταν γίνεται κυβέρνηση να εφαρμόσετε τον νόμο.
0: Πολύ σωστά. Από το στόμα μου το πήρε. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Δηλαδή εγώ αναρωτιέμαι, η κυβέρνηση έχει άποψη γι' αυτό, γιατί λέει σταθερά και καλά κάνει, δεν κρίνουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Μπορείς όμως να τις σχολιάσεις. Το έχεις κάνει και στο παρελθόν. Όταν βγήκε η απόφαση για τις υποκλοπές, τη σχολιάσατε στην κυβέρνηση. Για την περίπτωση του κυρίου Μπουραντώνη, γιατί βλέπω ότι ο κύριος Μαρινάκης αναφερόταν σε περιστατικά βίας κατά πολιτικών.
1: Και εγώ, Βασίλη μου, λέω ότι το κράτος δικαίου περνάει κρίση και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό.
0: Ποιο?
1: Αν με δείρει ένα στο δρόμο, να μην τιμωρείται. Αν δείρει έναν πρίτανη, τον ξεφτυλίσει, να μην έχει καμία ποινή. Να τον κοιτάνε και να τον αφήνουν ελεύθερο.
0: Πρέπει
1: να σκοτώσεις τον άλλο για να πας φυλακή ή για να τιμωρηθείς.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Άντε, πες το, θα το πω εγώ. Εσύ θες να το πεις.
1: Ποιο?
0: Είναι βέβαιο ότι θα το πεις. Έχετε ένα θέμα σήμερα στην Καθημερινή που λέει ότι ετοιμάζεται νόμος για.
1: Τα ξαναείπαμε και τότε αυτό.
0: Για να εκδικάζεται γρήγορα κάθε υπόθεση που αφορά πολιτικό. Εγώ το βρίσκω σωστό αυτό. Γιατί ο πολιτικός πολιτεύεται. Αν κάνει 5 χρόνια να εκδικαστεί μια υπόθεσή του, επί 5 χρόνια θα χαρακτηρίζεται υπόδικος και θα διεκδικεί την επανεκλογή του ως υπόδικος, που μπορεί να είναι και αθώος. Αν είναι ένοχος να μην ξανακατέβει στις εκλογές, θα τον αποβάλει.
1: Υπάρχει
0: το
1: όμως ένα θέμα εδώ. Δεν υπάρχει.
0: Αλλά γιατί μόνο γιατί, για τους πολιτικούς.
1: Γιατί ο πολιτικός, γιατί εγώ που είμαι ένας πολίτης και τα κάνω όλα σωστά και ξαφνικά έχω μια τέτοια ιστορία με τη δικαιοσύνη, πρέπει να περιμένω 2 χρόνια για να μου οριστεί δικάσιμος ή 1,5 ή 7 μήνες και ο άλλος σε 3 μήνες να το έχει οριστεί και να αθώνεται, ας πούμε. Γιατί, και εγώ μπορεί αθώος να είμαι.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Όχι, δεν διαφωνώ.
1: Ιδιαίτερα μάλιστα.
0: Εγώ συμφωνώ με τη ρύθμιση, αλλά καλό θα ήταν. Γιατί πρόσεξε τώρα, όλες αυτές οι δίκες οδηγούν στην αθωότητα των ενόχων, γιατί έχουν περάσει 6 χρόνια. Δεν νιώθει ο δικαστής και την πίεση της κοινωνίας. Ενώ αν καλούν τον να δικάσει 6 μήνες μετά το συμβάν, θα ήταν τόσο νοπή η οργή της κοινωνίας που θα την ένιωθε και ο δικαστής και θα έλεγε ναι, από τη μια έχω αυτούς που μπορεί να με απειλήσουν μεθαύριο επειδή θα τους καταδικάσω, αλλά από την άλλη έχω και μια ολόκληρη κοινωνία που θα εξοργιστεί αν τους αθωώσω. Αυτό βλέπουμε ότι λειτουργεί στις δίκες οι οποίες γίνονται σε σύντομο χρόνο. Άρα άλλη, για μια άλλη φορά ακόμα θα μου πεις είναι εύκολο αυτό, γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Όχι, δεν γίνεται. Αλλά υπάρχουν μηχανισμοί για να επιταχυνθεί η δικαιοσύνη και ακόμα δεν έχουμε δει απτά δείγματα επιτάχυνσης. Παρά μόνο στις δίκες οι οποίες έχουν πολιτικό βάρος. Δηλαδή η δίκη της Χρυσής Αυγής, η δίκη των Τεμπών, πράγματι ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα από ό,τι θα ξεκινούσε μια άλλη δίκη.
1: Εντάξει, θα κρατήσουν όμως 5 χρόνια.
0: Άλλο αυτό. Άρα, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Διότι άκουσα με ικανοποίηση τον αρμόδιο επίτροπο να λέει η Ελλάδα στα ζητήματα κράτους δικαίου έχει κάνει πρόοδο. Γενικώς. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία δεν έχουμε καμία πρόοδο και δεν είναι και θέμα νόμων, το επαναλαμβάνω, είναι θέμα νοοτροπίας.
1: Και αυτό το ότι οι δίκες εξπρέσεις για τους βουλευτές, πώς να το πω, συνεχίζουν αυτή την παράδοση που πιστεύει ο κόσμος ότι αν είσαι επώνυμος, έχεις χρήματα, είσαι πολιτικός στέλεχος, έχεις εξουσία, έχεις άλλη αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη από ότι αν είσαι ένας απλός πολίτης. Και αυτό είναι μεγάλο φάουλ για τη δημοκρατία μας.
0: Λοιπόν, αυτά. Σήμερα να σας θυμίσω ότι έχουμε φοιτητικές εκλογές. Κάποτε για τις φοιτητικές εκλογές ξενυχτούσαμε στις εφημερίδες για να πάρουμε τα αποτελέσματα, διότι τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών κάποτε θεωρούνται πολιτικό μήνυμα της νεολαίας και για τις εθνικές εκλογές. Ακριβώς. Δηλαδή. Τώρα εδώ άλλο ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά εγώ δεν ξέρω γιατί γίνονται φοιτητικές εκλογές. Θα ζήσουμε για μια ακόμη φορά να βγουν τα αποτελέσματα τα οποία δεν είναι ενιαία, δεν έχουν κατορθώσει οι νεολαίες να συνεννοηθούν να βγάζουν ένα αποτέλεσμα.
1: Αυτό και αν είναι.
0: Στην εποχή του AI εδώ δουλεύουν ακόμα με το χαρτί και το στυλό και ανακηρύσουν αυτούς νικητές ή πάντες. Θα ακούσουμε λοιπόν ότι η παράταξη του ΚΚΕ είναι πρώτη, η ΔΑΠ θα βγει και θα πει όχι εμείς είμαστε πρώτοι, η ΠΑΣΠ θα πει τα δικά της, δεν θα βγάλουν άκρη. Και αυτό είναι ένα θέμα ευθύνης της πολιτείας. Αν απαγορεύσει τις φοιτητικές εκλογές μέχρι να βρεθεί ένα κεντρικό σύστημα για να έχουμε αποτελέσματα, γιατί δεν μπορείς, Ρενάτη, μα αυτό που είναι, δεν είναι, που κάνουν δεν είναι φοιτητικές εκλογές. Ναι, είναι ένα σοου.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να οριμάσουν αυτές οι νεολαίες και να βγάλουν αποτέλεσμα. Οι απαγορεύσεις δεν πάμε πουθενά με τις απαγορεύσεις.
0: Αν το κάνεις με ενιαίο ψηφοδέλτιο, για παράδειγμα, λέω τώρα μια πρόχειρη ιδέα. Ναι, αυτό του είδους τα φαινόμενα θα εκλείψουν. Μα δεν αποφασίζουν.
1: Δεν βγάζει άκρη αυτό.
0: Όταν η πολιτεία σέβεται την ανεξαρτησία των νεολαίων και τους δίνει 10-15 χρόνια να το λύσουν μόνοι τους και δεν το λύνουν, η πολιτεία πρέπει να παραμένει θεατής? Εγώ λέω όχι. Μπορεί να κάνω λάθος.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Smart και Αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
6: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
8: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
11: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
12: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
12: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
13: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
14: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
15: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
14: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
15: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
15: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
14: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
15: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
14: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
15: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 26410 91 760.
15: Κινητό 6945 3627 08.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκατο δεχθήκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος προειδοποίησε το πλήρωμα του πλοίου ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας. παρενέβη η φρεγάτα Αδρίας, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Η τουρκική πυραυλάκα τους αποχώρησε από το σημείο. 6 ανήλικα παιδιά από 3 έως και 11 ετών εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ μετά από καταγγελία να διαμένουν σε σπίτι στο Περιστέρι σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Συνελήφθη στον Άλυμο 17χρονος, ο οποίος είχε στην κατοχή του 2 ναυτικές φωτοβολίδες. Η παραβατικότητα σε κάποια σημεία της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα επεισόδια εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητεί πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας. Ζήτησε από την πλευρά του ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Εντός του Ιουνίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλό μεσημέρι, κυρία Υπουργέ.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έβλεπα το Σαββατοκύριακο κάποιες εικόνες. Είσαστε στο Λονδίνο για αυτές τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που κάνει η ΔΥΠΑ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, το Υπουργείο Εργασίας.
0: Α, το Υπουργείο Εργασίας. Ωραία. Όπου υπήρχαν χιλιάδες κόσμο. Πόσος κόσμος ήρθε?
2: 3.107 Έλληνες πολίτες που ζούσαν, που ζούνε κατεξοχήν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όχι μόνο.
0: Ναι.
2: Είχαμε κόσμο που ήρθε και από το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, από την Ιταλία, από τη Γαλλία, για να έρθουν στην εκδήλωση, και στην εκδήλωση αυτή ήταν 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, οι οποίοι αναζητούν ένα γονείως εξειδικευμένο προσωπικό. Με τη μείωση ανεργίας που πλέον έχει η χώρα μας, η μεγάλη πρόκληση να βρίσκεις εργαζόμενος, όχι να βρίσκεις δουλειά. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι επιχειρήσεις αυτές από όλους τους κλάδους, δηλαδή ήταν και οι 5 συστημικές τράπεζες, ήταν οι μεγάλες εταιρείες κατασκευαστικές.
0: Απέδωσε όμως το εγχείρημα. Δηλαδή ήρθαν οι άνθρωποι.
1: Δουλειά, δηλαδή.
0: Έχετε
2: λοιπόν,
0: στοιχεία,
2: κοιτάξτε,
0: πόσοι
2: επί
0: βρήκαν
2: τόπου γινόντουσαν προσφορές.
0: Ναι,
2: επί
0: ναι.
2: τόπου.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι ακριβώς προσφορές έκανε ο κάθε επιχειρηματικός όμιλος, που καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Αλλά έτυχε να δω κιόλας. Και από τις αναφορές που μου κάνουν μετά και οι επιχειρήσεις, γινόντουσαν επί τόπου προσφορές. Επίσης, είχαμε τα εξής φαινόμενο. Είχαμε περιπτώσεις όπου κάποιος είχε έρθει στην περσινή εκδήλωση του Λονδίνου ως ενδιαφερόμενος και φέτος επέστρεφε ως εργοδότης πλέον για να προσλάβει με τη σειρά του άλλους Έλληνες στο Λονδίνο.
0: Α, είχε επιστρέψει στην Ελλάδα και
2: είχε επιστρέψει,
0: ξέρει
2: είχε ξεκινήσει
0: τι
2: δουλειά.
0: Θέλει κάποιος για να επαναπατριστεί, τον είχε στείλει.
2: Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό ότι πολλές από τις επιχειρήσεις, και σωστά το κάνουν κατά τη γνώμη μου στρατηγικά, στις αποστολές τους, οι οποίες είναι μεγάλες. Ξέρετε, όταν μερικές από αυτές τις επιχειρήσεις κλήθηκαν να κάνουν 600 συνεντεύξεις σε μία μέρα. Για το κάνεις αυτό, θες πάρα πολλά άτομα. Έρχονται λοιπόν σε πολυάριθμες αποστολές και τείνουν να προτιμούν, και νομίζω σωστά το κάνουν, ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία. Οι ίδιοι έχουν επαναπατριστεί, ζούσαν χρόνια στο εξωτερικό και πλέον έχουν γυρίσει στην Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι.
1: Απολογισμός υπάρχει από τα προηγούμενα.
2: Κοιτάξτε,
1: να ξέρουμε ότι 5.000 κάνανε αιτήσεις, πήρε 2.000.
2: Λοιπόν, 500. Έχουμε τα στοιχεία, κοιτάξτε, τα μόνο αξιόπιστα στοιχεία μπορεί να έχουμε. Γιατί κατάλληλα είναι ότι μας αναφέρουν όταν το θυμούνται οι επιχειρήσεις, και το λέω αυτό. Μερικές φορές,
0: πείτε να το θυμούνται.
2: Μερικές φορές με ένα παράπονο, καλώς εννοούμενο παράπονο, με την εξής έννοια. Τις προάλλες μιλούσα με μια επιχείρηση που έρχονταν στο Λονδίνο. Και λέω, τι έγινε τελικά? Τώρα που με πετυχαίνετε, υπογράφω 4 συμβάσεις από την Αμερική. Λέω, τι συμβάσεις? Λέει, από ανθρώπους που είδαμε σε αυτό που κάναμε στην Αμερική, που ήταν πριν από 4 μήνες, και πλέον 4 μήνες μετά ήρθε η ώρα της υπογραφής της σύμβασης. Ο πιο, αν θέλετε όμως, αξιόπιστος τρόπος μέτρησης αυτών των κινήσεων είναι μέσω της Eurostat. Η Eurostat καταγράφει πόσοι αλλάζουν φορολογική κατοικία, πόσοι έρχονται στην Ελλάδα και πόσοι φεύγουν από την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Η Eurostat λοιπόν έχει καταγράψει ότι τελευταία 15 ετία έχουν φύγει 730.000 πολίτες, μεγάλος αριθμός, και έχουν επιστρέψει 473.000 πολίτες. Δηλαδή είναι το 64%. Είναι μεγάλο ποσοστό. Θα ήθελα ένα μεγαλύτερο, φυσικά θα ήθελα. Ήδη ότι έχουν επιστρέψει 473.000 είναι νομίζω ένα πολύ ισχυρό σήμα για την τάση επιστροφής που υπάρχει, η οποία βεβαίως ενισχύεται και από σημαντικά κίνητρα.
0: Αυτό που λέτε όμως είναι στη 15ετία. Έχουμε εικόνα.
2: Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε την πιο έντονη κλιμάκωση της επιστροφής.
0: Ναι.
2: Με θετικό ισοζύγιο, δηλαδή σε κάθε χώρα υπάρχει πάντοτε μια κινητικότητα. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται.
0: Ναι, ναι.
2: Το σημαντικό είναι αυτοί που επιστρέφουν να είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν.
0: Άρα στην
2: λοιπόν,
0: τελευταία διετία.
2: Την τελευταία διετία είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που έχουμε θετικό ισοζύγιο, δηλαδή επιστρέφουν πολύ περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν, κατά πάνω από κατά περίπου 20.000.
0: Α, μάλιστα.
2: Άρα 20.000 περισσότεροι είναι αυτοί που γυρνάνε στην Ελλάδα από αυτούς που φεύγουν από την Ελλάδα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ συγκινησιακά φορτισμένο. Έβλεπες, εγώ έτυχε να συνομιλήσω για παράδειγμα με ένα ζευγάρι. Μου λένε, είμαστε 25 χρόνια στην Αγγλία, 30 χρόνια. Ποτέ δεν μας είχε περάσει από το μυαλό. Τώρα λέει, μας ανάβετε φωτιές. Λέω, μα είναι γι' αυτό να σας ανάψουμε και άλλες φωτιές για να γυρίσετε στην Ελλάδα. Ήταν πάντως πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Ο κόσμος θέλει να επιστρέψει. Προφανώς δεν αρκεί η καλή ποιότητα ζωής και ο καλός καιρός, αλλά θέλουν μια σοβαρή, αξιοπρεπή επαγγελματική ευκαιρία. Και αυτή πλέον στη σημερινή αγορά εργασίας της Ελλάδας, εν έτη 2026, με την μεγάλη μείωση ανεργίας και την σταδιακή βελτίωση όρων εργασίας, πλέον η χώρα μας έχει να προσφέρει και να αναδείξει τέτοιες σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.
0: Πάμε τώρα στο
1: από την άλλη, βέβαια, ακούμε πάντα τις επιχειρήσεις οι οποίες λένε ότι ψάχνουμε να βρούμε κόσμο, αλλά δεν βρίσκουμε τις ειδικότητες, εν πάση περιπτώσει τα ταλέντα.
0: Τώρα ανοίγει το καλοκαίρι.
2: Λοιπόν,
0: έχουμε βαρεθεί να ακούμε, παιδιά, δεν βρίσκουμε.
2: Κύριε Παπαδόπουλο, να σας πω ένα σχετικό με αυτό. Πέρσι στο Λονδίνο έρχεται μια εταιρεία από τις μεγάλες μουριστικές και μου λέει το εξής. Μου λέει, ψάχνω 3 χρόνια. Να βρω ειδικό μηχανικό για drone, γιατί έχω ένα project μεγάλο με drones και ψάχνω εξειδικευμένο προσωπικό και δεν βρίσκω. Αυτό μου το είπε στην αρχή της εκδήλωσης. Έτσι στο τέλος. Προσέλαβα ήδη 4, μου λέει. Προσέλαβα 4 ειδικούς εξειδικευμένους μηχανικούς στα drones. Ό,τι έψαχνα, μου λέει, τόσα χρόνια το βρήκα σε μία μέρα.
0: Ναι, εγώ αναφερόμαι τώρα στην τουριστική περίοδο που έχει ανοίξει πια για την Ελλάδα και δόξα τω Θεώ πάει καλά, αλλά έχω βαρεθεί να ακούω, ειδικά στην εστίαση και στα ξενοδοχεία, δεν βρίσκω, πληρώνω αλλά δεν βρίσκω.
2: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Καταρχάς είναι γεγονός ότι όλα αυτά είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που ακούγαμε πριν από 6 χρόνια, που δεν έβρισκες δουλειά, όχι δεν έβρισκες εργαζόμενο. Άρα όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της μείωσης της ανεργίας. Μία, θα έλεγα, θετική εξέλιξη, όμως που έχει αυτή την αρνητική συνέπεια ή μάλλον μια νέα πρόκληση. Εκεί λοιπόν, τι μπορεί να κάνει κανείς? Το πρώτο είναι να εξαντλήσει το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή να δει τι έχει δεξαμενή και να μπορέσει να αξιοποιήσει όλο το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό. Το δεύτερο είναι κάποιοι οποίοι μπορεί να μην έχουν μια εξειδίκευση τέτοια, να τους δώσεις αυτήν την κατάρτιση και να μπορούν να βγουν σε λίγο καιρό στην αγορά εργασίας. Τι εννοώ, παράδειγμα. Σε αυτούς που ζητάνε, που είναι συζήτηση, είναι ας πούμε οι σεφ και οι ζαχαροπλάστες. Πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Ναι.
2: Στις σχολές της ΔΥΠΑ που αναφέρατε προηγουμένως, προσφέρουμε ειδικά προγράμματα κατάρτισης διετή σε σεφ και ζαχαροπλάστες. Γιατί είναι τεράστια ζήτηση. Άρα τι κάνουν για 2 χρόνια? Κάνουν το πρωί πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, εστιατόρια, σε ταβέρνες, σε ξενοδοχεία και το απόγευμα κάνουν μάθημα στη σχολή. Τελειώνουν στα 2 χρόνια, παίρνουν πιστοποίηση απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας 100%. Άρα λοιπόν εμείς τι κάνουμε? Χαρτογραφούμε την αγορά εργασίας, βλέπουμε τι ανάγκες υπάρχουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες, τις προσφέρουμε αυτές μέσα από τις σχολές μαθητείας με πολύ μεγάλα αποτελέσματα εν συνεχεία στην απορροφητικότητα στην πραγματική αγορά εργασίας. Και ταυτόχρονα με αυτό πρέπει να σας πω ότι σκεφτόμαστε rebrain και σκεφτόμαστε αυτές τις δράσεις ενδεχομένως για υψηλόβαθμες θέσεις. Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι θέσεις. Ξέρετε πόσοι Έλληνες δουλεύουν στο Λονδίνο σε εστιατόρια και σε ξενοδοχεία? Πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν. Άρα και αυτό ήταν, γι' αυτό ήρθαν μεγάλες επιχειρήσεις από τον τουρισμό μαζί μας στο Λονδίνο και έκαναν προσφορές σε Έλληνες πολίτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα στο Λονδίνο.
1: Πάντως εξακολουθούν να λείπουν αυτό που λέγαμε, γύρω στους 200.000 εργαζόμενοι.
2: Αυτά τα στοιχεία δηλαδή δεν απαντώνται, κοιτάξτε. Υπάρχουν κάποιοι που τα λένε αυτά χωρίς καμία τεκμηρίωση.
1: Στις υποδομές.
2: Αυτά τα στοιχεία εμείς δεν τα βρίσκουμε πουθενά. Υπάρχει μια διαδικασία βάσει τη οποία μπορεί, όταν έχει κενά, να το ζητήσει από τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση. Τα κενά που έχουν ζητηθεί από την υπηρεσία απασχόληση είναι κάπου 4.000 σε αυτόν τον τομέα. Άρα θέλω να πω ότι πρέπει και να ζητάνε από τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση να του βοηθάει. Η δημόσια υπηρεσία απασχόληση αυτό πράγμα κάνει. Κάνει τη σύζευξη μεταξύ προσφορά και ζήτηση.
1: Όχι, κοιτάξτε, εγώ πηγαίνω στο Ζαγόρι πολύ συχνά. Υπάρχουν εκεί 500 εστιατόρια και μικρά, ας πούμε, μοτέλς, τα οποία ζητάνε κόσμο.
2: Εντάξει, είναι και
1: είναι
2: τι
1: πάρα πολύ
2: δίνουν,
1: δύσκολο
2: όμως
1: να βρεις.
2: Είναι και τι μισθούς δίνουν. Παίζει και αυτό ρόλο. Καταλαβαίνετε ότι σε μια αγορά εργασίας που στενεύει με ποια έννοια, το διαθέσιμο δυναμικό στενεύει, αυξάνει ανταγωνισμός, αυξάνουν μισθοί. Θα σας το πω με το εξής παράδειγμα. Κάνουμε τις ημέρες καριέρας εδώ στην Ελλάδα, σαν το Rebrain, αλλά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουμε κάνει 55 σε 20 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Τα τελευταία 2 χρόνια, που πηγαίνω σχεδόν σε κάθε μέρα καριέρας, έχω παρατηρήσει το εξής φαινόμενο. Στην αρχή, οι 9 στους 10 που ερχόντουσαν πολίτες ήταν άνεργοι, έψαχναν δουλειά. Τώρα, αν πας η ημέρα καριέρας που διοργανώνουμε, η πλειοψηφία, όχι 9 στους 10, αλλά η πλειοψηφία έχουν δουλειά, ψάχνουν καλύτερη δουλειά.
1: Mm-hmm.
2: Άρα χρησιμοποιούν τη δουλειά που έχουν και λένε, δεν μου φτάνουν αυτά τα χρήματα, θέλω κάτι περισσότερο, παίρνω 1.000, θέλω 1.200, παίρνω 1.200, θέλω 1.500. Άρα λοιπόν, και αυτό θεμητό είναι, απολύτως θεμητό. Διεκδικούν καλύτερους όρους εργασίας. Σε μια αγορά εργασίας λοιπόν που υπάρχει όλο ένα και λιγότερο διαθέσιμο δυναμικό, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί ανάγκες, έχει μειωθεί η δεξαμενή, προφανώς ο ανταγωνισμός και η αύξηση μισθών είναι μεγαλύτερη.
0: Τώρα, έτσι όπως γίνεται η διαπραγμάτευση ελεύθερα μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, όπου ο εργοδότης λέει εγώ ψάχνω έναν αλλά δίνω τόσα και ο εργαζόμενος λέει εγώ ψάχνω για μια καλύτερη δουλειά από αυτή που έχω αλλά θέλω να πάρω τόσα. Mm-hmm. Πώς θα μπορέσετε να παρέμβετε νομοθετικά για να λύσετε αυτό που πρέπει να λυθεί, αλλά δεν ξέρω πώς λύνετε με νόμο να θεσμοθετήσετε την ίση αμοιβή για άντρες και γυναίκες. Είδα ότι αναλαμβάνετε μια σχετική πρωτοβουλία προς τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς αυτό, ακόμα και αν συμφωνηθεί, μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.
2: Λοιπόν, έχουμε στα σκαριά ένα νομοσχέδιο το οποίο το συζητάμε ήδη εδώ και σχεδόν δύο μήνες με τους κοινωνικούς εταίρους. Μάλιστα, σήμερα το απόγευμα έχουμε μια νέα συνάντηση με όλους τους επικεφαλής, με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Γιατί η προσωπική μου δέσμευση είναι οποιοδήποτε νομοσχέδιο φέρνω προς ψήφιση, πρώτα να έχει συζητηθεί, πριν καν φτάσει σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, να έχει συζητηθεί σε βάθος με την ίδια την αγορά. Αυτό λοιπόν είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πάει να βάλει πιο αυστηρούς κανόνες μισθολογικής διαφάνειας. Παράδειγμα, πρέπει ένας υποψήφιος, προτού φτάνοντας στη συνέντευξη, να ξέρει γιατί μισθό μιλάμε ή γιατί εύρος μισθού. Πρέπει να το ξέρει αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Σήμερα δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί και να γίνει. Αλλά τώρα αυτό
2: λοιπόν,
0: που λέτε.
2: Αρχίζεις και επίσης.
0: Να πάει μια εργαζόμενη στο λογιστήριο και να πει ο συνάδελφός μου παίρνει παραπάνω γιατί δεν μου δίνει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
2: Άλλη υποχρέωση. Οι προκηρύξεις θέσεων πρέπει απαραίτητος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες ως προς το φύλο. Ανεξάρτητες.
0: Ναι.
2: Δεύτερο.
0: Συμφωνούμε.
2: Τρίτο στοιχείο. Εργάζεσαι στο λογιστήριο μιας επιχείρησης. Και έχεις την υποψία ότι επειδή είσαι γυναίκα, σε πληρώνει λιγότερο από άλλους στο λογιστήριο που είναι σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης. Μπορείς να υποβάλεις αίτημα για τη μισθολογική δομή, για το δηλαδή πώς αμείβονται άλλοι εργαζόμενοι, χωρίς να προσωποποιείς σε κάποιο πρόσωπο συγκεκριμένα, πώς αμείβονται άλλοι εργαζόμενοι σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης. Άρα λέμε σε όμοια εργασία. Αυτό αυξάνει την πίεση, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο υποχρεώσεων και έχει και κυρώσεις. Έχει κυρώσεις δηλαδή σε περίπτωση που αποκαλυφθεί απόκληση που υπερβαίνει το 5% και η οποία είναι αδικαιολόγητη, εν συνεχεία να υπάρχουν κυρώσεις και υποχρέωση για συμμόρφωση. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί διαπιστώνουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, για να είμαστε δίκαιοι, σε όλη την Ευρώπη, ότι υπάρχει ακόμη εν έτη 2026 χάσμα στις απολαβές μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδιες θέσεις εργασίας. Δηλαδή, δουλεύουμε.
0: Ωραία είναι αυτά, αλλά ακούγονται πολύ ρομαντικά για να γίνουν.
1: Δηλαδή, δικαιώνεται μια γυναίκα να πάει αυτό το πράγμα να το κάνει? Αυτό δεν έχουμε
0: σιγά
1: καταλάβει.
0: Να δικαιωθεί.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Θα πει το αφεντικό: δίνω στο Νότι περισσότερα από ό,τι δίνω στη Δήμητρα, διότι ο Νότις κάνει και μια επιπλέον δουλειά.
2: Μα γι' αυτό υποχρεούνται να κάνουν, να βάλουν σε θέση μισθολογικές δομές και στην τελική είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας αφήνει μέτοχος. Γιατί δηλαδή οι γυναίκες να αμείβονται λιγότερο? Γιατί?
0: Μα δεν λέει κανείς ότι υπάρχει.
2: Ωραία. Άρα λοιπόν βάζουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λέμε πώς μπορείτε να το υποχρεώσετε να εφαρμοστεί ακόμα και αν το θεσπίσετε.
1: Γιατί θυμάστε ότι υπήρχε μια μεγάλη τράπεζα.
2: Ότι, κύριε Παπαδόπουλε, ναι. Έχει γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν μπει κατευθυντήριες γραμμές που καλούνται να εφαρμόσουν όλα τα κράτη-μέλη.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτή η απόκληση μισθολογική δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Αντίστοιχη υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Άρα λοιπόν σε κεντρικό επίπεδο έχουν θεσπιστεί αυτές οι υποχρεώσεις, τις οποίες και η χώρα μας θα θεσπίσει, προκειμένου αν θέλετε να αυξήσει την πίεση σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, η οποία νομίζω σωστή κατεύθυνση κινείται. Δηλαδή, αλίμονο εάν δεν θέλουμε να αμείβονται με τον ίδιο τρόπο εφόσον εκτελούν όμοια εργασία.
1: Θυμίζω απλώς, επειδή είμαστε παλιοί, ότι υπήρχε μια τράπεζα η οποία δεν έπαιρνε, δεν προσλάβανε γυναίκες.
2: Εντάξει, αυτά τα έχουμε ξεπεράσει. Ναι. Γι' αυτό σας λέω
1: έλεγε,
2: πλέον ότι οι προκηρύξεις θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Αλλά επειδή αναφέρατε προηγουμένως, κύριε Χιώτη, και το ζήτημα των μισθών, να σας πω ότι χτες ήταν ίσως από τις πιο σημαντικές μέρες στην αγορά εργασίας εδώ και πολλά χρόνια. Είχαμε δύο συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν το 15% των εργαζομένων στη χώρα, των μισθωτών στη χώρα, πάνω από 400.000, όποιος δουλεύει στην εστίαση, εστιατόριο, ταβέρνα, μπαρ, αναψυκτήριο, εταιρεία catering, οποιοδήποτε, αν θέλετε, οποιαδήποτε επιχείρηση εστίασης, συλλογική σύμβαση εργασίας, την οποία χτες την επέκτηνα σε όλους τους εργαζομένους στον κλάδο, το οποίο τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει αύξηση μισθών για τους εργαζομένους στον κλάδο, αύξηση παροχών, επιδόματα για παράδειγμα γονικής αδείας, επίδομα για το αν έχει τελειώσει τουριστική εκπαίδευση
0: και το καθεξής. Είναι πολύ σημαντικό, αρκεί να δηλώνει ο εργοδότης τον εργαζόμενο ως πλήρως απασχολούμενο, γιατί κάνουν και κάτι κόλπα.
2: Γι' αυτό υπάρχει η επιθεώρηση εργασίας και εδώ η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει παίξει καταλυτικό ρόλο. Ξέρετε,
0: έχουμε υπερβεί το χρόνο μας, αλλά θέλω μια τελευταία ερώτηση και μια γρήγορη απάντηση. Τι γίνεται με το πρόγραμμα για τους απασχολούμενους άνω των 55? Ήταν ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, σταμάτησε και παίρνουμε πολλά μηνύματα ότι είμαστε στα πρόθυρα συνταξιοδότησης, δεν βρίσκουμε άλλη.
2: Δεν σταμάτησε, τρέχει, έχει ωφελήσει ως τώρα 38.000 ωφελούμενους, οι οποίοι είναι πράγματι στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55, ένα πρόγραμμα εξόχως κοινωνικό για να στηρίξει ανθρώπους που βρίσκονται εκτός δουλειάς.
0: Μα λένε οι φορείς ότι έχουν τελειώσει οι πιστώσεις.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι να ανοίξουν και νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο Οικονομικών, έχω ζητήσει σχετικούς πόρους. Και είμαστε πρώτον πυλών και νέα επέκταση του προγράμματος 55+.
0: Άρα το οποίο θα έχουμε επέκταση πριν το καλοκαίρι.
2: Θα έχουμε επέκταση το αμέσως επόμενο διάστημα και σε νέες θέσεις εργασίας ένα εξόχως κοινωνικό πρόγραμμα το οποίο βοηθάει συμπολίτες μας οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά αν βρεθείς εκτός δουλειάς μετά τα 55. Μερικοί από αυτούς είναι κοντά στη σύνταξη και θέλουν λίγα χρόνια για να καλύψουν τα συντάξιμα χρόνια και ταυτόχρονα προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε δήμους, σε περιφέρειες, σε δημόσια νοσοκομεία και ούτω καθεξής.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Η κυρία Νίκη Κεραμέα, Υπουργός Εργασίας, ήταν στην τηλεφωνία.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα αυτά διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
13: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
0: Να σας ενημερώσουμε ότι σε λίγο προσγειώνεται στο Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα έχει υψηλού επίπεδου διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο της Κίνας. Το περιμένουμε, διότι ο Τραμπ όταν μιλάει μόνος του λέει διάφορα πράγματα υπερφύελα. Έχοντας απέναντί του το Xi Jinping, νομίζω ότι κάπως θα είναι διαφορετική η συζήτηση. Γιατί τώρα βλέπω το πρωί στα site ότι ταξίδεψε ο Μάρκ Ρούμπιο φορώντας αυτή την φόρμα της Nike που φόραγε συνήθως ο Μαδούρο και την έχει ονομάσει και η Nike φορεσιά Μαδούρο. Είδα λίγο μετά ότι ο Τραμπ έβγαλε ένα χάρτη όπου απεικονίζει τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η νέα πρωθυπουργός της Βενεζουέλας έχει πει ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Θέλω να πω ότι κάθε μέρα διαβάζουμε και κάτι απίθανα πράγματα που υποστηρίζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαι περίεργος αν θα επαναλάβει τέτοιου είδους υπερφύαλα πράγματα μπροστά στον πρόεδρο της Κίνας.
1: Και ελπίζω να βοηθήσει αυτή η συνάντηση και να τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν. Να βρει μια, να φτάσουν σε μια
0: κυρίως
1: ανακοχή.
0: Γι' αυτό κοιτάζουμε να δούμε τώρα τι θα βγει από τη σημερινή συνάντηση. Οι συνομιλίες ξεκινούν αργά το βράδυ απόψε.
15: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
16: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
17: Μύρισε όλη η γειτονιά.
18: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
19: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
20: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
21: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
22: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
23: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
24: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
25: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
26: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
27: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
26: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
4: αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
7: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
9: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής, για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
10: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
28: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
29: Πώς κοιμήθηκες χθες?
30: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
29: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
31: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
29: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
31: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
32: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
33: Μιλίων, όχι. Μάλιστα. Στα 12 μίλια, δηλαδή ούτε στα 7.
34: Όταν η Ελλάδα στέλνει Πάτριο στην Κάρπαθο, όταν στείλαμε δυνάμεις στην Κύπρο, του λέει τι κάνουμε εμείς, κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα προκαλέσουμε με αυτόν τον τρόπο, θα είμαστε υπερήφανοι εσωτερικά, εσωτερική κατανάλωση, θα είμαστε δημοφιλείς.
35: Είναι και αυτό μια ερμηνεία. Στο θέμα των πανεπιστημίων, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν αυτά τα κρούσματα βίας και ανομίας, επιδρομές κουκουλοφόρων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και από την άλλη αδυναμία της πολιτείας να ανταποκριθεί αποτελεσματικά. Κραυγή απόγνωσης από την πανεπιστημιακή κοινότητα και όχι μόνο.
36: Εκεί λοιπόν η κατάσταση εκτραχύθηκε, η ύβρις απέναντι στο πρόσωπό μου, οι πιέσεις, οι προπυλακισμοί ήταν πάρα πολύ έντονοι, με αποτέλεσμα να αισθανθώ αδιαθεσία και εκεί ζητώντας ένα γιατρό έγινα σε κάποιον.
37: Όλο αυτό το αντιεξουσιαστικό σούργελο που τόσα χρόνια ταλαιπωρεί τη χώρα χτυπά στην καρδιά της χώρας. Δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν πάνε πουθενά αλλού.
38: Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε αλήθειες, να σταματήσουν οι ένοχες σιωπές. Τα πανεπιστήμια κακώς χρησιμοποιούνται από το πολιτικό σύστημα για αναπαραγωγή στελεχών. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που πριν χρόνια υπήρξε συνδικαλιστής στα πανεπιστήμια.
35: Είδατε πόσες διαστάσεις έχει αυτό το θέμα. Σε λίγο θα προσθέσουμε ακόμη μία που είναι τα μέτρα ασφαλείας και πολύπαθη και πολυετής αμέλεια που δείχνει το κράτος από την πλευρά του και η διοίκηση των πανεπιστημίων. Αλλά πριν απ' όλα, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, όπως πάντοτε αυτή την ώρα, να ξέρουμε που βαδίζουμε. Γεια σου, Δημήτρη μου.
39: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, και θα αρχίσω από τον Πειραιά, γιατί στην Αθήνα έχει τελειώσει η συγκέντρωση της ΑΔΔ και η πορεία στο Σύνταγμα. Θα τα περιγράψουμε και αυτά. Στον Πειραιά, λοιπόν, έχουμε τώρα προβλήματα και κυρίως στην 34η Συντάγματος Πεζικού. Έχει πολλά αυτοκίνητα. Αυτό δεν σημαίνει πως και όσοι πηγαίνετε από το Νέο Φάληρο προς την πλατεία Υποδαμίας δεν έχετε αναμονή, όπως επίσης και όσοι είστε στην Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας πάντα. Πάμε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας με τη συγκέντρωση της ΑΔΔ στην πλατεία Κλαθμόνος. Μετέβησαν στο Σύνταγμα, έκκληση Βασιλής Αμαλίας, μποτιλιάρισμα γύρωθεν. Τώρα τα πράγματα είναι καλά. Υπάρχουν καθυστερήσεις, όχι μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Βασιλής Αμαλίας και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι καλό, με εξαίρεση το Σκαραμαγκά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η σχιστού έχει γύρω στα 800 μέτρα αναμονής, που είναι πολλά για εκείνο το σημείο, και εν συνεχεία η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, Σπύρο.
35: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε με αυτό που σας είπαμε και πριν στους τίτλους των ειδήσεων, τη νέα πρόκληση της Τουρκίας στο Αιγαίο. Νέα μεν σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, πάγια δε η στάση της Τουρκίας και η τακτική της να παρεμβάλλεται μέσω ασυρμάτου, το κάνει αυτό, σε ερευνητικά σκάφη στο Αιγαίο, αυτά που κινούνται εκτός των 6 μιλίων των χωρικών υδάτων, σε μια προσπάθεια μάταιη, όπως δείχνει το αποτέλεσμα, αλλά επιμένει βεβαίως η Τουρκία, επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα και σε ό,τι αφορά κυρίως τη δικαιοδοσία της, αυτό που εννοεί εκείνη η δικαιοδοσία της και την αμφισβήτησή της στις θάλασσες μας. Η διπλωματική μας συντάκτρια είναι εδώ και για αυτό το περιστατικό, αλλά και για μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση που γίνεται από Αμερικανούς βουλευτές. Ας τα πάρουμε με τη σειρά, Μαρία Τσελινίκου, καλώς ήρθες.
0: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από την παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραυλάκατο που δέχτηκε το πλοίο Ocean Link 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος πήρε ισχυρίστηκε ότι η περιοχή αφορά τουρκική δικαιοδοσία και θα έπρεπε να έχει εκδώσει ναύτεξ. Στην περιοχή όμως πλέει η φρεγάτα, η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία παρενέβη επίσης διασυρμάτου, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας και έτσι το πλοίο συνέχισε κανονικά τις εργασίες πόντισης οπτικής ίνας.
35: Βάζει τοποθετεί οπτική ίνα στα νησιά μας του Αιγαίου. Είναι μια εργασία που ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Δεν θα τα πω για σένα, γιατί εσύ τα παρακολουθείς εκ του σύνεγγυς λόγω του ρεπορτάζου, αλλά για τους ακροατές μας να τους θυμίσω ότι το ίδιο πλοίο είχαν παρενοχλήσει οι Τούρκοι πριν από λίγους μήνες.
0: Τον Ιανουάριο.
35: Μπράβο, γι' αυτό λέω ότι εσύ τα γνωρίζεις καλά. Τον Ιανουάριο ήταν μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας πάλι. Και τότε ο ασύρματος είμαστε εμείς που έχουμε δικαιοδοσία κτλ. Η ίδια τακτική. Και ένα Ολλανδικό πλοίο νότια της Κάσου και της Καρπάθου, αυτό είχε γίνει πριν από περίπου ένα μήνα. Γι' αυτό λέω είναι η πάγια η τακτική αυτή που επιχειρεί, της αμφισβήτησης. Προσπαθεί και σε λίγο θα μας πει και ο Μανώλης Κωστίδης, εντάξει, σε ένα αφήγημα το οποίο τώρα προσπαθεί να του βάλει και την βούλα της, του νόμου. Μέσα από μια νομοθετική πρωτοβουλία για την γαλάζια πατρίδα. Αλλά αυτό θα το δούμε με τον Μανώλη. Να μας ενημερώσεις, Μαρία, αν θέλεις, και για την κίνηση των Αμερικανών βουλευτών, τι ακριβώς αφορά.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Καθώς Αμερικανοί βουλευτές, με επιστολή τους στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρουμπίο, ζητούν διευκρινήσεις αναφορικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αν αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης με αιχμή τους όρους για τα F-35 και τις κυρώσεις λόγω των S-400. Θεωρούν ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία δημιουργούν ασάφεια ως προς τη στάση που κρατά η Ουάσιγκτον σε θέματα που συνδέονται άμεσα με την Αμερικανική νομοθεσία, την ασφάλεια του ΝΑΤΟ, την περιφερειακή ισορροπία στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Το πρώτο σκέλος επιστολής αφορά την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35. Επισημαίνουν οι βουλευτές στη συγκεκριμένη επιστολή ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400. Αυτό είναι και το αγκάθι που κάθε φορά προβάλλουν οι συγκεκριμένοι βουλευτές με τις επιστολές, διότι δεν είναι η πρώτη επιστολή που έχουν στείλει. Υπό αυτό το πρίσμα, σε αυτό το πλαίσιο, ζητούν από το State Department να εξηγήσει αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στην Αμερικανική πολιτική ή αν εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η νομοθεσία. Και θέλουν να διευκρινίσουν και αν ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος Κάτσα, που έχουμε πει, ο νόμος για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων.
35: Πάντως επισήμως δεν έχει αλλάξει κάτι στην Αμερικανική πολιτική σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Ναι, μεν υπάρχουν οι δηλώσεις αυτές του Μπάρακ, υπάρχει ένα κλίμα που καλλιεργείται από την Άγκυρα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν οι κυρώσεις. Δεν έχει αλλάξει ο νόμος που έχουν περάσει οι Αμερικανοί.

0: μια τακτική, μια στρατηγική που εξακολουθεί να καλλιεργεί, να ακολουθεί μάλλον η Άγκυρα στο Αιγαίο, αλλά από την άλλη και τις κινήσεις που γίνονται από την πλευρά των Αμερικανών. Κινήσεις που έχουν σχέση και με τις επιδιώξεις που εκδηλώνονται από την πλευρά της Άγκυρας για να δημιουργήσει τελεσμένα μέσα από ένα νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα. Και αυτό, από ό,τι λένε αναλυτές, απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας, πλην όμως πρέπει να δούμε και την τελική του μορφή. Και μάλιστα ο Μανώλης Κωστίδης μας είχε μεταδώσει, μας μετέδωσε μάλλον το πρωί, τον παρακολουθούσα και στην τηλεόραση, αποκλειστικές πληροφορίες για το τι μπορεί να περιλαμβάνει και το τι δεν μπορεί να περιλαμβάνει αυτό το οποίο θα σχηματοποιηθεί σε ένα νόμο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν.
0: Τρέχουν και δεν ξέρω από πού να το ξεκινήσουμε τώρα.
1: Ας ξεκινήσουμε, αν συμφωνείς και εσύ, με τις τελευταίες εξελίξεις, διότι όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, το TRT, μεταδίδει πληροφορίες από το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας, το AKP, και λέει ότι μετά το Μπαϊράμι, δηλαδή τη θρησκευτική γιορτή, δηλαδή τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα έρθει ο νόμος στο κοινοβούλιο για να εγκριθεί, ο νόμος γαλάζιας πατρίδας για να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, καταλαβαίνουμε ότι στην Τουρκία τρέχουν. Αλλά αυτό που μας προκάλεσε την ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι λέει ναι, ετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο με την πρόταση νόμο που ετοιμάζεται ζητήματα, ο οποίος προηγουμένως ρυθμίζονταν από διάφορες νομοθεσίες. Λέει θα προστατευτούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, στο πλαίσιο της ρύθμισης στα όρια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υποδοχής στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά αυτό που μας προκάλεσε εντύπωση είναι ότι θα υπάρχουν οι γκρίζες ζώνες, θα προσδιοριστούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το λέει η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας και πληροφορίες από το κυβερνών κόμμα. Χαρακτηριστικά αναφέρω. Στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε της γαλάζιας πατρίδας εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Ο προσδιορισμός και το καθεστώς των εν λόγω γεωγραφικών σχηματισμών θα συμπεριληφθούν στο νόμο της γαλάζιας πατρίδας στο πλαίσιο των αρχών του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Εδώ έχουμε άλλο επίπεδο ζητήματος. Δηλαδή εδώ είναι γκρίζες ζώνες. Εδώ είναι αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών. Αυτό.
0: Ναι. Να δούμε και τη διατύπωση, γιατί πολλές φορές η διπλωματική γλώσσα αφήνει τα περιθώρια ελιγμών, ανάλογα βεβαίως,
1: οπωσδήποτε,
0: ανάλογα βεβαίως και με τι, τι μπορεί να παραχθεί μέσα από διάβλους επικοινωνίας, όχι μόνο απευθείας, αλλά και μέσω τρίτων, Ηνωμένων Πολιτειών κτλ. Να δούμε, γιατί φαντάζομαι ότι θα λειτουργήσουν τέτοιοι διάβλοι επικοινωνίας στο μεσοδιάστημα, μέχρι αυτό να δει το φως της δημοσιότητας. Είναι σχεδόν βέβαιο. Αφετέρου, αν το πάρουμε έτσι στεγνά ομά και ακριβώς έτσι όπως τίθεται το θέμα από την δημόσια τηλεόραση, οι Τούρκοι λένε ότι αυτή τη στιγμή έχουν βγάλει διάφορους χάρτες, διάφορα φυρμάνια που λένε εμείς θεωρούμε αυτό και αυτό το νησί ότι είναι σε μια γκρίζα ζώνη. Άρα θα βγάλουμε ένα νόμο και θα πούμε δεν είναι πια σε γκρίζα ζώνη, αυτό το νησί που λέγαμε ότι είναι σε γκρίζα ζώνη είναι δικό μας.
1: Ακριβώς. Θα το περιγράψουν. Γιατί, εγώ αυτό που λέω είναι γιατί να ασχοληθεί η Τουρκία και να περιγράψει σε ένα νομοσχέδιο τις γκρίζες ζώνες όπως λέει. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω και πώς θα γίνει αυτό. Λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, λένε, και του Υπουργείου Εξωτερικών. Η πρόταση νόμου η οποία θα καταστήσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας μέρος του εσωτερικού δικαίου, όχι μαζί να εκπληθεί. Μετά τις γιορτές, μετά το Μπαϊράμι δηλαδή. Το λέω τρίτη φορά, θα μπορούσε να είναι μια πληροφορία από ένα ιδιωτικό μέσο ενημέρωσης. Θα μπορούσε να είναι η Μιλιέτ που όπως έβγαλε κτλ. Όταν όμως έρχεται η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας και μεταδίδει αυτή την είδηση από κυβερνητικές πηγές, από το κυβερνό κόμμα, το πράγμα πάει αλλού. Γιατί οι διαβεβαιώσεις που μας έδωσαν οι δικές μας πηγές, οι τουρκικές πηγές, που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα, διαβεβαίωναν ότι δεν θα υπάρχουν

0: κάρτες, δεν θα υπάρχουν τέτοιες περιγραφές. Αυτά μας έλεγαν χθες το βράδυ. Αλλά βλέπουμε ότι στην Άγκυρα, σε κάποια άλλα σημεία της Άγκυρας, φαίνεται ότι επικρατεί ένα διαφορετικό κλίμα και αυτό μεταδίδεται. Να δούμε πού θα καταλήξουμε, αλλά ναι. Σε συνδυασμό με το ρεπορτάζ μας που μας έλεγαν, και εσύ το είχες αναφέρει και σε ευχαριστώ, πριν από δύο εβδομάδες που μας έλεγαν ότι θα ασχοληθούμε, θα επιστρέψουμε στο Αίγιο, μας έλεγαν το κέντρο του εκεί. Ακριβώς. Νομίζω είναι αυτές οι πληροφορίες είναι η επιστροφή στο Αιγαίο.
1: Ναι, η επιστροφή στο Αιγαίο, η οποία επιλέγει η Τουρκία να την κάνει σε αυτό τον χρόνο, από τη μια ίσως βλέποντας προς τα μέσα, από την άλλη θέλοντας να απαντήσει και στην Ελλάδα που βλέπει τους Patriots στην Κάρπαθο, τα F-16 και τις Μπελαρά στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Και εκείνη μια κρίσιμη στιγμή που θα έπρεπε να προστατεύσει τη χώρα της, το πεδίο της, ζήτησε Patriot, ας πούμε, να μεταφέρονται από την Ισπανία και τη Γερμανία.
0: Νομίζω τα θαλάσσια πάρκα, θαλάσσιος ο τακτικός σχεδιασμός, Patriot στην Κάρπαθο που δεν φεύγουν, στην Κύπρο τα F-16, η Μπελαρά, το Ισραήλ και τα οπλικά συστήματα στο Ισραήλ, τα ραντάρ και η πυραυλή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά είχαν δημιουργήσει κατά την άποψη των Τούρκων κάποια τετελεσμένα, τα οποία θέλουν με κάποιον τρόπο να απαντήσουν ή να τα ανατρέψουν.
1: Ναι.
0: Να τα ανατρέψουν ενδεχομένως να θέλουν με πληροφορίες, δίνοντας πληροφορίες για το τι μπορούν, πού μπορούν να φτάσουν,
1: έτσι ώστε να υποχωρήσει η άλλη πλευρά
0: έτσι.
1: Και να το βάλουν στο παζάρι.
0: Να συνεργαστεί, να συνεννοηθεί, για να μην προκληθεί κάποια ένταση. Να θυμίσουμε ότι το Bloomberg είχε πει ότι αν καταδεθεί το νομοσχέδιο, Τούρκοι αξιωματούχοι προέβλεπαν ένταση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας.
1: Και αυτό επιβεβαιώνεται, γιατί αν έχει το χαρακτήρα που μόλις πριν από λίγο μας ανέφερες, έτσι όπως τουλάχιστον μεταδίδουν τα κρατικά μέσα, ότι μέσα από αυτό το νομοσχέδιο θα προσπαθήσουν να ξεκαθαρίσουν τις γκρίζες ζώνες, αυτό, ναι, όντως, είναι άλλο επίπεδο θέμα.
0: Εδώ χρειάζεται πολύ προσεκτική διαχείριση. Δεν χρειάζονται, και το λέω σαν δημοσιογράφος, καθαρά δημοσιογράφος, αλλά και ως πολίτης, γιατί στο παρελθόν έχουμε δει όταν είχαν λανθασμένες διαχειρήσεις και επικοινωνιακές, χρειάζεται ψυχραιμία, σταθερότητα και διπλωματία.
1: Ναι, ιδίως το τελευταίο, και φαίνεται ότι γίνονται κινήσεις πάντως και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Υπάρχουν ερίσματα και της Ελλάδας, σε πολλά από αυτά συμπλέουν και με τα Ισραηλινά συμφέροντα, σε πάρα πολλά από αυτά, και μάλιστα είναι και επίκαιρο το θέμα της επιστολής που έστειλαν, ετοιμάζουν να στείλουν στο Ρούμπιο Αμερικανοί βουλευτές. Μας τα έλεγε πριν από λίγο η Μαρία Τσελινίκου, που θα λένε στο Ρούμπιο, ξέρεις, ο υπάλληλός σου εκεί στην Τουρκία, ο Μπάρακ, λέει πράγματα που δεν είναι και πολύ αμερικάνικα.
0: Ναι, αλλά είναι τραμπικά. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί τους, αλλά ναι, δεν είναι αμερικάνικα, αλλά είναι τραμπικά. Είναι ο Τραμπ, προφανώς έχει αυτές τις απόψεις. Φανταζόμαστε, δεν ξέρω. Ωστόσο, σίγουρα η στάση του Τον Μπάρακ που λέγει ότι αφού έχουν οι Έλληνες 400 και οι Τούρκες 400, δεν υπάρχει πρόβλημα με τα F-35. Ήταν ζωτική σημασία απειλή η παρουσία των F-400 στην Τουρκία. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Τραμπ είχε αποκλείσει την Τουρκία από τα F-35. Τώρα, αν σχεδιάζεται κάτι να δοθεί στην Τουρκία, που φαίνεται η κρατική της τηλεόραση μέσω κυβερνητικών πηγών θα αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία νησιών, νησίδων και βρακονησίδων, δεν είναι δικές μου εκφράσεις. Σας λέω ακριβώς το τι άκουσα στην κρατική τηλεόραση. Και όταν το άκουγα στον αέρα, λέω, καλά ακούω? Και το ξανάκουσα, δηλαδή μην κάνουμε κάποιο λάθος. Νομίζω ίσως στην επιστολή να εντάξουν και αυτές τις απόψεις.
1: Ναι, είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη. Και μάλιστα έρχεται και σε ένα σημείο, ας το πούμε και αυτό, λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία. Δηλαδή, χρονικά αυτό μπορεί να γίνει, αν κάνει αυτή την κίνηση η Τουρκία, κάνα μήνα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που εάν πάλι επαληθευθούν οι πληροφορίες ότι εδώ θα είναι ο Ρούμπιο, θα είναι ο Κέτζεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας και πιθανόν και να έχουμε και την παρουσία του Τραμπ στην Ελλάδα εννοώ και αμέσως μετά και η σύνοδος του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία, το να κάνει σε εκείνο το χρονικό σημείο μια τέτοια κίνηση, δεν ξέρω. Θα το δούμε.
0: Ίσως να θέλουν και την παρέμβαση. Ναι. Να συζητήσουμε ένα θέμα. Ναι.
1: Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, έτρεξαν πολλά πράγματα τα τελευταία λεπτά. Με ευνηδίασες και εμένα, δεν είναι.
0: Πάντως, αν μου επιτρέπεις, ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, ας το πούμε και αυτό, ίσως έχει σημασία του. Σε ομιλία του είπε ότι το Αιγαίο δεν ήταν ποτέ, δεν ονομαζόταν Αιγαίο.
1: Και πώς ονομαζόταν.
0: Ήταν θάλασσα των νήσων. Στο Λοζάνι έτσι περνάει, λέει, ότι επιβλήθηκε αυτή η ονομασία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Τουρκία τώρα στα σχολεία το διδάσκει τη θάλασσα αυτή ως θάλασσα των νήσων και όχι ως Αιγαίο. Βέβαια, ο Υπουργός Παιδείας αυτά λέει, αλλά και ο Τούρκος Πρόεδρος και ο Χακαφιντάν αναφέρονται στο Αιγαίο, όπως και στην κρατική τηλεόραση που αμφισβητούν τα νησιά, λένε Αιγαίο.
1: Ναι, ναι. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να εμφανίζονται βασιλικότερο του βασιλέως, γιατί είναι και μια εποχή που βλέπουν και την επόμενη μέρα, την μετά Ερντογάν, οπότε σου λέει τώρα ποιος θα ψηλώσει σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης με πολλές πληροφορίες, φρέσκα νέα, νέα όμως που δημιουργούν έναν έντονο προβληματισμό για το πού το πάει η Άγκυρα. Ο κύριος Στάσος Χατζηβασιλείου είναι διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά εν προκειμένου με την ιδιότητα την άλλη, του διδάκτορος διεθνών σχέσεων.
2: Προσπαθεί να νομιμοποιήσει με εσωτερική νομοθεσία την έολη λογική της ότι δήθεν ανατολικά του 25ου μεσημβρινού η ίδια έχει δικαιοδοσία για διάφορες ενέργειες από έρευνα και διάσωση μέχρι ερευνητικές δραστηριότητες ή έργα υποδομής. Εδώ όμως τι κάνει η Τουρκία σήμερα. Αντιδρά ουσιαστικά στις νόμιμες ενέργειες που έχει κάνει η κυβέρνηση εδώ η ελληνική γύρω από την προάσπιση των θαλασσίων συμφερόντων μας. Πώς μπορεί η Τουρκία να νομοθετήσει κάτι στο εσωτερικό της χωρίς να έχει σημείο αναφορά στο διεθνές δίκαιο.
1: Για αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή να περάσει η Τουρκία ένα νόμο με τον οποίο να κατοχυρώνει σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πάντοτε, χρησιμοποιώ αυτά τα ρήματα, έτσι λένε οι ίδιοι, να κατοχυρώνει και νομικά τη δικαιοδοσία της στη γαλάζια πατρίδα, απάντησε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ήταν εδώ στο Sky.
3: Είμαστε σε ένα επίπεδο προαναγγελίας και δημοσιευμάτων. Περιμένουμε να δούμε. Δεν θα έχει καμία ισχύ. Δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Είναι μια ενέργεια από ένα κοινοβούλιο. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που το έχει αναγνωρίσει και το υιοθετεί. Και είναι απαράβατος κανόνας για εμάς η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Και αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά.
1: Αυτά με το θέμα. Που ανοίξαμε λιγάκι γιατί είχαμε πολλά γεγονότα τα οποία έτρεξαν τώρα ενώ ακόμα ήμασταν στο στούντιο, οπότε θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα, μεταξύ αυτών βεβαίως και την κατάσταση, την όμορφη αυτή ατμόσφαιρα στα ελληνικά πανεπιστήμια.
4: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα?
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα των πανεπιστημίων, της βίας στα πανεπιστήμια, έτσι όπως εκδηλώθηκε χθες και στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Και θα πάμε αμέσως στο Χρήστο Νικολαίδη, σχεδόν τέτοια ώρα ήταν που τα λέγαμε χθες. Επενέβη η αστυνομία, έγιναν κάποιες προσαγωγές, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Και έχουμε μια πανεπιστημιακή κοινότητα αυτή τη στιγμή να εκφράζει την ανησυχία της, τον προβληματισμό της. Όταν λέμε πανεπιστημιακή κοινότητα, Χρήστο, καλό μεσημέρι, εννοούμε εκείνους που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο για να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Δεν λέμε για αυτούς που πηγαίνουν με καδρόνια, έτσι.
16: Δυστυχώς υπάρχει, αν μου επιτρέπεις, στην προσωπική κρίση, μια μεγάλη δόση αμηχανίας μέσα στην οποία η πανεπιστημιακή κοινότητα σήμερα αντιμετωπίζει την επόμενη μέρα των επεισοδίων. Υπάρχει μια αμηχανία γιατί δεν υπάρχει ομοθυμία, όπως άλλωστε είναι απόλυτα κατανοητό. Υπάρχουν οι καθηγητές, υπάρχουν τα συλλογικά όργανα, κάποια συνδικαλιστικά σωματεία μέσα στο πανεπιστήμιο που αντί να δουν κατάφατσα το πρόβλημα με την βία που είχαμε.
17: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
18: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
19: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
20: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Electromotors Φώτης Γουρνάρης.
19: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
20: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
19: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
20: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
21: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
22: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
23: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Καρδιάς, ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι το πανεπιστημιακό άσυλο είναι μια ομπρέλα η οποία πρέπει να προστατεύει ακόμα και αυτούς οι οποίοι εχθρεύονται τη δημοκρατία και την ελευθερία μέσα στα πανεπιστήμια. Και αυτό είναι κάτι το εξαιρετικό. Νομίζω ότι δεν είναι άσχετο το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα μέσα στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουμε καταλήψεις από ομάδες της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου, καταλήψεις οι οποίες γίνονται συχνά ορμητήρια για τέτοιες ενέργειες. Ακόμα και σήμερα στις φοιτητικές εστίες υπάρχει μια κατάσταση στην οποία ελάχιστοι άνθρωποι ξέρουν πραγματικά τι συμβαίνει εκεί μέσα. Ακόμα και σήμερα έχουμε αυτές τις ομάδες να λειτουργούν περίπου έτσι, χωρίς απολύτως κανέναν έλεγχο μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πρέπει πρώτα η ακαδημιακή κοινότητα να πει ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται κακό και πρέπει να σταματήσει να γίνεται, για να δούμε στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Και νομίζω ότι μεγάλο πλήγμα σε όλη αυτή την ιστορία ήταν και η κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Νομίζω, Σπύρο, ότι το έχουμε ξανασυζητήσει. Ιδρύθηκε ένα καινούριο σώμα, γίνανε προσλήψεις, προσλήφθηκαν νέοι άνθρωποι γεμάτοι όνειρα αλλά και διάθεση να προσφέρουν, εκπαιδεύτηκαν σε εγκαταστάσεις της ελληνικής αστυνομίας και του ελληνικού στρατού, αλλά ουδέποτε έπιασαν δουλειά μέσα στα πανεπιστήμια, τουλάχιστον μέσα στο Αριστοτέλειο.
1: Αυτό,
16: και όπως μαθαίνουμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν μοιραστεί στα διάφορα αστυνομικά, ως απλίαστοι φύλακες, στα διάφορα αστυνομικά τμήματα της πόλης. Ήταν ένα μέτρο το οποίο ενώ εφαρμόστηκε, ενώ σχεδιάστηκε, ενώ χρηματοδοτήθηκε, εγκαταλείφθηκε.
1: Ναι, στην ουσία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Χρήστο, δεν ήταν μόνο ρεπορτάζ, περιείχε κοινή λογική σήμερα η σύνδεσή μας, αρκετή κοινή λογική που δυστυχώς λείπει. Λείπει και από το πεδίο αυτό και από άλλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολάηδης. Και δεν ήταν μόνο το Αριστοτέλειο. Χθες είχαμε και επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και μάλιστα εκεί έκανε το ρεπορτάζ η Βάσια Γκανάρα. Γεια σου, Βάσια. Καλό μεσημέρι.
24: Καλώς σας μεσημέρι. Δυστυχώς, θλιβερές εικόνες είχαμε χθες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου και εδώ σημειώθηκαν επεισόδια με αποτέλεσμα σπήρω τον τραυματισμό 2 φοιτητών και την προσαγωγή 8 ατόμων από την αστυνομία. Αρχικά, να πούμε λίγα λόγια για το τι ακριβώς συνέβη. Περίπου στις 4.30 υπήρξαν διαδοχικές κλήσεις στο κέντρο της άμεσης δράσης για μια ομάδα περίπου 10 κουκουλοφόρων, που εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου από την κάτω πύλη, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φορούσαν κράνη, ενώ υπήρχαν και αναφορές ακόμη και για μαχαίρια και για βαριοπούλες. Αργότερα είχαμε ξανά κλήσεις στην αστυνομία για ομάδα ατόμων με κράνη και γάντια που κινούνταν μέσα στο Άλσος, ενώ στις 5 παρα 20 υπήρξε και αναφορά για τραυματισμένο φοιτητή του Πανεπιστημίου στο κεφάλι. Φυσικά υπήρξαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τις άμεσες δράσεις και όποιε προσήχθησαν αυτά τα 8 άτομα, και να πούμε ότι σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν βρέθηκαν στοιχεία που να τους ενοχοποιούν. Οι δύο φοιτητές, οι οποίοι βρέθηκαν χθες σε παρακείμενη καφετέρια, πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο, μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών. Πριν από λίγο, για να συμπληρώσω λίγο και αυτά που έλεγε ο Χρήστος Νικολαίδης, κάναμε και μια δήλωση των Πρίτανη εδώ του Πανεπιστημίου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είναι ελλιπής η φύλαξη. Υπάρχει άνθρωπος στην κεντρική πύλη του Πανεπιστημίου, αλλά στις δύο άλλες εισόδους δεν υπάρχει φύλαξη τον τελευταίο 1-1,5 μήνα. Παραδέχτηκε λοιπόν ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο θα το λύσουν το επόμενο διάστημα. Αλλά φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι 10 άτομα, ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι σε μια πύλη, δεν μπορεί να τους σταματήσει. Το μόνο που μπορεί να κάνει αυτό που μας έλεγε και ο Πρίτανη είναι να καλέσει εκείνη την αστυνομία να ειδοποιήσει και να φτάσει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Γι' αυτό είχαμε και αυτές τις εικόνες που ελπίζουμε να μην τις ξαναδούμε τουλάχιστον σύντομα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσια Γκανάρα. Ένας άνθρωπος που θα σταματήσει 10, αλλά υπάρχουν όπως. Όπως είπε ο Πρίτανης, υπάρχουν άλλες δύο είσοδοι, οι οποίοι εκεί δεν υπάρχει κανένας. Στη μία, μόνο ένας άνθρωπος από εταιρεία Security προφανώς. Ο κύριος Μιχαηλίδης αναφέρθηκε πριν από λίγο, ο Χρήστος Νικολαίδης, είναι αντιπρίτανης του Αριστοτελείου. Μίλησε στον Άρη Πορτοσάλτε το πρωί, εδώ στον Sky, και περιέγραψε αυτό που έζησε πριν από λίγες ημέρες. Αυτό που θα ακούσετε να περιγράφει ο κύριος Μιχαηλίδης έγινε ενώσο. Ο αντιπρίτανης, ο κ. Μιχαηλίδης του Αριστοτελείου, είχε μία συνάντηση με εκπροσώπους πανεπιστημίου από το Χονγκ Κονγκ, από τα κορυφαία της Ασίας, για θέματα συνεργασίας, προκειμένου να υπάρξει μία συνεργασία. Και οι άνθρωποι έγιναν μάρτυρες, δηλαδή ήρθαν για να συνεργαστούν με ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και ακούστε πάνω σε τι βρέθηκαν.
0: Η κατάσταση ήταν η πιο δύσκολη για μένα όταν τους ζήτησα να μου επιτρέψουν να φύγω για να πάω 20 μέτρα παραπέρα που ήταν το ασανσέρ και να πάω στο γραφείο μου. Η κατάσταση εκτρακύλθηκε, η ύβρις απέναντι στο πρόσωπό μου, οι πιέσεις, οι προφυλακισμοί ήταν πάρα πολύ έντονοι, με αποτέλεσμα να αισθανθώ αδιαθεσία και εκεί ζητώντας ένα γιατρό έγινα σε κάποιον, δεν θυμάμαι ποιος ήταν δίπλα μου και τότε με άφησαν αντιλαμβανόμενοι, άκουσα από μέσα από το πλήθος να λέγεται φύγετε τώρα διότι θα σας κατηγορήσουν αν πάρθει κάτι.
1: Αυτά έζησε ο κύριος Μιχαηλίδης. Τώρα πώς βίωσαν οι φοιτητές όλη αυτή την κατάσταση, γιατί το άκουσα και αυτό ότι ήταν μεταξύ δύο ομάδων όλο αυτό που έγινε το σκηνικό εκεί που έπεσε το ξύλο. Οι άλλοι φοιτητές που ήταν μέσα και έκαναν μάθημα.
2: Δεν πρέπει να υπάρχει πίεση στο πανεπιστήμιο. Είναι ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης και δεν νομίζω χωράνε σε ακαδημαϊκό μέρος του πανεπιστημιακού σκηνικού βίας.
3: Σίγουρα ένας πιο καλός έλεγχος, ο οποίος βγαίνει και μετά από το πανεπιστήμιο, ίσως να ήταν αποτελεσματικός.
4: Είμαστε μέσα στην αίθουσα και μας παίρνει τηλέφωνο τον καθηγητή, κάποιος γραμματεία λογικά, και μας είχαν πει να μας κλειδώσουν μέσα στην αίθουσα. Εμείς τότε είχαμε ένα εργαστήριο, μας κλείδωσαν μέσα στην αίθουσα. Στην αρχή λίγο τρομάξαμε κι αυτά. Μας εξήγησαν ότι γίνονται σκηνικά έξω.
1: Αυτό για. Γιατί ακούστηκε ότι δεν τους αφορούσε και όλους. Ήταν κάποιες παρατάξεις, δηλαδή πηγαίνει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο, ελάτε στη θέση του ή στη θέση του γονιού που στέλνει το παιδί του στο πανεπιστήμιο και του λέει: ξέρεις, σήμερα ήμασταν κλειδωμένοι μέσα γιατί έξω άνοιγαν κεφάλια, έπεφτε ξύλο. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας, το θέμα των καμερών και της ελεγχόμενης εισόδου έχει τεθεί πάρα πολλές φορές. Το ζητούν και οι φοιτητές που πηγαίνουν εκεί προκειμένου να πάρουν ένα πτυχίο και όχι για άλλα πράγματα, το ζητούν και οι καθηγητές. Πάλι ο κύριος Μιχαηλίδης.
0: Η λύση είναι απλή, πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας. Και η συντηρητική πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας θέλουμε ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστημιακό κάμπους.
1: Θέλουμε ελεγχόμενη είσοδο και κάμερες ασφαλείας. Εδώ και πολλά χρόνια το θέμα με τις κάμερες ασφαλείας. Άραγε φτάσαμε στο σημείο να μπουν οι κάμερες ασφαλείας.
5: Τι πρέπει τώρα να γίνει, να αγοραστεί το υλικό. Πόσο κοστίζει, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για όλα τα πανεπιστήμια. Τι γίνεται γι' αυτό, δημόσιες συμβάσεις. Τι σημαίνει δημόσια σύμβαση, θα την τρέξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Άρα, τι σημαίνει ότι είπα θα βάλω κάμερα, την επόμενη μέρα μπαίνει η κάμερα.
1: Επειδή βρισκόμαστε και στον επίκαιρο μήνα, ζήσε Μάη μου. Τον Υφυπουργό Παιδείας ακούσαμε, στον Παύλο Τσίμα, τον κύριο Παπαϊωάννου. Τώρα πρέπει να αγοραστεί το υλικό, τώρα θα γίνει δημόσια διαβούλευση και σύμβαση. Δεν σημαίνει ότι λέμε θα μπει κάμερα ότι και την επομένη. Έχουν περάσει πολλές επόμενες όμως, δεν είναι μόνο μία επομένη. Όλο αυτό το το θέμα με τη βία στα πανεπιστήμια ήρθε και σε μια χρονική στιγμή που γινόταν η δίκη για τη διαπόμευση ενός καθηγητή πριν από 4-5 χρόνια, όταν είχαν μπει αντιεξουσιαστές και στο γραφείο του το είχαν κρεμάσει ένα πλακάτ που έγραφε «Είμαι και εγώ υπέρ των καταλήψεων». Και κάποιοι βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης κατηγορούμενοι για αυτό το γεγονός. Να δούμε τι τροπή πήρε αυτή η υπόθεση. Εννοώ εις βάρος του καθηγητή του κυρίου Μπουραντώνη. Η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η επίθεση είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2020 σε βάρος του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ, του κ. Δημήτρη Μπουραντώνη. Το δικαστήριο εχθές, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκρινε αθώος και τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι κάθονταν στο εδόλιο. Όπως ανέφερε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο τότε πρίτανης της ΑΣΟΕ δεν είχε αναγνωρίσει τα πρόσωπα των κατηγορουμένων τους δράστες της επίθεσης. Φορούσαν κουκούλες, όπως χαρακτηριστικά είπε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά δεν είχαν αναγνωρίσει ούτε και μάρτυρες, με αποτέλεσμα οι κατηγορούμενοι φοιτητές να αφωθούν. Έτσι λοιπόν, και μετά την δικαστική αυτή απόφαση, 5,5 χρόνια μετά την επίθεση, ακόμα οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι. Θυμίζουμε ότι για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη αρχικά είχαν κατηγορηθεί σε βαθμό κακουργήματος 8 άτομα. Οι 5 είχαν απαλλαχθεί με βούλευμα, οι υπόλοιποι 3 είχαν παραπεμφθεί για πλημελήματα και τελικά με τη χθεσινή απόφαση απαλλάχθηκαν και αυτοί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Γαλάρη. Δεν βρίσκω καλύτερο τρόπο να σχολιαστεί όλο αυτό το θέμα από τα 10 δευτερόλεπτα της δήλωσης που έκανε ο κύριος Χρήστος Μπούρας, πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.
7: 5 χρόνια μετά υπήρξε αθώος.
1: Αθώος.
7: Τι μήνυμα περνάμε? Εγώ λέω ότι δεν βρέθηκαν οι ένοχοι. 5 χρόνια μετά, τι μήνυμα περνάμε?
1: Τι μήνυμα περνάμε? Αλλάζουμε θέμα με Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
8: Γεια σου, Σπύρο. Καλό μεσημέρι.
1: Να δούμε τώρα στα της οικονομίας. Είχαμε και την συνέντευξη, τη συζήτηση μάλλον, που είχε με δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώνει η Financial Times και μίλησε, νομίζω στο επίκεντρο βρέθηκε η ενέργεια, έτσι δεν είναι?
8: Βέβαια. Η αλήθεια είναι, μίλησε για πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι καθησύχασε σε σχέση με τον κίνδυνο που υπήρχε ή υπάρχει σχετικά με τη μείωση των αποθεμάτων που υπάρχει πανευρωπαϊκά σε κάποια είδη προϊόντων διυλιστηρίου. Λέω ότι στην Ελλάδα έχουμε πλήρη επάρκεια, δεν θα υπάρχει τέτοιου είδους ανησυχία. Έτσι, ωστόσο, δεν έκρυψε την ανησυχία του για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, τι θα γίνει αν τα πράγματα χειροτερεύσουν στο πολεμικό.

0: δώσει ενέργεια και τώρα αλλά και για τα επόμενα χρόνια ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Αναφέρει προφανώς και στο θέμα των μισθών, δηλαδή του διαθέσιμου εισοδήματος, μιλώντας για ανάγκη υψηλότερων μισθών αλλά και μεγαλύτερης παραγωγικότητας. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά ο ίδιος τα περιέγραψε την κορυφή της ατζέντας του, δείχνοντας και λίγο και σιγά σιγά προς το πακέτο της ΕΔΕΘ, που η αλήθεια είναι πλέον πλησιάζει, είναι τρεις και κάτι μήνες για να μπούμε σε αυτήν τη συζήτηση, το οποίο επί της ουσίας θα είναι και το πακέτο το τελευταίο πριν από τις εκλογές.
1: Να σου πω κάτι, με τις τιμές ενέργειας έχουμε πάθει ένα μυθυρεδατισμό και ενώ ανεβαίνει, κατεβαίνει, βρίσκεται ένα πετρέλαιο στα 105, πόσα έχει φτάσει σήμερα, δεν έχει βγει από, από το επίκεντρο έτσι, των εξελίξεων. Αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, Νίκο?
0: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα λογαριασμό που κάθε μέρα αυξάνει, που κάθε μέρα δημιουργείται μια κατάσταση η οποία θα έλεγα ακόμα πιο επιβαρυντική. Είναι κανονικότητα πλέον τα $105 το βαρέλι από μόνο
1: είναι,
0: του.
1: Εκεί είναι στα 105, είναι πάλι ακόμα.
0: 105 είναι, στα 105 είναι το Brent.
1: Κλείδωσε εκεί.
0: Είδες ακόμα. Αυτό πλέον είναι η κανονικότητα, με την αμόλυβδη στα 2,10 και το πετρέλαιο εκκίνησε στα 1,85.
1: Εκτός αν δούμε 4. Τίποτα ακραία πράγματα στο Πεκίνο.
0: Περίμενε. Αυτό τώρα είναι η κανονικότητα, χωρίς να φαίνεται που στον ορίζοντα πουθενά το προς τα κάτω. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι για προς τα πάνω. Να το πω πολύ απλά. Το περιέγραψε πολύ ωραία στο ίδιο συνέδριο της Καθημερινής ο πρόεδρος Μετλέν, ο Ευάγγελος Μητυλιναίος, ο οποίος επί της ουσίας περιέγραψε ότι έχουμε χάσει ή πάμε να χάσουμε το σύνολο σχεδόν της ρωσικής ενέργειας και τώρα θα μείνουμε και από την ενέργεια του Κατάρ και ενδεχομένως και όλου του κόλπου. Αυτό λέει είναι ένας λογαριασμός ο οποίος θα μας έρθει μια κρίση διαρκείας περίπου 6 μηνών, ο οποίος όμως δεν μας έχει έρθει ακόμα λογαριασμός κρίσης. Ο λογαριασμός κρίσης θα έρθει αργότερα, όταν θα αρχίσουν να γεμίζουν τις αποθήκες φυσικού αερίου οι ευρωπαϊκές χώρες που ακόμα είναι στο 30%, όταν θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη ζήτηση και σε περιοχές του πλανήτη σαν τη δική μας, λόγω του καλοκαιριού που υπάρχει πλέον η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας εδώ και πολλά χρόνια, δεν γίνεται το καλοκαίρι, δεν γίνεται το χειμώνα με τη θέρμανση, αλλά γίνεται με την ανάγκη ψύξης λόγω της κλιματικής αλλαγής. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση με πολύ υψηλές τιμές ενέργειας, με λιγότερες πηγές εφοδιασμού και με ένα αρκετά δυσίωνο μέλλον από πλευράς τιμών, το οποίο δεν έχει τιμολογήσει πλήρως το πρόβλημα. Άρα είναι σαν να έχουμε ένα λογαριασμό που περιμένουμε να μας έρθει.
1: Δεν ακούγεται και πολύ αισιόδοξο όλο αυτό.
0: Όχι.
1: Μέχρι να έρθει αυτός ο λογαριασμός της εβδομάδας του καταναλωτή, του οδηγού που μας ακούει τώρα, σε ό,τι αφορά το ταμπλό στο βενζινάδικο, θα δει διακυμάνσεις έντονες ή περίπου μια από τα ίδια?
0: Όχι έντονες. Περιμένουμε Πέμπτη και Παρασκευή. Πέμπτη και Παρασκευή περιμένουμε αύξηση σημαντική σε όλα τα προϊόντα δίηλησης, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη, μέχρι και στο υγρά αέριο θα δούμε αύξηση και μάλιστα θα πέσουν στην αγορά σε επίπεδα αρκετά υψηλά, δηλαδή θα σπάσουμε κατά πάσα πιθανότητα το 2-10 στην αμόλυβδη, θα πάμε πιο πάνω.
1: Κάτσε μισό λεπτό,
0: βέβαια
1: θέλω να πάω και στον Αντώνη Ατζουλέτο, αλλά μου είπες τώρα κάτι, εάν έχει μείνει στα 105 εδώ και πολλές μέρες, γιατί Πέμπτη και Παρασκευή θα ανέβει η τιμή του πετρελαίου?
0: Γιατί δεν είναι ο μόνος παράγοντας που ορίζει μια τιμή, η συμβολαϊκή τιμή, τα futures δηλαδή του Brent, τα οποία είναι η τιμή μετά από δύο. Υπάρχουν και οι φυσικές παραδόσεις, οι οποίες επειδή το πρόβλημα είναι διαρκείας, αρχίζει και περνάει σιγά σιγά στις δηληστηριακές τιμές με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά. Αλλά λιγότερο, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, που δεν αποτυπώθηκε πλήρως όλη η αύξηση που καταγράφηκε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, άλλοτε περισσότερο, όπως συμβαίνει αυτήν την εβδομάδα. Άρα, είμαστε σε πολύ ψηλά επίπεδα και άλλοτε μας έρχονται γρήγορα και άλλοτε τεροχρονισμένα. Αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα να μας έρθει ο λογαριασμός. Και αυτό σου έλεγα νωρίτερα, ότι ο λογαριασμός δεν μας έχει έρθει ακόμα στο σύνολό του.
1: Για να κλείσουμε.
0: Μπορεί το...
1: Για να κλείσουμε, γιατί ήρθε και ο Αντώνης τώρα στο στούντιο, δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης όπως έκανε ο Σάντζεθ στην Ισπανία, να δώσουμε τίποτα επιδόματα ή συντάξεις?
0: Όχι, και καλό είναι να μην το κάνουμε γιατί είναι παντελώς παράνομο, αλλά κάνουμε κάτι άλλο. Έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση στην αγορά. Πέρα από το σπίτι μου, δύο που αφορά από Λάνη Πικυριά και έγινε δημόσιο, πολλές επιχειρήσεις έλαβαν σημείωμα 31 Μαΐου. Τελειώνει τρεις μήνες νωρίτερα το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαψης και μεταφέρεται
1: δεν
0: το σύνολο.
1: Ναι.
0: Όχι, κανείς δεν είχε τίποτα. Ξαφνικά μαθαίνουν και στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις ότι έχετε δύο εβδομάδες, ό,τι προλάβατε, προλάβατε.
1: Αυτό είναι σοβαρό θέμα και μήπως αύριο το ανοίξουμε περισσότερο, Νίκο.
0: Έχω πολλά να σου πω γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, μετά της οικονομίας και μετά της πολιτικής, ο Αντώνης Ατζολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Για να δούμε, εσύ μόνο μπορείς να μας βοηθήσεις λιγάκι, να αποκωδικοποιήσουμε τι συμβαίνει στο χώρο της κεντροαριστεράς και κυρίως τις προθέσεις Τσίπρα, έτσι όπως εκδηλώθηκαν και στην ομιλία του προχθές.
2: Ναι, καταρχάς από την πλευρά του Πασόκ βλέπουμε ότι προσπαθούν να φύγουν μπροστά και με το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, με τις προτάσεις που κατέθεσαν χτες. Γιατί εντάξει, λίγο με την κυρία Αναστασίου μπερδεύτηκαν πάλι οι γραμμές και προκάλεσε μια αμηχανία. Ναι. Δεν βοηθούν αυτά τον κύριο Ανδρουλάκη. Όπως παλιότερα η αναφορά του κύριου Δούκου για τις πρέσπες, αλλά είδαμε μια συγκροτημένη πρόταση που τη βάζουν μπροστά στη Νέα Δημοκρατία έτσι ώστε να είναι έτοιμο όταν ξεκινήσει το debate. Από την άλλη έχουμε τον Αλέκ Τσίπρα που πολλοί ένιωσαν πλέον ότι μετά την εκδήλωση της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι βγήκε πιο μπροστά. Πλέον μιλάμε για προεκλογικές συγκεντρώσεις.
1: Κάτσε, λες, πολλοί ένιωσαν. Αντικειμενικά βγήκε μπροστά.
2: Αντικειμενικά.
1: Δηλαδή, σε περίπου προσδιορίσε και μάλιστα, αν θυμάμαι και νομίζω θυμάμαι καλά και τα ρεπορτάζ που διαβάζω στην Καθημερινή, πρέπει να έφερε το χρόνο λίγο πιο πίσω, βλέποντας ότι μπορεί να υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις.
2: Ναι, βέβαια.
1: Όταν... Δηλαδή, μάλλον μπορεί να το πήγαινε για Σεπτέμβριο και να το έφερε λίγο πιο νωρίς, γιατί σου λέει, μήπως Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μας κάσει και τίποτα.
2: Αυτό έχει αλλάξει εδώ και μέρες και βλέπουμε όταν μιλάει για θερισμό, όλοι πάει το μυαλό μας τον Ιούνιο, γιατί είχε ακουστεί ακόμα και ο Μάιος. Ο Μάιος δεν φαίνεται να υπάρχει μέχρι στιγμή στο ημερολόγιο του.
1: Ο Ιούνιος.
2: Ο Ιούνιος υπάρχει. Είναι σαφές πλέον, γιατί προφανώς βλέπει ότι υπάρχει μια οικονομική κρίση. Η κυβέρνηση πιέζεται. Πιέζεται στο εσωτερικό της. Υπάρχει ένα Πασόκ το οποίο λίγο τσιμπάει δημοσκοπικά. Δεν θέλει και ο ίδιος από εδώ και πέρα να μετράτε στην πρόθεση ψήφου δίπλα του. Και βέβαια να αποκτήσει και τη δεύτερη θέση. Εδώ είναι η μεγάλη μάχη. Και είναι μάχη μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και των προσώπων που θα έχουν δίπλα του. Γι' αυτό άλλωστε εστιάζουν πολλοί από την Αμαλίας στα νέα στελέχη τα οποία προτάσει σιγά σιγά ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν και μία νέα αριστερά και ένα ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εδώ περιπλέκονται πολύ τα πράγματα. Περιπλέκονται πολύ τα πράγματα γιατί.
1: Και να σου πω κάτι. Βλέπω και στελέχη πια του ΣΥΡΙΖΑ και φαντάζομαι ότι και ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, δεν ξέρω πώς μπορεί να νιώθει. Αλλά υπάρχουν πολλά στελέχη που βγαίνουν πια ανοιχτά και λένε με τον Τσίπρα.
2: Ναι, βεβαίως. Και όταν είναι συνεχώς στην παρουσία του, στις παρουσιάσεις του και στις εκδηλώσεις, νομίζω το δηλώνουν περίτρανα. Εδώ το θέμα είναι η μετάβαση. Γιατί υπάρχουν στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ που λένε εμείς με νύχια και με δόντια ότι θα κρατήσουμε το κόμμα. Υπάρχουν τα στελέχη που απλώς περιμένουν τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν και στελέχη στην Νέα Αριστερά που περιμένουμε να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε αυτό το πώς ακριβώς θα γίνει, γιατί υπάρχει διάσταση απόψεων, με τον Σοκράτη Φάβελο να είναι σε πολύ δύσκολη θέση και να δέχεται πιέσεις από άλλα στελέχη που του λένε μίλα με τον Τσίπρα. Πάρε μια απόφαση, δώσε ένα σημείο, ένα σημάδι, κάτι πώς το πάμε.
1: Και άλλα να του λένε μην κάνεις βήμα προς τα εκεί.
2: Και άλλα να του λένε βεβαίως μην κάνεις βήμα προς τα εκεί, ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει, το κόμμα θα παραμείνει και όποιος δεν θέλει ας φύγει ελεύθερα μόνος του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle και στη συνέχεια και τα αθλητικά μας. Σήμερα είναι μια ενδιαφέρουσα ημέρα, νομίζω.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Καλοδεχούμενος ο Τραμπ στο Πεκίνο, λέει το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, Οικονομία και Ταϊβάν στην ατζέντα. Στον τελικό της Eurovision ο Ακύλας, αυξημένα μέτρα ασφαλείας για αντι-Ισραηλινές διαδηλώσεις. Και η Κομισιόν θέλει περιορισμούς για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media. Τον Ιούνιο οι προτάσεις των ειδικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Θετικά μηνύματα από την Κίνα που ετοιμάζεται να υποδεχθεί σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με ευρεία ατζέντα. Ιράν, Ουκρανία, Ταϊβάν, εμπορικοί δασμοί, σπάνιες γέες. Εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών δηλώνει: «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλοδεχούμενος, η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να διευρύνουμε τη συνεργασία μας και να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας». Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social τονίζει ότι ο Κινέζος ομολογός του Xi Jinping είναι ένας πολιτικός με ξεχωριστή εμβέλεια. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι θα ζητήσει από το Πεκίνο να διευκολύνει την πρόσβαση αμερικανικών εταιριών στην κινέζικη αγορά. Σύμφωνα με το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, προκαταρτικές συνομιλίες για το θέμα αυτό είχαν τις τελευταίες ημέρες στη Νότια Κορέα οι υπουργοί εμπορίου των δύο χωρών, σημειώνοντας μάλιστα σημαντική πρόοδο. Περνάμε στο επίκαιρο θέμα των ημερών, με διαστάσεις καλλιτεχνικές αλλά και πολιτικές. Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε η Ελλάδα στην περίφημη Stadthalle της Βιέννης με τον Ακύλα και το τραγούδι «Φέρτο». Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει μια δεύτερη σκηνή της Eurovision, υποστηρίζει η ανταπόκριση της γερμανικής τηλεόρασης. Καθώς είναι καθολική πλέον η χρήση τους, αυξάνεται και ο προβληματισμός για τις συνέπειες, ιδιαίτερα σε ανηλίκους.
1: Και επιστροφή με αθλητικές ειδήσεις. Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
4: Χαίρετε,
1: είπα πριν ενδιαφέρουσα ημέρα, γιατί παίζει Παναθηναϊκός μπάσκετ και κρίνεται η συμμετοχή στο Final Four.
4: Εκεί εστιάζεται η αλήθεια, είναι περισσότερο το ενδιαφέρον από τη στιγμή που το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου κρίθηκε μαθηματικά την Κυριακή με την κατάκτηση της ΑΕΚ. Βέβαια, έχει τα play-off τη Super League και το 5-8 που είναι αδιάφορα στις 5, αλλά και η θέση το 1-4 που κρίνεται πλέον η δεύτερη θέση για το Champions League με παιχνίδι Ονίων, Derby Ονίων στο Καραϊσκάκι. Κάικης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός στις 7.30 και ντέρμπι δικεφάλων στην Τούμπα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες οι οποίες μάχονται για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμες, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία, άρα έχει και ένα πλεονέκτημα παραπάνω. Την τελευταία αγωνιστική υπάρχει ΑΕΚ Ολυμπιακός, η φιέστα της ΑΕΚ, και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην άδεια, θυμίζω, λόγω τιμωρίας λεωφόρο.
1: Και το παιχνίδι του μπάσκετ.
4: Στις 10 η ώρα, να δούμε αν θα είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γιατί είχε ανεβάσει κάποια story, είναι στην Ισπανία. Θεωρητικά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή, παρουσίας μάλλον στο γήπεδο, λόγω τιμωρίας.
1: Ναι.
4: Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη για να κάνει join, να συμμετάσχει στο Final Four που διοργανώνει εκείνο στο γήπεδο του ουσιαστικά, στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center.
1: Το ίδιο και η Βαλένθια.
4: Το ίδιο και η Βαλένθια, εννοείται, που έχει γυρίσει από 0-2.
1: Και πια δεν έχουν ζωούλες.
4: Και
1: σήμερα
4: είναι
1: και τέλος.
4: Ό,τι γίνει σήμερα, πραγματικά πολύ μεγάλο μάτς, πολύ δύσκολο. Εγώ θα πω ένα 51-49 για τον Παναθηναϊκό, λόγω ποιότητας, εμπειρίας των παικτών του, εμπειρίας σαν ομάδα, και ο Αταμάν έχει και 4-0 σε Game 5.
1: Μακάρι να δούμε και δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four που γίνεται και στην Ελλάδα, αν με τι άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
4: Καλή συνέχεια.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων. Έρχονται στο δρόμο, είναι. Ακούω τα βήματά τους, Αναστασόπουλου Κολοκυθά, στα παιδιά της αλλαγής. Οπότε μείνετε εδώ στο Sky. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ.
9: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
10: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
11: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
12: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
10: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
11: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
12: Φοβάμαι!
11: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
10: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
11: Μπράβο!
13: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
14: Συνεργασία.
13: Μυστήριο. Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
13: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
16: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
15: Σκέψου, πρακτικά.
17: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
20: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
21: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
20: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
21: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
22: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
23: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
0: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί. Πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκα το δέχθηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου σε διεθνή χωρικά ύδατα, 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Τούρκοι προειδοποίησαν το πλήρωμα του πλοίου ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας. Κοντά στο σημείο βρισκόταν η φρεγάτα Αδρίας, η οποία εξέπεμψε το ίδιο μήνυμα προς την τουρκική πυραβλάκατο, η οποία αποχώρησε από το σημείο. Το Ocean Link συνέχισε κανονικά τις εργασίες του. Σε καραντίνα έχει τεθεί κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβάτες στο Μπορντό, στα νότιο-δυτικά της Γαλλίας, έπειτα από θάνατο επιβάτη, ο οποίος ενδέχεται να υπέκυψε από γαστρεντερίτιδα. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το πλοίο έφτασε τα ξημερώματα στο Μπορντό, προερχόμενο από την πόλη Μπρέστ στη Βρετάνη. 6 ανήλικα παιδιά από 3 έως και 11 ετών εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ μετά από καταγγελία να διαμένουν σε σπίτι στο Περιστέρι σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους, οι μεδαποί ηλικίας 37 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν και παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων Ακλαία Κυριακού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του σήμερα σε ανακριτή και εισαγγελέα ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση τραυματισμού της 28χρονης σύζυγου του σε χωριό της Κρήτης. Ο 30χρονος επέμεινε στην αθότητά του, αρνούμενος στις κατηγορίες ότι παρέσυρε και τραυμάτισε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του. Την ίδια ώρα η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας της να εμφανίζει βελτίωση, ωστόσο φέρεται να μην θυμάται τις συνθήκες του τραυματισμού της. 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά της οικογένειας φέρονται να ήταν παρόντα στο περιστατικό και εξετάζεται το ενδεχόμενο να κληθούν για κατάθεση υπό ειδικές συνθήκες. Ο Βρετανός Υπουργός Υγείας ετοιμάζεται να παραιτηθεί και να εκκινήσει τη διαδικασία για εκλογή νέου αρχηγού των εργατικών πιθανώς αύριο, αναφέρουν οι Times του Λονδίνου. Ο Υπουργός Wes Streeting έχει αναφερθεί ως ένας από τους κύριους αντιπάλους του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, Στάρμερ και Streeting πρόκειται να συναντηθούν πριν από την ομιλία του βασιλιά Καρόλου απόψε του Westminster. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας προετοιμάζονται για τις συνομιλίες τους αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή στο Πεκίνο, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι επιθυμούν να διατηρηθεί σταθερότητα στις διμερείς σχέσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
24: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις.
1: Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
6: Πάνω απ' όλα, δεν θέλω να ξεχάσετε ποτέ το σύνθημά μας. Τάξεις και ηθική.

0: love you like I love a shoe. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. Got you my nail down and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. And this group is just great balls of fire.
1: Γεια σας, καλώς τα παιδιά,
2: είμαι,
1: καλώς ήρθατε.
2: Είμαι έτοιμος να σας κάνω μηνύσεις και εσένα και αυτού νου.
1: Αυτού νου ποιος είναι?
2: Αυτού νου να είναι.

0: εκπομπή.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα. And dance
0: with the devil. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
4: Αυτά το δίδυμο.

0: Παρακολουθούμε τώρα μια εικόνα η οποία είναι αδιανόητη.
1: Μας έκλεψε λίγο, ναι,
0: συγγνώμη. Από την Ιθάκη, εκεί όπου βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος, και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με το που υπάρχει η Ελλάδα, την εκπομπή μας.
1: Δεν έχω πάει ποτέ στην Ιθάκη, θέλω πάρα πολύ να πάρω.
0: Ναι, και όλοι λένε τα καλύτερα. Ναι, ναι. Βλέπουμε λοιπόν μια παραλία η οποία αντί να έχει κόσμο που κάνει μπάνιο, θα έλεγε κάποιο, που δεν δουλεύουν σήμερα. Κάποιοι ή στα ρεπό του. Βλέπουμε μια οικογένεια αγριογούρουνων, οι οποίοι έχουν ξαπλώσει κανονικά στην παραλία και κάνουν θαλάσσια παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να είναι μπαμπάς με παιδάκια.
1: Είναι μπαμπάς, πρέπει να είναι.
0: Η μαμά με παιδάκια.
1: Καμιά κοσαριά πρέπει να είναι όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, με τα παιδάκια εννοούμε, με τα μικρά, τα πολύ μικρά. Αγριογούρουνα παιδιά, δίπλα στη θάλασσα ακριβώς, όπου κάναν παιχνιδάκια και είχαν και αρπάγματα κανονικά.
0: Μουσουδιές.
1: Ναι, ναι. Είναι η μισή με τον Τσίπρα και η άλλη με τον Πασόκ, γι' αυτό.
0: Βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονος εκνευρισμός.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πάντως.
1: Έχουμε κόψει μετά 4-5 αποσπάσματα κόντρες βουλευτών, στελεχών Πασόκ με βουλευτές και στελέχη,
0: ναι, ναι,
1: του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν αρέσει καθόλου στο Πασόκ αυτή η εικόνα που δείχνουν κάποιες τελευταίες μετρήσεις με τον κύριο Τσίπρα να είναι στη δεύτερη θέση. Δεν μπαίνουμε τώρα στην κουβέντα, την έχουμε κάνει άλλωστε ήδη εδώ, για το αν πρέπει πριν καν ανακοινωθούν τα κόμματα οι μπάρες να είναι όλες μαζί με τα κόμματα τα κανονικά, τα ήδη υπάρχοντα, ναι, ναι, και αυτά που έρχονται.
1: Αυτό που βλέπουμε δηλαδή ότι άμα ανακοινώσει η κόμμα ο Τσίπρας λογικά θα περάσει και το Μητσοτάκι.
0: Ναι, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Θα πρέπει να προβληματίσει τη Χαριλάου Τρικούπη αυτό που συμβαίνει στις μετρήσεις αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό είναι μετά τη ρεματιά όλο το κύμα.
0: Δεν
1: το
0: ξέρω αν είναι μετά τη ρεματιά.
1: Γιατί έχει πολύ κόσμο.
0: Καταλαβαίνω όμως ότι ο κύριος Τσίπρας με βάση τις μετρήσεις θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν, ναι, όλα αυτά, mm, όσο νούπο και όταν γίνουν αυτές οι εκλογές τέλος πάντων, θα πρέπει όντως να προβληματίσει τον κύριο Ανδρουλάκη για το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εν πάση περιπτώσει προσανατολίζονται να ψηφίσουν κέντρο ή κέντρο αριστερά ή αριστερά, αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό καλοκοιτάζει τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, θα το πούμε γενικά. Μην πατήσουμε δημοσκοπήσεις, γιατί δεν έχουν και πολύ αξιοπιστία αυτές τις δημοσκοπήσεις. Θα κοιτάξουμε μόνο.
0: Καλά, δεν μπορούμε όμως να επιλέγουμε. Ή θα μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις.
1: Όχι, γενικά δεν
0: μπορούμε
1: να μιλάμε για δημοσκοπήσεις. Όχι, δεν είναι όλες οι δημοσκοπήσεις ίδιες.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο η Pulse, άλλο η Κολοκυθάς. Είναι άλλο η MRB, άλλο.
0: Η
1: Γιάννης PRC. Ναι, όπου ξαφνικά εμφανίζονται κάποιες δημοσκοπήσεις και τις σαμπουνάνε κάποιες εφημερίδες.
0: Πάντως,
1: ναι,
0: ακόμη και στις μεγάλες εταιρείες δημοσκοπήσεων, mm-hmm, που ξεχωριστά προσπαθούν να πιάσουν,
1: ξεχωριστά, ναι, σωστά,
0: αν,
1: ναι,
0: υπάρχει ας πούμε αυτή τη στιγμή μια δυναμική για τον κύριο Τσίπρα και για το κόμμα
1: υπάρχει
0: που θα ανακοινώσει,
1: ναι,
0: τον Ιούνιο. Υπάρχει μια, όχι απλώς μια τάση, υπάρχει μια πολύ καλή βάση. Δηλαδή το 9% σίγουρα ναι για τον Αλέξη Τσίπρα, και δεν βάζω το μάλλον ναι μέσα,
1: ναι,
0: δεν είναι ίσονος σημασίας,
1: ναι,
0: πολιτική.
1: Θα μπορούσε να είναι μια πρόθεση ψήφου. Το σίγουρα ναι. Είναι όπως ρωτάμε,
0: σωστά,
1: τι κόμμα θα ψηφίσετε την Κυριακή, και λέει ο άλλος Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η αυθόρμητη απάντηση και αυτά πρέπει να κάνουμε, να κρατάμε. Τώρα η αναγωγή και η εκτίμηση είναι κάτι άλλο διαφορετικό. Γιατί βάζουμε μέσα και τον κόσμο που δεν ξέρουμε τι θα ψηφίσει. Όπως και να έχει όμως, όντως έχει μια δυναμική.

0: ο Τσίπρας, θα ανακοινώσει και το κόμμα και φαντάζομαι ότι ανακοινώσει το κόμμα το 15% που του δίνουν κάποιοι που έχει πάρει φόρα θα πάει πολύ παραπάνω.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Και όταν ανακοινώσει η Καριστιανού επίσης, γιατί πολύ δεν έχει ανακοινώσει από την κυρία Καριστιανού.
1: Γιατί με τον τρόπο τώρα που τα συζητάμε,
0: ναι,
1: είναι σαν να υπονοείς κάτι. Ότι δηλαδή κάποιοι, ναι, ενδεχομένως,
0: ναι,
1: και να θέλουν στη δεύτερη θέση για διάφορους λόγους τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Επειδή δεν υπονοώ κάτι, mm-hmm, λέω ότι όντως η κυβέρνηση θέλει τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη, ναι, θέση. Τον έχει κερδίσει 5 φορές ο Μητσοτάκης.
1: Άρα η κυβέρνηση ελέγχει τις δημοσκοπικές εταιρείες.
0: Δεν είπα αυτό. Είπα τον θέλει στη δεύτερη θέση.
1: Πότε.
0: Τον θέλει στη δεύτερη θέση, ναι, και τον θέλει ως αντίπαλο. Ναι, δεν ξέρω αν ελέγχει τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά...
1: Επειδή αναφέρεσαι σε ποσοστά, δεν βγήκε η κυβέρνηση να πει,
0: ναι,
1: 15% θα πάρει ο Τσίπρας. Βγαίνουν κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες και λένε ότι,
0: ναι,
1: ένα ποσοστό της τάξης του ΤΑΔΕ θέλει.
0: Ωραία.
1: Ή θα ψηφίσει Αλέξη Τσίπρα.
0: Ας κρατήσουμε λοιπόν τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και της MRB και της ΑΛΚΟ κτλ. Που μετράνε ξεχωριστά τα κόμματα και να δούμε ποιοι είναι σίγουρα. Και όταν κάνει κόμμα ο κ. Τσίπρας και το ονομάσει Αλέξη Τσίπρας, τότε να μετρηθεί και αν είναι δεύτερο κόμμα, τότε θα τις πάρουμε σοβαρά.
1: Θέλω να πω ότι ο εχθρός αυτή τη στιγμή δεν είναι δημοσκοπήσεις, γιατί είδε και τις ανακοινώσεις του Πασόκ.
0: Όχι, δεν
1: είναι. Επειδή αυτά τα έκανε παλιά ο Τσίπρας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να θυμίσω.
0: Δημοσκοπήσεις και τα κανάλια ήταν παλιά.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και επειδή φαντάζομαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι Τσίπρας, είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Υποθέτω. Δεν ξέρω αν περνάει αυτή αυτό το αφήγημα.
0: Όχι. Αλλά αν θες να μιλήσουμε λίγο πολιτικά, για να αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις στην άκρη, γιατί νομίζω ότι τα πάμε διεξοδικά για τις δημοσκοπήσεις, και τα κόμματα σε λένε ότι θέλουν, δεν μας νοιάζει. Η Νέα Δημοκρατία θα προτιμούσε να έχει δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα και αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είναι και πάρα πολύ εύκολος αντίπαλος για αυτούς, όχι για να τον κερδίσει, για να το χτυπήσουν, για να το χτυπάνε.
1: Ναι.
0: Πάντα βασισμένο στο παρελθόν. Μην ξεχνάμε, είδαμε το ντοκιμαντέρ, το δεύτερο επεισόδιο, τη Δευτέρα. Έχουν πολλά να πούνε.
1: Ναι, από την άλλη ο Πέτρος ας πούμε λέει τώρα εδώ, γιατί εμείς πάντα συμπεριλαμβάνουμε τις απόψεις των ακροατών μας, στις κουβέντες μας.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλουμε να κάνουμε δηλαδή.
0: Α, και επειδή χθες κάποιοι διαμαρτυρόντουσαν, όσοι βρίζετε, όχι. Όσοι μιλάτε με επιχειρήματα και μιλάτε κανονικά, προφανώς θα συζητάμε.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει λοιπόν ο Πέτρος είχε 2 χρόνια καιρό να πάρει χώρο, το χώρο της κεντροαριστεράς, την ώρα που ο Τσίπρας πετούσε χαρταετό και εκείνος ασχολούνταν μόνο με τις υποκλοπές. Τώρα γύρισε μελιμένο ζωνάρι για φασαρία, τώρα δύο ζωή. Αυτή είναι μια αντίληψη που υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους.
0: Φυσικά.
1: Ότι δεν εκμεταλλεύτηκε το Πασόκ τον αρκετό χρόνο που είχε προκειμένου να πείσει ψηφοφόρους.
0: Ναι.
1: Αυτού του χώρου να το επιλέξουν.
0: Το λέω ΣΥΡΙΖΑ αυτό, ναι.
1: Όταν λοιπόν έχεις κατασταλάξει μέσα σου ότι το ΠΑΣΟΚ ή όποιο άλλο κόμμα δεν είναι το κόμμα που με εκφράζει αυτή τη στιγμή, όταν έρχεται με ντόρο και φασαρία ο Τσίπρας, είναι λογικό να στρέψεις πάλι το βλέμμα σου και το αυτάκι σου προς τα εκεί. Αν θα τον ψηφίσεις, δεν το ξέρω. Δηλαδή, εύκολα συμπεράσματα μη βγάζουμε, γιατί έχουμε χρόνο ακόμα πολύ.
0: Έχει πάρα πολύ χρόνο και μπορεί το 15 να γίνει 5, μπορεί το 15 να γίνει 25.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρεις.
1: Και 55.
0: Μπορεί και 55, μπορεί και 85. Επίσης, μπορεί η κυρία Καριστιανού από το 7-8% που ζήνει τώρα να εμφανιστεί και να έχετε τις προτάσεις που ο κόσμος να την ακούσει και να πάρει 30 και να μην υπάρχουν Βελόπουλος και Κωνσταντοπούλου στο παιχνίδι.
1: Είναι
0: μετά.
1: Για παράδειγμα περίεργο ότι η κυρία Καριστιανού όταν επέλεξε, άρχισε μάλλον να βγαίνει και να τη γνωρίζουμε πια ως πολιτικό πρόσωπο και wannabe αρχηγό πολιτικού κόμματος, με τις απόψεις της η αλήθεια είναι ότι είχε όχι απλώς διχάσει, αλλά ίσως και να έχει απομακρύνει κόσμο που καλοέβλεπαν το εγχείρημά της τώρα.
0: Απευθύνθηκε σε άλλο
1: που
0: κοινό
1: η
0: γι' αυτό,
1: κυρία
0: ναι.
1: Καριστιανού έχει εξαφανιστεί προφανώς γιατί επικοινωνιολόγοι συμβουλή της είπαν μη βγαίνεις και δίνεις διαρκώς συνεντεύξεις, βλέπεις ότι έχει ένα ποσοστό που δεν είναι αμεληταίο.
0: Πιο πετοναρισμένο.
1: Σωστά.
0: Πιο πετοναρισμένο. Αυτά είναι αλήθεια. Και θα δούμε και αυτό πώς εξελιχθεί. Όλα αυτά μέσα στο Μάιο θα τα δούμε λογικά. Ιούνιος ο Τσίπρας. Μάιο η Καριστιανού έχει πει. Έχει πει πριν το καλοκαίρι και το ξανά πει και πρόσφατα πριν το καλοκαίρι ότι θα ανακοινώσει το κόμμα της.
1: Επειδή εμείς οι δύο δεν είμαστε πολύ μακριά στην άποψή μας για κάποιες δημοσκοπήσεις και το έχουμε σχολιάσει και δημόσια εδώ από την εκπομπή μας. Μπορεί να διαφωνώ με ερωτήματα του στυλ Μητσοτάκης ή Χάος που είχαν διατυπωθεί σε εταιρείες και είχαν παρουσιαστεί πριν από όχι και πάρα πολύ καιρό. Mm. Από την άλλη και το Πασόκ πρέπει να καταλάβει ότι αργά ή γρήγορα ο Τσίπρας θα μπει με στις δημοσκοπήσεις.
0: Φυσικά.
1: Υπάρχει περίπτωση.
0: Και
1: θα συμβεί.
0: Και υπάρχει ένα
1: τώρα
0: κύμα.
1: Γίνεται κάπως, θα έλεγε κανείς, είναι μη θεσμικά σωστό.
0: Δεν
1: αυτό
0: είναι.
1: Που συμβαίνει.
0: Τώρα δεν είναι σωστό, όντως.
1: Δεν είναι.
0: Αλλά
1: σε
0: κάποιος
1: ένα μήνα
0: θα μπει. Ναι, θα μπει. Ο Αλέξης Τσίπρας, κόμμα Αλέξης Τσίπρας. Πώς θα το ονομάσει και τότε θα μετρηθεί. Και αν μετρηθεί όπως μετρείται σήμερα και έχει πάλι την ίδια απήχηση, τότε το Πασόκ πρέπει να προβληματιστεί πάρα πολύ για το τι έκανε όλο αυτό τον καιρό και το τι θα κάνει τον υπόλοιπο χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές. Οι οποίες θα γίνουν από το τέλος του Νοεμβρίου μέχρι το Μάρτιο. Κάποια στιγμή.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή σε λίγο θα έρθει και ο Γιώργος Φελίδης να μας τα πει, δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, αλλά έχουμε σε καραντίνα ένα ακόμη κρουαζιερόπλοιο, αυτή τη φορά στο Μπορντό. Είχαμε θάνατο ενός επιβάτη, είναι σε καραντίνα 1700 άτομα, πολύ περισσότερα από το άλλο κρουαζιερόπλοιο πριν από λίγες μέρες.
0: 100 όπωσα, είχε πολύ λίγα.
1: Όχι, γύρω στα 300 άτομα, 300 καμία σχέση όμως με αυτό που συζητάμε.
0: Ήταν και πολύ μικρότερο το άλλο, ήταν πιο adventure, ήταν άλλο πράγμα. Ναι.
1: Μπράβο, αυτό είναι ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο από αυτά που ξέρουμε. Ναι. Οι αρχές λέει εξετάζουν πιθανή επιδημία γαστρεντερίτιδας στο πλοίο αυτό, είναι το Ambition, γιατί περίπου 50 επιβάτες εμφάνισαν συμβατά συμπτώματα. Αποκλείστηκε, έχει αποκλειστεί η παρουσία νοροϊού. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή πρέπει να παραμείνουν μέσα στο πλοίο. Κάποιοι έχουν συμπτώματα οξείας γαστεντερικής λίμωξης και αυτό από μόνο του ενεργοποιεί πρωτόκολλο υγειονομικής διαχείρισης για αυτά τα περιστατικά.
0: Αυτό θέλει νοσηλεία, δεν είναι απλά σβόση καραντίνα. Δεν μπορεί να του λένε κάτσε στο δωμάτιό σου και απλά να συνδεδεμένο με την τουαλέτα. Αυτό θέλει νοσηλεία, θέλει κανονική νοσηλεία.
1: Ναι. Πάντως δεν έχει σχέση με το χανταϊό.
0: Ναι, ναι.
1: Καμία σχέση.
0: Επειδή μπορεί να το ακούσει και αυτό, δεν έχει άλλο χανταϊό.
1: Κρουαζιερόπλοιο τώρα. Άλλη από ό,τι φαίνεται, άλλη αιτία, αλλά έχουν πέσει όλα μαζί. Αλίμονο. Προφανώς.
0: Γαστραντερίτιδα είναι.
1: Νοτάκι, βλέπω ότι τα σπάσεις εσύ από κάτω.
0: Ναι,
1: δώσ' το λίγο.
0: Έχει βάλει τις καρεκλιές σου.

0: Επίσης να σας πούμε ότι εδώ είμαστε με την κυρία Πέρσα Μπόλια που επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας, ναι. Και εννοείται ότι το ρουλάκι. Το ρουλάκι μας είναι εδώ στο 210-48-00-170-174.
1: Αυτός ο τύπος εδώ πέρα, το σκουφί σου, το φέρτο σήμερα που πέρασε τελικό, που είναι.
0: Φέρτο μου.
1: Αν το φορέσει πριν, στήριξε πριν, όντως.
0: Είμαι σίγουρη πια, επειδή είδα και την τηλεθέαση που έκανε χθες ο πρώτος ημιτελικός για ημιτελικό, δηλαδή μιλάμε για.
1: 50 δεν έκανε.
0: Ναι, έκανε κοντά στο 50%, που για την εποχή μας είναι αδιανόητα νούμερα. Τηλεθέασης. Προφανώς υπάρχει και αυξημένο ενδιαφέρον, γιατί είναι πεζόμενο το αν η Ελλάδα θα καταφέρει να κερδίσει ή όχι. Νομίζω ότι αυτό το σκουφί το έχουν με κάποιο τρόπο κολλήσει πάνω στον Ακύλα. Αλλιώς, με όλα αυτά που κάνει πάνω στη σκηνή,
1: ναι, όντως,
0: απορώ,
1: ναι,
0: πως παραμένει στη θέση του. Ναι, δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Κουνάει πάρα πολύ το κεφάλι του, όντως. Κάνει πάρα πολλά χωριστικά με αυτό.
0: Θα έχουμε ειδική σε λίγο κοντά μας για το θέμα.
1: Έγινε.
0: Η οποία τα έχει μελετήσει όλα αυτά εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Το θέλουμε πάρα πολύ να έρθει.
0: Πολύ ωραία.
1: Η κυρία συγκεκριμένη που λες, δεν ξέρω σε ποια αναφέρεις, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Η Άννα μας. Σε λίγο.
1: Η Άννα.
0: Δεν θα πω περισσότερα.
1: Όχι, μην πεις περισσότερα, μην αποκαλύψεις άλλα πράγματα. Ας έρθει η Άννα εδώ πέρα να τα ρίξει για τον Ακύλα. Αυτό που έχω να πω μόνο για τον Ακύλα είναι ότι έχει μοιράσει σκουφιά, μια σκλαμή του σκουφιά σε όλη τη Βιέννη. Ήταν ένα διαφημιστικό τρίκ αυτό.
0: Και όλοι κυκλοφορούν με το σκουφιά του Ακύλα.
1: Με το φέρτο. Επίτηδες θα μοιράσει προφανώς για να μάθουν τι είναι το φέρτο.
0: Βέβαια,
1: το λένε.
0: Τώρα πρόσεξε. Έχουμε κάτι θεματάκια. Από χθες. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, γιατί θυμάστε και τον ενθουσιασμό μου κλπ. Δεν θα τη γυρίσω την πιφτέκα. Θεωρώ ότι ο Ακύλας ήδη έχει κερδίσει. Δηλαδή αυτό που ήταν.
1: Αρχίσαμε.
0: Όχι, θα σας πω. Θα σας εξηγήσω.
1: Έχει κερδίσει τις καρδιές μας,
0: παιδιά...
1: είναι πρώτος καρδιές μας κτλ.
0: Όχι, καθόλου πρόεδρε. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακή η πορεία του Ακύλα στο φετινό διαγωνισμό. Όμως, παρακολουθώντας χθες τη Φιλανδία, είχα αυτό το συνέστημα και θα σας το πω έτσι ακριβώς. Πώς είναι, ρε παιδί μου, όταν ο νικητής ανεβαίνει στο τέλος του τελικού, μόλις έχει βγει ποιος είναι ο νικητής και τραγουδάει ξανά το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να έκανα προβολή τους Φιλανδούς να ανεβαίνουν και να τραγουδάνε το νικητήριο. Δηλαδή, ήταν τόσο καλή δυστυχώς χθες η παρουσία τους. Έδωσαν τα μέγιστα, καμία σχέση με αυτό που είχαμε δει. Τόσο δυναμική, τόσο εντυπωσιακή. Το βιολί πραγματικά που παίζεται ζωντανά πάνω στη σκηνή. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος έχει εξαιρετική φωνή και εξαιρετική παρουσία.
1: Πιστεύει.
0: Που κάπως λιγάκι ζοριστήκαμε.
1: Πιστεύει.
0: Θα πω. Και είδα και τον Ακύλα λίγο πιο μαζεμένο από όσο ίσως περίμενα. Μακάρι να το δώσουμε όλο στον τελικό.
1: Αυτό. Κοίτα, είναι λογικό να είναι μαζεμένος όμως. Γιατί εντάξει, ήταν ο πρώτος ημιτελικός. Δεν μπορείς να είσαι με αλαζονία και τύπου ότι εγώ
0: όχι,
1: κερδίζω
0: όχι,
1: και τελείωσε.
0: Εγώ λέω πάνω στη σκηνή.
1: Σκηνή, άρα ήταν.
0: Μου φάνηκε ότι ήταν λίγο πιο κρατημένος.
1: Μπορεί να έχει άγχος.
0: Ναι, το λογικό.
1: Ήταν η πρώτη πίστη στην ουσία. Τα άλλα ήταν πρόβες και εμφανίσεις, οι οποίες δεν κρίνεται κάτι, δοκρινόταν κάτι.
0: Ήταν πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό που είχαν ετοιμάσει. Είτε σ' αρέσει το τραγούδι, είτε δεν σ' αρέσει. Είτε το βρίσκεις χαοτικό αυτό. Δεν μπορείς να μην πεις ότι έγινε φοβερή
1: αυτό.
0: Δουλειά.
1: Σε πολλούς δεν αρέσει το τραγούδι, αλλά εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ από την σκηνική παρουσία, από όλο αυτό το πώς εμφανίστηκε ο Ακύλας. Και ενθουσιάζονται επίσης πάρα πολύ. Θα γυρίσουν την πιφτέκα, όπως είπες πριν από λίγο, αν κερδίσει ο Ακύλας. Μετά θα λένε όλοι, εμείς τα λέγαμε.
0: Ενώ πριν τον πρώτο ημιτελικό, βέβαια, στα στοιχήματα η αλήθεια είναι ότι ανέβαινε ο Ακύλας και έπεφε η Φιλανδία. Τώρα έγινε το αντίστροφο.
1: Ναι.
0: Ανέβηκε η Φιλανδία και έχει υποχωρήσει κάπως ο Ακύλας. Και σκέψου ότι ακόμη δεν έχει έρθει ο δεύτερος ημιτελικός να δούμε αν θα πάρει.
1: Και άλλες ομάδες, και άλλες χώρες.
0: Και τίποτα άλλο.
1: Ναι, σωστά.
0: Που δεν το υπολογίζουμε. Λέμε Φιλανδία και παίζουμε πρωτοδεύτερη, αλλά κάτσε.
1: Εντάξει, όπως και να έχει επιτυχία, και το δεύτερο είναι επιτυχία.
0: Σωστά.
1: Μην ξεχνιόμαστε.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, θέλετε χόντο έντερ εσεί, κυρία
0: Νατάλια. Έχουμε βγει ποτέ δεύτερη. Ποτέ δεν έχουμε βγει δεύτερη.
1: Τρίτη μόνο.
0: Με το Σάκι, Τρίτη και την Καλομήρα. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Καλομήρα, Τρίτη είχε βγει.
0: Ναι, Τρίτη είχε βγει η Καλομήρα. Θα γυρίσουμε με τραγούδι Καλομήρα.
1: Η Παπαρίζου στο πρώτο με του Αντίκ, όταν είχε πάει, πόσο είχε βγει, Πέμπτη.
0: Τρίτη.
1: Τρίτη είχε βγει νομίζω εκεί,
0: Τρίτη νομίζω, παιδιά.
1: Ή Τρίτη Πέμπτη, και εγώ κάτι τέτοιο θυμάμαι. Ναι. Στα quiz που βάζουμε μόνοι μας τον εαυτό μας τώρα. Θα είναι τα quiz που βάζουμε τον νότι μόνοι μας. Λοιπόν, πάμε στα Hot Center.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
9: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο, το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
10: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Smart και αρμονία.
13: Αρμονία και smart.
12: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
12: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
13: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
14: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
15: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
14: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
15: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
15: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
14: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
15: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
14: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
15: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 26410-91-760.
15: Κινητό 6945-3627-08.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Σε καραντίνα έχει τεθεί κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβάτες στον Μπορντό, στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας, έπειτα από θάνατο επιβάτη, ο οποίος ενδέχεται να υπέκυψε από γαστροεντερίτιδα. Το πλοίο έφτασε τα ξημερώματα στον Μπορντό προερχόμενο από την πόλη Μπρέστ στη Βρετάνη. 6 ανήλικα παιδιά από 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ μετά από καταγγελία να διαμένουν σε σπίτι στο Περιστέρι σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητο και τραυμάτισε σοβαρά την 28χρονη σύζυγό του σε χωριό της Κρήτης. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
18: Άντε ρε, δώσ' μου και εμένα κάτι στέγω στο λαρίκι μου, ρε.
19: Τώρα που ήρθε η σειρά σου, ορίστε διαταγές.
20: Τσάκω ένα καρτούτο και βάλε και λίγο κασεράκι.
19: Κασεράκι γιατί, έτρωξε το κουριό κασεράκι που κόβατε το πατσά με το ψαλίδι.
20: Άντε τώρα ζικό, άντε μην με πρίζεις, άντε πάντα.
19: Καρτούτσο ένα, κασεράκι λίγο.
20: Έφτασε. Σε ποιο τα λες, μωρέ.
19: Στο βοηθό μου, κάποιον διατάζουμε και εμείς δεν είμαστε άντε.

0: ακούσαμε και καλομήρα όπως μας ζητήσατε. Φυσικά το υποσχεθήκαμε, το κάναμε και έχει έρθει το κορίτσι μας το ηλιόλουστο.
1: Γεια σα. Εγώ είμαι αυτή,
0: ναι.
1: Α, τι ωραία.
0: Μα κοιτάζω έξω, κοιτάζω και σένα και λέω να.
1: Να, ο ήλιος
0: ήρθε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία είμαστε και σήμερα.
1: Μια χαρά είμαστε και σήμερα. Έχει λίγες βροχούλες στην Βόρεια Ελλάδα, θα έχει. Και αύριο φαίνεται ότι είναι μια μέρα που θα έχει κάπως περισσότερη αστάθεια, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, και κυρίως στα βόρεια βέβαια. Αλλά έτσι κι αλλιώς το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός. Παρασκευή λίγες βροχές στη δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Αν υπάρχει ποτέ πιθανότητα να βρέξει εδώ στην Αττική, είναι αύριο. Το μεσημέρι απόγευμα.
0: Μάλιστα.
1: Μεσημέρι απόγευμα. Και πιο άστατος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερες βροχές κατά διαστήματα που εκεί θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2: Τι είδους βροχή θα είναι αυτή η αυριανή, αν είναι?
1: Μπορεί να έχει και καταιγίδα.
2: Α, μπορεί να έχει.
1: Ναι. Και μετά
2: δεν
1: να
2: έχει
1: πω.
2: Και λάσπες και τέτοια.
1: Όχι, καλή, τι λάσπες. Επίσης να πω ότι το Σάββατο θα έχουμε ένα χαμηλό που θα περάσει και το οποίο θα δώσει βροχές στο Ιόνιο, τα υπηρετικά, το βόρειο, κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Θα περάσει όμως μέχρι το βράδυ, θα έχουν περιοριστεί τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή ο καιρός βελτιώνεται. Δηλαδή από τις δύο μέρες η Κυριακή είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με το Σάββατο, όπου μάλλον θα βρέξει και εδώ.
2: Άντε πάλι με την βροχή.
0: Ναι, το οποίο αυτό θα κρατήσει μέχρι
1: το Σάββατο το βράδυ.
0: Μέχρι Σάββατο βράδυ. Κυριακή άλλη μέρα.
1: Άλλη μέρα. Ναι.
0: Ωραία.
2: Σάββατο βράδυ.
1: Και θερμοκρασία κοντά στα κανονικά για
2: άλλωστε,
1: την εποχή.
2: Όλοι σπίτι του ήταν Σάββατο βράδυ. Δεν τελειώνεστε.
1: Α, έχει ναι, Eurovision.
2: Eurovision. Έχει
1: ναι.
2: Τελικό Eurovision. Ναι. Οπότε, αν κρίνουμε ότι χθες είναι τηλεθέαση, το Σάββατο θα έχει 80.
0: Παιδιά, για να έκανε 50.
1: Μπράβο.
0: Για να έκανε 50 ο Ακύλα στον ημιτελικό, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
2: Το Σάββατο 80 όλοι σπίτια θα είναι. Θα τρώνε πίτσες και σουκλάκια και θα βλέπουν. Και πολύ καλά θα κάνουν. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, θα αποδεσμεύσουμε την κυρία Σούζη.
1: Λοιπόν,
0: καλή συνέχεια, Χριστίνα.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Την αγάπη μα.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Ξέρει τι θέλω να σου πω τώρα.
2: Παρακαλώ.
0: Θέλω να σε ρωτήσω αφενός αν έχεις καταλάβει ότι έχουμε φτάσει πια στο Μάιο.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Το καταλάβει.
0: Επίσης να σου πω καλή επιτυχία για την ομάδα σας σήμερα.
2: Καλή επιτυχία, Λάβα.
0: Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τους Παναθηναϊκούς.
2: Είμαστε χαισμένοι όλοι.
0: Καταλαβαίνω την αγωνία που υπάρχει.
2: Πολύ
0: πραγματικά
2: αγωνία.
0: Τη συμμερίζομαι. Να πάνε όλα καλά και να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Έτσι μας πρέπει, έτσι να γίνει.
2: Δεν το εύχονται όλοι αυτό.
0: Ναι.
2: Όπως δεν το ευχόμουν και εγώ. Αλλά τώρα είναι ανάγκη.
0: Επειδή αισθάνομαι την στενοχώρια σας και την νιώθω, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς, και αυτό είναι το υγιές. Ελπίζω πραγματικά σήμερα να γίνει υψηλοανατροπή από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο.
2: Το κλίμα είναι πέρυσι Βαλένθια τώρα.
0: Ναι, γι' αυτό.
2: Έχει κερδίσει δύο φορές την έδρα μας, ενώ την είχαμε κερδίσει εμείς δύο φορές πριν, και θα έπρεπε να έχουμε κερδίσει εδώ στο ΑΚΑ τουλάχιστον μία φορά προφανώς. Δεν το καταφέραμε, αλλά τώρα πάμε λίγο με μία κομμένα τα φτερά. Αλλά επειδή τους κερδίσαμε δύο φορές εκεί μέσα, ίσως μπορούμε να το ξανακάνουμε. Να το επαναλάβουμε και να περάσει και ο Παναθηναϊκός στο Final Four που θα γίνει σε 10 μέρες από τώρα στην Αθήνα, στο ΑΚΑ, έτσι, 22 και 24 Μαΐου.
0: Όταν εγώ σου λέω ότι μας ρωτούν οι φίλοι μας πάντα για γάμους και από εδώ και πέρα έτσι θα το πάμε, η Κωνσταντίνα λέει παντρεύομαι το επόμενο Σάββατο, τι καιρό θα έχει.
2: Το επόμενο.
0: Ναι, το
2: επόμενο. Περίμενα ακόμα τότε.
0: Το επόμενο είναι Τετάρτη. Ωραία, Κωνσταντίνα. Θέλουμε αύριο, καταρχάς η ώρα η καλή, να περάσετε υπέροχα.
2: Τι είναι το επόμενο, είναι Τετάρτη, τι σημαίνει?
0: Τι είπα εγώ?
2: Το επόμενο είναι Τετάρτη.
0: Λέω είναι Τετάρτη σήμερα, οπότε θα μπορούσαμε ενδεχομένως να είχαμε και μια εικόνα κάπως. Άρα, επαναλαμβάνω, Κωνσταντίνα μου, να περάσετε πολύ ωραία και η ώρα η καλή, να το ευχαριστηθείτε.
2: Τέντες.
0: Και πραγματικά να το χαρείτε. Αύριο, τέτοια ώρα, με τη Χριστίνα, μας στέλνεις μήνυμα και λέμε τι θα γίνει το άλλο Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
0: Το υπόσχομαι. Το λέω εγώ.
2: Αλλά πάρε και το χώρο εκεί πέρα. Πάρε και το χώρο εκεί πέρα και άρχισε να προετοιμάζεσαι σιγά-σιγά. Γιατί αυτή την αστάθεια ποτέ δεν ξέρεις. Παιδί μου, Μάιος είναι. Δεν είναι και τέρμα, δεν είναι μέσα Ιουλίου. Μάιος είναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Να πούμε λίγο στους δρόμους, ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, αλλά να πούμε και εμείς δύο κουβέντες, γιατί στο αναδικό του Κηφισού έχει λίγη κινησούλα. Πιάνει λίγο μετά την Πετρουράλη, μετά είναι πιο χαλαρά, αλλά από το Περιστέρι μέχρι την Αχαρνών έχει ζόρι. Κατεβαίνοντας, τώρα θα βρείτε πολυκόβριση μέχρι την Φιλαδέλφια, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, μετά είναι μια χαρά. Θα δυσκολέψει λίγο αργότερα εδώ πέρα, γιατί 7.30 ώρα έχει στο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οπότε θα έχει κόσμο. Και μετά θα είναι φίλοι του Ολυμπιακού που θα έρθουν στο Καραϊσκάκι. Αυτό να το κρατήσετε. Επίσης, ακόμη, το κέντρο έχει κίνηση. το κέντρο έχει κινησούλα, κλασικά στις κεντρικές αρτηρίες. Και ανεβαίνοντας την Κηφισία θα βρείτε κίνηση από το Ψυχικό μέχρι και το Μαρούσι ανατμήματα. Κατεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση από το Ψυχικό, βρίσκεται μέχρι και το κέντρο, μέχρι και το. Μέχρι και να περάσει την Αρδιτού. Είναι τσούκου τσούκου. Από το Ψυχικό μέχρι την, να φτάσει στην Καλλιρόηση είναι τσούκου τσούκου κατεβαίνοντας. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Περιφερειακή Μητού βγαίνοντας προς Ηλιούπολη, κλασικά έχει κίνηση. Επίσης έχει από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Και ο Πειραιάς είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από λίγο που ακούγα και στο μαγκαζίνο. Η Αττική Οδός έχει μια δυσκολία από το ύψος του Γέρακα μέχρι και το Μαρούσι. Έχει δυσκολία τώρα αυτή την ώρα και κοκκινίζει κάποια σημεία που σημαίνει ότι θα σταματάτε και λίγο. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε κάποιο άλλο πρόβλημα το οποίο δεν έχουμε αναφέρει, εμείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. 210-48-00-170-174.
0: Πολύ πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Θα έρθει και ο Γιώργος Φελίδης για να δούμε τι γίνεται με αυτό το καινούριο συναγερμό που έχουμε αυτή τη φορά στο Μπορντό. Σε καραντίνα 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο μετά από θάνατο επιβάτη. Προλαβαίνω να πω, δεν έχει σχέση με το Χανταϊό. Έχει σχέση με μία άλλη μάλλον τώρα, με έναν άλλο ιό. Ίσως μιλάμε για γαστρεντερίτιδα. Θα μας τα πει ο Γιώργος Φελίδης σε πάρα πολύ λίγο. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Και θα συμβεί.
2: Ναι.
0: Και κάθε φορά που λέμε δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί, συμβαίνει και κάτι ακόμα.
2: Ναι.
0: Οπότε πάμε σε διάλειμμα, ψύχρεμα και επιστρέφουμε σε λίγο να τα πούμε όλα.
3: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
17: Πέσατε και στο καλό. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα πιτρέλαιο που πουλάγαμε για εντρίβη όγια ούζου.
18: Δεν μου λες Ρεζίκο, ναι. Πολλοί αραβώνες.
17: Του συντομότερου.
18: Ναι, αλλά εγώ κάτι έχω μάθει.
17: Τι έχεις μάθει?
18: Να, για την Θήκα. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι αλήθεια.
17: Τι έμαθες για την Θήκα?
18: Τώρα τελευταία τα γυρίζει.
17: Τι γυρίζει?
18: Να, έμαθα ότι είπε κάπου,
17: ναι,
18: ότι δεν χαραμίζει, λέει, τα νιάτα της σε ένα μπακαλόγατο.
17: Με είπε με έναν μπακαλόγατο?
18: Ναι, ναι.
17: Αποκλείεται.
18: Σε είπε μπακαλόγατο.
17: Αποκλείεται, διότι Θήκα είναι τόσο πολύ ερωτευμένη με μένα που μονάκα που σκέφτεται ότι εγώ μπορεί να τα ψήσω με καμιά της περιφερίας, την κόβει κρύος υδρός. Δεν μου κάνεις το τρένο της μαλακάς σε μένα, γιατί σε κάνω καρουτσάκια στο ούζου κάτω.

0: πρόσεξε τι θα πεις. Μόνο αυτό σου λέω. Γιώργος Φελίδης μαζί μας.
1: Καλώς το, ναι.
0: Γι' αυτό
2: μα
0: το...
2: να μην μπω σε αυτό το στούντιο ποτέ για κάτι καλό, ρε παιδιά.
0: Ποτέ.
2: Δηλαδή το έχω παράπονο.
0: Και για να συζητήσουμε τα δικά μας τα θέματα, ρε παιδί μου. Κάτι άλλο, πιο ευχάριστο.
2: Ναι.
0: Και πιο πολιτικό, αν χρειάζεται, βρε Γιώργο.
2: Για την ΑΕΚ, αν θέλεις.
0: Για την ΑΕΚ. Μπράβο σας, ρε Γιώργο.
1: Μπράβο.
0: Είστε, σας άξιζε.
2: Τέλος πάντων.
0: Και το
2: πρώτα
0: ευχαριστηθήκατε. Ναι.
1: Για την ΑΕΚ, άρα μπράβο να πάμε κάτι. Πάμε.
2: Λοιπόν.
0: Πες και καλή επιτυχία σήμερα στον Παναθηναϊκό.
2: Καλή
0: μας,
2: επιτυχία
0: μπάσκετ.
2: Στον Παναθηναϊκό μας. Και εύχομαι πραγματικά να γίνει, αλλά σε πολιτισμένες συνθήκες, και ο τελικός να είναι ελληνικός.
1: Άντε να δούμε.
0: Α, το πήγες πολύ μακριά εσύ.
2: Το πήγα πολύ μακριά.
1: Το πολιτισμένες συνθήκες και τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι λίγο δύσκολο, αλλά.
0: Πάμε Μπορντό.
1: Δεν το έχουμε μάθει.
2: Έχουν και οι δύο ομάδες μπασκετικό κοινό.
1: Έχουν
2: κοινό έχουν. Που δεν είναι μόνο θύρα 7, θύρα 13, είναι και μπασκετική.
1: Σωστό. Ορθό.
2: Ελπίζουμε αυτοί να επιβληθούν.
1: Να επικρατήσουν.
2: Λοιπόν. Έχουμε ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο στις 11 Μαΐου είχε μια κορύφωση των συμπτωμάτων, ενώ το πλοίο βρισκόταν στη Βρέστη της Γαλλίας, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές. Συμπτώματα όπως εμετό, διάρρεια, και οι 1.700 άνθρωποι που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο, δηλαδή 1.233 επιβάτες, κυρίως Βρετανοί και Ολλανδοί, και 514 μέλη πληρώματος έχουν περιοριστεί πάνω στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί όμως, όχι επειδή απλώς υπήρξε μια επιδημία γαστρεντερίτιδας, αλλά ένας επιβάτης, 90χρονος, περίπου 90 ετών, άνδρας, υπέκυψε σε αυτόν τον ιό. Τώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις.
0: Άρα για... μιλάμε για μία λίμωξη γαστρεντερική από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Ναι. 11 Μαΐου Μάλιστα. ήταν η κορύφωση των ναι. συμπτωμάτων. Σήμερα έχουμε 13, αλλά ένας υπέκυψε, ένας 90χρονος. Θα μου πεις, ένας 90χρονος μπορεί να υποκύψει και από άλλα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Πόσοι έχουν συμπτώματα αυτή τη στιγμή?
2: Συμπτώματα έχουν περίπου 50 ταξιδιώτες.
0: Λέμε πολλοίς κόσμος τώρα.
2: 50 ταξιδιώτες. Mm. Φαντάσου ένα κρουαζιερόπλοιο, 1.700 άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
2: Ξέρεις, στη δίσκο, στο σινεμά, στο εστιατόριο, στις ξαπλώστρες, ένας δίπλα στον άλλο.
0: Άρα τώρα που μιλάμε δεν επιβιβάζεται, δεν αποβιβάζεται κανείς.
2: Ουδείς.
0: Μάλιστα.
2: Μάλλον επιβιβάζονται υγειονομικά συνεργεία. Τα οποία κάνουν εξετάσεις.
0: Και
2: βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις για την ανίχνευση πιθανής παρουσίας νοροϊού. Mm. Νοροβάιρους, όχι χάντα βάιρους.
0: What's that?
2: Ιός.
0: Ναι, Γιώργο, το κατάλαβαμε. Τι είναι ο νοροϊός, μπορείς να μου πεις?
2: Όχι, δεν είμαι γιατρός και δεν μπορώ να πω. Οι αρχικές εξετάσεις έχουν αποκλείσει την παρουσία νοροϊού, αλλά διεξάγονται περαιτέρω εξετάσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μπορντό.
1: Ο νοροϊός είναι ένας εξαιρετικά μεταδοτικός ιός. Προκαλεί γαστρεντερίτιδα, μια φλεγμονή του στομάχου και των εντέρων. Αυτό είναι, όπως λέει, η επίσημη ορολογία του νοροϊού. Λοιπόν, εμφάνιση υιογενούς γαστρεντερίτιδας είναι ο νοροϊός και ο χρόνος επώσης είναι 24 με 48 ώρες.
2: Αυτό. Ωραία. Οπότε αυτό τουλάχιστον θα το ξέρουμε λίγο πιο γρήγορα από τις 45 με 48 ημέρες.
1: Και θέλει εισαγωγή σε νοσοκομείο αυτό. Δεν είναι απλό. Δεν είναι γαστρεντερίτιδα, κάτσε σπίτι σου και τρώγε λαπά.
2: Ναι. Είναι ένα πλοίο, ένα κρουαζιερόπλοιο της Ambassador Cruise Line, το οποίο είχε αναχωρήσει 6 Μαΐου από τα νησιά Shetland πάνω, βόρεια μετά τη Σκωτία. Σταμάτησε στο Belfast, το Liverpool και τη Βρέστη πριν φτάσει στο Μπορντό, από όπου είχε προγραμματιστεί να αποπλέψει προς την Ισπανία, αλλά έχει παραμείνει στο αγκυροβόλιο χωρίς να έχουν ληφθεί άλλα μέτρα ασφαλείας στην ξηρά. Και κάποια πλάνα δείχνουν τους επιβάτες να βγάζουν φωτογραφίες του Μπορντό, της πόλης του Μπορντό, από το καταστρωμά του.
0: Εντάξει, προσβανώς τώρα από τη στιγμή που έχουμε σε εξέλιξη τις εργαστηριακές εξετάσεις, πρέπει να αξιολογηθεί και ο κίνδυνος μετάδοσης και να ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας.
2: Αλλά λέμε ότι

0: Επειδή είχαμε και το θάνατο ενός 90χρονου.
1: Ναι. Γενικώς, κάτι γίνεται με τα κρουαζιερόπλοια, θα πω. Τις τελευταίες ημέρες, ένα με το Χανταϊό, πολύ μικρότερο πλοίο εκείνο βεβαίως, για διαφορετικά ταξίδια. Αυτό είναι κανονικό κρουαζιερόπλοιο τώρα εδώ που έχουμε.
0: Ναι, ναι,
1: κανονικό. Από αυτά τα μεγάλα, τα κανονικά.
0: Αλλά κυρίως με Βρετανούς και Ιρλανδούς. Τώρα, για να πας από τα Σέτλαντ, ξέρεις, Belfast, Liverpool, Μπορντό. Η Ισπανία είναι κυρίως από τα Βρετανικά νησιά που λέμε. Να σας πω και για τα άλλα.
1: Ναι.
0: Προληπτικά μέτρα παντού, αλλά ψυχραιμία. Δηλαδή, στη Γαλλία προληπτικά μέτρα για τους 20 Γάλλους, τους 8 Γάλλους πολίτες που πέταξαν από την Αγία Ελένη στο Johannesburg μαζί με τον άρρωστο Ολλανδό επιβάτη, για τους άλλους 20 που είναι σε καραντίνα. Στη Βρετανία πάλι προληπτικά μέτρα αποστάσεις ασφαλείας και απομόνωση για τους επιβάτες. Λοιπόν. Τα ίδια. Στην Ιταλία είχαμε και ένα Βρετανό που μεταβιβάστηκε χθες στο νοσοκομείο Σάκο του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 ημέρες, γιατί είχε επαφή σε αεροσκάφος με ηλικιωμένη που πέθανε από το Χανταϊό.
1: Εντάξει, Γιώργο, είμαστε εντάξει. Σήμερα να σας πω ότι μιλούσαμε με την κυρία Μίνα Γκάγκα, η οποία μας είπε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος ανησυχίας για μετάδοση, εκτεταμένη μετάδοση του ιού. Το πρόβλημα με το Χανταϊό, φύγαμε τώρα από τη γαστρεντερίτιδα, έχουμε έρθει στο Χανταϊό.
2: Δεν συνδυάζονται. Το μόνο που συνδυάζεται είναι ότι είναι και τα δύο σε κρουαζιερόπλοια, τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, τίποτα άλλο.
1: Το πρόβλημα με το Χανταϊό είναι ότι έχει πάρα πολύ μακρά περίοδο επόασης. Δηλαδή είναι 48 μέρες, το καταλαβαίνετε. Μπορεί κάποιος να έχει προσβληθεί από τον ιό και να εκδηλώσει συμπτώματα μετά από 1,5 μήνα.
2: Θυμάσαι όμως.
1: Στο κορονοϊό ήταν 7 μέρες. Από ό,τι
2: στην
1: θυμάμαι.
2: Στην αρχή θυμάσαι, ήταν και 2 εβδομάδες.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Θυμάσαι, στην αρχή.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα. Τα έχω διαγράψει.
2: Που δεν ξέραμε τίποτα προφανώς. Καθαρίζαμε ακόμα τις σακούλες με αντισηπτικό. Αλλά δεν ξέραμε τίποτα και καθόμασταν σπίτι μέχρι να γίνει θετικό, να γίνει αρνητικό το τεστ, το οποίο το κάναμε μόνο έξω και κάναμε μόνο μοριακό. Δεν κάναμε μόνοι μας self-test. Να είχε αλλάξει τότε και περιμέναμε να γίνει αυτό αρνητικό. Πόσες μέρες περιμέναμε, 10 μέρες. Θυμάμαι γιατί έλειπε πολλοί κόσμος.
1: Η καραντίνα ήταν 14 μέρες.
2: Ναι, θυμάμαι έλειπε πολλοί κόσμος από τη δουλειά τότε στα κύματα, τα πρώτα κύματα. Και έπρεπε να μείνω σπίτι. Δεν είναι ότι είμαι καλά, γυρνάω, τελείωσα.
1: Καλά. Τότε δεν αρκούσε. Στο πρώτο διάστημα, γιατί μάλλον τα έχεις ξεχάσει. Δεν έμπαινε σε καραντίνα μόνο εάν σου βγαίνει το τεστ θετικό. Αν ερχόσουν σε επαφή με κρούσμα, καθώς 14 μέρες στο σπίτι.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι.
1: Πέρασες από τον ίδιο χώρο με κάποιον που βγήκε θετικός. Καραντίνα. Μέσα. Μου φαίνεται, παιδιά, ότι ο κορονοϊός είναι πριν από 564 χρόνια.
2: Ναι, αλλά πόσα είναι?
1: Είναι μόνο 6. Μόνο 6.
2: Θα θυμάστε όλοι, θα θυμόμαστε όλοι, απλά επειδή είναι ό,τι πιο πρόσφατο έχουμε περάσει σε πανδημία, εννοείται ότι το θυμόμαστε και, θυμόμαστε και πάρα πολλά πράγματα τα οποία κάναμε, τα οποία ήταν λάθος τελικά, όπως αποδείχθηκε μετά.
1: Θέλω να ηρεμήσετε όλοι, έχετε στείλει μηνύματα που δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης Ηλία.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
4: Αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
3: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
3: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών, Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
7: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
4: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης και κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945 3627.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
6: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φυλακά.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
11: Αυτό σου πάει τέλεια.
10: Φοράω ένα άλλο.
11: Καλά, αυτό φοβερό.
10: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
11: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
10: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
12: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
10: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
12: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
10: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
12: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
7: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
0: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
0: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματισμός. ερωτικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641091760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια Νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
10: Η Μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
12: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
12: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Oh. Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
0: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
6: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
6: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
6: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
6: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 2641-029-030 και 33-775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
6: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
8: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η Μερούλα.
8: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 2641-055-992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
1: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής, να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90%. 10% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
11: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
12: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
11: και στο www.lavaenergy.gr.
12: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
13: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
14: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς, αλλά μαθαίνω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λίβη το μανάδε στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις, το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
5: αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
6: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
7: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
6: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
7: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
6: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα,

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομική. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: 4 δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
8: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
10: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες

θα δύναμό σου την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε